Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες εις Παναχράντου, δες πίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής της Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Εκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίνου των Οφανών και Θαυματουργών και πάνω των ενασκήσει για αθλήσει διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιον ημώρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακίμου και Άνης και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

Πάμε τώρα στις 6 του μηνός. Είναι ο Άγιος Ιώβ, ο δίκαιος, ο πολύαθλος. Τι να πούμε γι' αυτόν. Ήταν τύπος του Χριστού μας. Ιώβ σημαίνει διωγμένος, αδικημένος. Τον πήγαινε καλά ο Θεός και ο διάβολος ενοχλήθηκε καθώς τη φθονερή φίλη του. Και πήρε άδεια από το Θεό, λέει αυτόν πας καλά, δίκαιος είναι. Για πάρ' τα αγαθά που έχει, για δώσ' κι άλλα. Έγινε λοιπόν αυτό και ο Ιώβ έμεινε πάλι δίκαιος. Και οι φίλοι του ήρθαν και η γυναίκα του ήρθε και τόνα και τάλο και ο πονηρός τον πείραζε και αρρώστια του έριξε. Εκείνος τι έκανε εν πάση τούτης με όλα αυτά και παρόλα αυτά εκράτησε το Θεό. Σε κάποια στιγμή οι φίλοι τον κλώνησαν, τον δυσκόλεψαν, τον έφεραν σε μελαγχολία, αλλά εκεί που πήγε να λυγίσει, μας θυμίζει τι σημαίνει, με τη χάρη του Θεού στάθηκε πάλι λεβέντης και παλικάρι. Και όταν του έλεγαν οι φίλοι του πως από τις αμαρτίες το τραβά, ναι λέει έχουμε αμαρτίες, αλλά όλα τα δεινά δεν είναι μόνο από τις αμαρτίες. Κι εγώ αμαρτωλός είμαι και μια μέρα να είμαι θα αμαρτωλός, αλλά ακουσίως αμαρτάνω καθότι κάνω τον αγώνα μου, και όταν αμαρτάνω μετανιώνω μπροστά στο Θεό και συνάμα αγαθοπρακτώ απέναντι των ανθρώπων. Και τότε ο Θεός πήρε το λόγο στην τελευταία φάση και είπε «Δεν ξέρουμε γιατί γίνονται όλες οι θλίψεις και οι δοκιμασίες, το πρόβλημα της Θεοδικίας. Είναι ανεξιχνίαστες οι βουλές του Θεού. Και δεύτερον, αν έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, ό,τι και να γίνει προς όφελός μας είναι». Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και οι δίκαιοι που πάσχουν, πάσχουν και για ένα λόγο ακόμη, για να στράψει περισσότερο η αρετή τους. Παράδειγμα, η Χαναναία του Ευαγγελίου. Αν την περιφρόνωσε ο Χριστός και ήταν δυσκόλο, θα βγαίνουν και η πίστη και η ταπείνωση και η αγάπη και η υπομονή και τόσους άλλους θησαυρούς. Έτσι έλαμψε λοιπόν ο Ιώβ και απέβηκε τύπος του Χριστού. Γι' αυτό τη Μεγάλη Εβδομάδα διαβάζουμε ανάγνωσμα και από τον Ιώβ. Να έχουμε την ευχή του και την υπομονή του.

για να υμνώ το δημιουργό της κτήσεως. Ψαλμός 103. Θαυμάζοντας το μεγαλείο σου, Κύριε, με τι λόγια να το εκφράσω? Η δόξα και η μεγαλοπρέπεια σε στολίζουν και είσαι υπέρμετρα λαμπρός. Ντύθηκες το φως για επανοφόρη και άπλωσες τον ουρανό σαν μια απέραντη σκηνή για κατοικία. Σκεπάζεις με πλήθος υδάτων το δώμα της δημιουργίας σου. Σαν καβαλάρης ταξιδεύεις με τα σύννεφα, θρονιασμένος στα φτερά των ανέμων. Έκανες τους αγγελιοφόρους σου ταχείς σαν τους ανέμους και αυτούς που σε υπηρετούν φωτεινούς σαν τη φλόγα της φωτιάς. Στερέωσες τη γη πάνω σε ασφαλή θεμέλια που κανείς ποτέ δεν μπορεί να τα μετακινήσει. Στόλισες τον ουρανό με όμορφα σύννεφα φορτωμένα με απαστράπτουσες νυφάδες χιονιού που ακουμπούν στις κορυφές των βουνών να εξαποστάσουν. Με τις δικές σου εντολές εκπληρώνουν την αποστολή σου και με τη βροντερή φωνή σου υποχωρούν και χάνονται. Με τη δική σου φωνή υψώνονται τα βουνά ανάμεσα στις πεδιάδες και όλα γίνονται όπως εσύ τα έχεις θεμελιώσει. Αλλά και τα νερά των θαλασσών ποτέ δεν ξεπερνούν το όριο που έχεις βάλει.

και ποτέ δεν υπερκαλύπτουν τη στεριά. Εσύ έβαλες τις πηγές των υδάτων στα βουνά για να κυλούν στις ρεματιές, να ποτίζουν τη γη και να δροσίζουν τα ζώα της υπαίθρου. Στα δροσερά νερά τους δίνουν την δίψα τους τα αγρίμια του βουνού. Τη χέρσα γη την πρασινίζουν, ενώ πουλιά έρχονται να την κατοικήσουν και να την μετατρέψουν σε παράδεισο με το κυλάιδημά τους. Από το δώμα του ουρανού με τη βροχή ποτίζεται η γη και χορταίνει από τα έργα που εσύ πάνω σε αυτήν έχεις καταστρώσει. Κάνεις τη γη να βγάζει χόρτο για τα ζώα και καρποφόρα φυτά για τις ανάγκες των ανθρώπων, ώστε με αυτά να φτιάχνουν το ψωμί τους. Προσφέρεις στον άνθρωπο το αμπέλι για να φτιάχνει το κρασί και να εφραίνεται η καρδιά του, αλλά και τα ελαιόδεντρα για να βγάζει το λάδι, να νοστιμεύει τις τροφές και να στυλώνεται ο άνθρωπος από τον κόπο της ημέρας, καθώς μοχθεί να βγάλει το ψωμί του για να ζήσει. Η θάμνη του κάμπου και τα δέντρα των βουνών όλα θα χορτάσουν με τα άφθονα νερά. Εκεί τα σπουργίτια θα στήσουν τις φωλιές τους, ενώ στις κορυφές τους θα καμαρώνουν όμορφα πουλιά. Στα ψηλά βουνά θα βρουν καταφύγιο τα ελάφια και η λαγή στις πέτρες των βουνών. Τίποτα μέσα στη δημιουργία σου, Κύριε, δεν έγινε χωρίς να εκπληρώνει κάποιο σκοπό, όπως η σελήνη που καθορίζει τις εποχές του έτους, αλλά και τίποτε δεν λειτουργεί όπως του αρέσει. Ακόμη και ο ήλιος βαδίζει προς τη δύση πάνω στον δρόμο που εσύ έχεις χαράξει. Φέρνεις το σκοτάδι και νυχτώνει για να βγουν τα θηρία του δάσους να βρουν την τροφή τους. Βρυχώνται και τα λιονταράκια ως να σε ευχαριστούν που βρίσκουν και αυτά τροφή για να ζήσουν. Και σαν ανατείλει ο ήλιος, όλα τα άγρια ζώα μαζεύονται στις φωλιές τους να ξαποστάσουν για να εξέλθει ο άνθρωπος στους αγρούς και να δουλέψει μέχρι αργά το βράδυ. Πόσο σπουδαία λοιπόν είναι όλα όσα έχεις δημιουργήσει με τόση σοφία, Κύριε. Στόλισες ολόκληρη τη γη. Τι να Στόλισες ολόκληρη τη γη. Τι να πρωταθαυμάσει κανείς. Τη θάλασσα που απλώνεται και είναι αφάνταστα ευρύχωρη, ώστε εκεί να ζουν αναρρύθμιτα μικρά και μεγάλα ψάρια, να ταξιδεύουν τα πλοία και να παίζουν με τα νερά της τα μεγάλα θαλάσσια κήτη. Τα πάντα σε αυτή την πλάση από σένα περιμένουν την τροφή τους και σε ευχαριστούν γιατί τα τρέφεις. Απλώνεις το χέρι σου και γεμίζουν τα σύμπαντα με χάρη και ευλογία. Και όταν σε πικραίνουμε και γυρίζεις το πρόσωπό σου αλλού, τότε κάθε άνθρωπος ταράσεται, συγκλονίζεται. Χάνει την πνοή του και επιστρέφει πάλι στη γη από την οποία τον έπλασες. Όμως η αγάπη σου με τη ζωογόνο δύναμή της μας ανακαινίζει και κάνει την χάρη μας τα και κάνει για χάρη μας τα πάντα καινούρια. Πώς, Κύριε, να μη σε δοξάζω για όλα αυτά και πώς να μη χαίρεσαι και εσύ μαζί μας που θέλουμε να είμαστε παιδιά δικά σου. Ένα βλέμμα ρίχνει στη γη και τρέμει. Ακουμπάς τις κορφές των βουνών και βγάζουν φωτιές. Κι εγώ, ζώντας μέσα στο θαυμαστό αυτό κόσμο, χαίρομαι, ψάλω και σε δοξολογώ για τα έργα σου τα θαυμαστά. Γεμίζει με γλυκύτητα και χάρη η ψυχή μου. Όμως μη με αφήσεις να παραστρατήσω στην αμαρτία, γιατί πώς θα μπορώ να κατανοώ και να θαυμάζω τα όμορφα δημιουργήματά σου, αν ζω αμαρτωλή ζωή. Γι' αυτό, Κύριε, φύλαξέ με, ώστε εφαρμόζοντας τις εντολές σου, να μπορώ να σε δοξάζω και να σε ανυμνώ για τα έργα σου τα θαυμαστά. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 103. Δοξολογικός ύμνος. Ο Θεός δημιουργός και συντηρητής του σύμπαντος. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου, εμεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν ενεβήσω, αναβαλλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου οου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσι και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης, και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρι του λιβάνου ας εφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουσιν, του Εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένε το νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη
η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο νουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτος ονέπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον, ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπιεν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον.

Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο κύριο Ιερώνυμο. Πόσο εγωισμός μπορεί να μας οδηγήσει στην πτώση έστω και στην ίστατη στιγμή?

άνθρωποι είμαστε. Και μέχρι την τελευταία στιγμή κινδυνεύουμε. Θυμηθείτε αυτό του μεγάλου Αντωνίου. Πέθαινε, λέει ο Μέγας Αντώνιος, πέθαινε. Οπότε πριν αρχίσει να βγει η ψυχή του, πάει ο διάβολος δίπλα του και του λέει: «Αχ, βρε Αντώνιε μου, ξέφυγες». Τι γυρίζει και του λέει ο Μέγας Αντώνιος: «Δεν σου ξέφυγα ακόμα». Αρχίζει να ανεβαίνει η ψυχή και να πηγαίνει προς το θρόνο του Θεού. «Αχ, βρε Αντώνιε μου, ξέφυγες». Πάλι ο διάβολος εκεί να σπείρει τον εγωισμό ότι τα κατάφερα, το ξέφυγα. Πάλι η ταπεινότητα του Αντωνίου: «Δεν σου ξέφυγα ακόμα». Φτάνει σχεδόν μπροστά στο θρόνο του Θεού. «Αχ, βρε Αντώνιε μου, ξέφυγες». «Δεν σου ξέφυγα ακόμα». Μπαίνει στον παράδεισο, λίγο πριν κλείσει πίσω η πύλη, ανθρωπομορφικά είναι, αλλά περιγράφονται στο βίο του Αγίου Αντωνίου. Λίγο λοιπόν πριν κλείσει πίσω του η πύλη, τη γυρίζει και λέει ο Αντώνιος: «Τώρα σου ξέφυγα». Μέχρι και την τελευταία στιγμή. Και ενώ είχε ήδη αποχωριστεί η ψυχή από το σώμα, ο Αντώνιος δεν έλεγε ότι «ναι, σου ξέφυγα». Μπορεί να είναι κάποιος Άγιος και μια ρηπή εγωισμού να τον οδηγήσει στην πτώση. Μπορεί να έχει φτάσει ο άλλος σε μεγάλα μέτρα και λίγο εγκατάλειψη από τη χάρη του Θεού, λίγο εμπιστοσύνη στις δικές του δυνάμεις και όχι στη Θεία Πρόνοια, αρκεί για να τον κατακερματίσει, να τον καταστρέψει, να τον ρίξει από μεγάλο ύψος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει: «Και είναι η πτώσης αυτών μεγάλη». Για αυτούς οι οποίοι ενώ έχουν ανέβει πνευματικά ψηλά, είτε υφίστανται εγωισμό, είτε τους εγκαταλείπει η χάρη, είτε καμαρώνουν ότι να τα κατάφερα και πέφτουν απλά από μεγαλύτερο ύψος. Και από όσο πιο ψηλά πέσεις, τόσο πιο πολύ συντρίβεσαι.

αγωνιζόμαστε να γίνουμε Άγιοι, μην πιστεύουμε ότι γίναμε. Και μην προβάλλουμε μια δίθεν αγιότητα, ιδίως εμείς οι κληρικοί, για να παρασύρουμε πίσω μας ανθρώπους. Και εσείς οι λαϊκοί, όπου βλέπετε διαφημιζόμενη αγιότητα, φυλαχθείτε, διότι στην Εκκλησία οι Άγιοι ξέρουν και κρύβονται. Όπου ακούτε ότι «Α, ο τάδε» ή «Α, ο τάδε», συγγνώμη είναι αυτό που λέει ο λαός μας, όπου ακούς πολλά κεράσια, βάστα και μικρό καλάθι. Δεν αμφισβητώ την ύπαρξη των Αγίων και Αγίων Πνευματικών και Οσίων Πατέρων, όχι. Αλλά προειδοποιώ, διότι πολλοί στις ημέρες μας κάποια πράγματα, αντί να τα ανάγουν στη δόξα του Χριστού, τα ανάγουν στη δόξα τη δική τους. Στη δόξα του προσώπου τους, θέλοντας τα πάντα να περιστρέφονται γύρω από αυτούς, είτε γιατί έχουν μία αρχομανία, είτε γιατί, συγγνώμη, και τα υλικά αγαθά πολλές φορές είναι δελεαστικά και θέλουν να αποκτήσουν, είτε γιατί έτσι θέλουν να πορεύονται μεταξύ τους των ανθρώπων έχοντας αναγνωρισιμότητα. Πάντως πολλές φορές και οι άνθρωποι της πίστεως πέφτουν και οι υψηλά ιστάμενοι πέφτουν. Γι' αυτό και η ταπείνωση μόνο σώζει. Γι' αυτό και εμείς όταν τελούμε τα μυστήρια προσπαθούμε να έχουμε το μυαλό μας στον Άγιο Θεό που τα ενεργεί, στην ευθύνη μας έναντι αυτού και στην ευθύνη έναντι των ανθρώπων, στην πνευματική υγεία των οποίων αποβλέπουμε και όχι σε όλα τα άλλα.

όμως και εσείς προσέχετε. Επαναλαμβάνω, όπου ακούτε πολλά κεράσια, κρατήστε και μικρό καλάθι. Οι Άγιοι ξέρουν και κρύβονται. Πρέπει να σκάψεις για να βρεις την αγιότητα. Όπως για να βρεις χρυσάφι πρέπει να αγωνιστείς να σκάψεις πολύ. Όπως για να αποκτήσεις το θησαυρό της γνώσης πρέπει να διαβάσεις πολύ. Έτσι για να αποκτήσεις και τον πνευματικό πλούτο πρέπει να προσπαθήσεις πολύ. Να βρεις τον σωστό πνευματικό πατέρα. Να ζήσεις μέσα σε πνευματικό περιβάλλον πνευματικό υγιές. Ακόμα και αν υπάρχουν αντίξωες συνθήκες. Και πρέπει να ταπεινωθείς πολύ να κατέβεις. Μέχρι να φτάσει ο Άγιος Θεός να πιστεί. Να στείλει τη χάρη του και μετά πρέπει να συνεχίσει ο αγώνας της ταπείνωσης και της πνευματικής ζωής ώστε να κρατηθεί αυτή η χάρη και να μην απολεστεί. Διότι ο Χριστός μας προσφέρεται και εμείς τον διώχνουμε πώς με την αμαρτία μας. Και λέει η Εκκλησία, κοινωνήστε ξανά και ξανά, εξομολογηθείτε ξανά και ξανά. Μας επισκέπτεται η χάρις και εμείς μετά αμαρτάνουμε και τη διώχνουμε. Γι' αυτό κάποια μυστήρια είναι επαναλαμβανόμενα. Για να τονωθεί ο αγώνας μας, για να τονωθεί η ψυχή μας, για να κατανοήσουμε ότι με την ταπείνωση ανεβαίνουμε και έχουμε όλη ανάγκη της προσευχής ο ένας του άλλου και δεν επιτρέπεται ποτέ κανένας μας να θεωρήσει δεδομένη είτε τη σωτηρία του, είτε την πνευματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, διότι μέχρι να κλείσει τα μάτια, όλα είναι ευμετάβλητα.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Μια μέθοδος για την εσωτερική ειρήνη. Απόκτησε την εσωτερική σου ειρήνη και χίλιοι άνθρωποι γύρω σου θα σωθούν. Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Ο κόσμος ανταποκρίνεται άραγε ανάλογα με τα αισθήματά μας. Γίνεται εχθρικός όταν είμαστε εχθρικοί και ειρηνικός όταν είμαστε σε ειρήνη με τον εαυτό μας, με το Θεό και με τους άλλους. Το ερώτημα είναι πώς ειρηνεύεις έναν κόσμο ταραγμένο, πώς αποκτάς ένα είδος αλήθειας, πώς αποκτάς ένα είδος απάθειας μπροστά στα ενοχλητικά πράγματα. Μια σωστή απάντηση νομίζω ότι είναι αυτή. Μια που δεν μπορούμε να αποφύγουμε οτιδήποτε μας ενοχλεί, μαθαίνουμε τον τρόπο να μην επιτρέπουμε σε κανένα ενοχλητικό πράγμα να ταράξει τη γαλήνη της ψυχής μας. Υπάρχει τέτοιος τρόπος? Φαίνεται ότι υπάρχει και δεν είναι άλλος από αυτόν που ισχύει όταν αγαπούμε τους εχθρούς μας. Είναι το ίδιο όπως αγαπάς κάποιον που σε στενοχωρεί. Πριν 34 χρόνια διάβασα ένα διήγημα στην ανθολογία «Διήγημα 1971» των εκδόσεων Κάλβος. Με είχε εντυπωσιάσει τόσο που το θυμάμαι ακόμα. Ήταν το διήγημα του Μιχαήλ Βασιλικιώτη Δήμου «Καληνύχτα Τέρας». Αναφερόταν στην ιστορία κάποιου μοναχικού νέου που γυρίζει στο δωματιό του και βρίσκει ένα τέρας κάτω από το κρεβάτι του. Ένα πλάσμα αποκρωστικό και φρικαλαίο. Πασχίζει να το βγάλει έξω, αλλά δεν το κατορθώνει. Το τραβάει, το σπρώχνει, το απειλεί, το χτυπάει με το μαχαίρι, αλλά τίποτε. Στο τέλος, αποκαμωμένος, ξαπλώνει στο κρεβάτι του και πριν του κλείσει ο ύπνος στα μάτια, στρέφει προς το τέρας και του λέει με παλώμενη, πονεμένη και σχεδόν τρυφερή φωνή: «Καληνύχτα». Η ιστορία αυτή είναι ένα παράδειγμα υπέρβασης της ενόχλησης με την ανοχή, την αποδοχή ή ακόμα καλύτερα με την αγάπη. Κάποτε ανακάλυψα τυχαία ότι η μέθοδος της αγάπης είναι αποτελεσματική και στους ενοχλητικούς θορύβους. Οι θόρυβοι όσο τους πολεμάς γίνονται πιο ενοχλητικοί και όσο συμφωνείς μαζί τους τόσο ημερεύουν. Μια φορά περίμενα το τρένο στο σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης δίπλα σε μια διζελομηχανή που λειτουργούσε στην πιο μεγάλη της ένταση. Ο θόρυβος ήταν εκοφαντικός. Σαν από θεία έμπνευση έψαλα το αμήν στον ίδιο τόνο με τη μηχανή. Για να το ακούσω πιο καθαρά, κατέβηκα μια οκτάβα πιο κάτω και ανέβηκα ξανά στον κανονικό τόνο. Συνέχισα με τον ψαλμό «Ένι η ψυχή μου των Κυρίων» και άφησα τη μηχανή να μου κάνει τον Ισοκράτη. Η φωνή μου έγινε πιο δυνατή, πιο γεμάτη και εγώ αισθανόμουν μέσα μου να με πλημμυρίζει μια πρωτόγνωρη χαρά. Ο μηχανοδηγός που με έβλεπε να πλησιάζω αντί να απομακρύνουμε ενοχλημένα όπως ο άλλος κόσμος, με κοίταζε έκπληκτος. Η κόρη μου που σπουδάζει μουσική με κοίταζε με θαυμασμό και με έκπληξη όταν με άκουσε την επομένη ημέρα να ψάρω με τη συνοδεία της ηλεκτρικής σκούπας. «Πάψε», της λέω, «μην το πεις πουθενά, θα πάρω δίπλωμα ευρεσιτεχνίας».

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Η μνησικακία είναι ασθένεια της ψυχής. Μερικοί άνθρωποι εννοούν να επιμένουν στη μνησικακία, συχνά επινοώντας καταστάσεις που ποτέ δεν συνέβησαν, δικαιολογώντας την κακή του συμπεριφορά και κατηγορώντας τους άλλους. Βλέπουν τον εαυτό τους ως αδικημένο και βιάζονται να ανταποδώσουν. Σπάνια καταφέρνουν να δημιουργήσουν υγιείς σχέσεις, επειδή στην ουσία κακοποιούν αυτούς που συναναστρέφονται. Όλος ο κόσμος έχει κέντρο τον εαυτό τους και κάθε προσπάθεια να τους κατευνάσεις απλώς συμβάλλει στην αντικοινωνική του συμπεριφορά. Όλα αυτά προδίδουν βαθιά πνευματική και ψυχολογική ασθένεια που δεν θεραπεύεται εύκολα. Τέτοιοι άνθρωποι αντλούν δύναμη όταν κάνουν τους άλλους να νιώθουν άβολα και οι φυσιολογικές προσπάθειες να τους προσεγγίσεις συχνά αποτυγχάνουν, επειδή συνεχώς αναζητούν τρόπους να διατηρούν τον έλεγχο των ανθρώπων του περιβάλλοντός τους. Δύσκολα διορθώνεται η κατάσταση αυτή, διότι η υπερηφάνεια και η καλά εδρεωμένη αίσθηση υπεροχής κάνει δύσκολη τη μετάνοια. Πολύ απλά δεν θεωρούν ότι έχουν πρόβλημα. Η ίαση της πνευματικής ασθένειας βρίσκεται στη ζωή της Εκκλησίας, όπου τα ιερά μυστήρια, οι γραφές και οι ιερές ακολουθίες αποτελούν θεραπευτικά μέσα για τα οποία διψά τόσο η ψυχή. Ο εσπερινός της συγγνώμης δεν είναι παρά ένα από τα μέσα που οδηγούν στη θεραπεία, αφού ένας-ένας οι πιστοί στο τέλος της ακολουθίας ανταλλάσσουν τα λόγια «Συγχώρεσέ με για όσα έσφαλα απέναντί σου με οποιοδήποτε τρόπο». Η απάντηση «Ο Θεός συγχωρεί, συγχώρεσε και μένα» πιστοποιεί χειροπιαστά τη διδασκαλία της Εκκλησίας ότι τότε μόνο όταν έχουμε τον Χριστό μέσα μας μπορούμε να συγχωρούμε, επειδή Εκείνος μας δίνει τη δύναμη. Και αφού ο Θεός συγχωρεί εμάς, μπορούμε και εμείς να συγχωρούμε.

Ποτέ ένας ζηλιάρης δεν συγχωρεί την αξία. Η ζήλια κοιτάζει με μεγεθυντικά γυαλιά και κάνει τα μικρά πράγματα μεγάλα. Τους νάνους γίγαντες και τις υπόνοιες αλήθειες. Όποιος δεν έχει αρετές, ζηλεύει τις αρετές των άλλων. Καλύτερα να σε ζηλεύουν, παρά να σε λυπούνται. Μορφή αμαρτίας πιο απέσια και πιο επικίνδυνη από την ζηλοτυπία, ίσως να μην υπάρχει. Η άμυλα οθεί στην αρετή, η ζήλια στην κακία. Λένε ότι η ζήλια είναι αγάπη. Διαφωνώ. Γιατί αν η ζήλια παράγεται από την αγάπη, όπως η στάχτη από τη φωτιά, όμως η ζήλια εξαφανίζει την αγάπη, όπως η στάχτη σκεπάζει τη φωτιά. Κάτι που δεν σ' αφήνει συχνά να αποταμιεύσεις χρήματα είναι ότι ο γείτονάς σου κάθε φορά αγοράζει κάτι που σου είναι απαραίτητο. Αυτός που ζηλεύει έχει επίγνωση της κατωτερότητάς του. Ζήλος χωρίς ταπεινοφροσύνη είναι πλοίο χωρίς πιδάλιο. Τους ανδρείους και δυνατούς και ζηλωτές δεν τους πολεμά στην αρχή ο σατανάς, αλλά όταν ψυχρανθεί ο ζήλος τους. Ο μωρός και ανόητος ζήλος διώχνει την ειρήνη της ψυχής. Ο αχαλιναγώγητος ζήλος γίνεται αιτία πολλών κακών στους ανθρώπους. Ζήλος που δεν συνοδεύεται από πρακτικό πνεύμα είναι φωτιά δίχως λάμψη.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Ο Κύριος προηγουμένως μας είπε ότι πρέπει να είμαστε άγρυπνοι περιμένοντας την Δευτέρα Παρουσία Του και την κρίση. Σήμερα θα μας πει τι πρέπει να κάνουμε καθώς θα περιμένουμε αυτή τη Δευτέρα Παρουσία. Αυτό θα το δούμε στην παραβολή του πιστού και άπιστου δούλου. Ματθαίος 24,45-51. Από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Αυτή η παραβολή έχει τοποθετηθεί σε άλλη εποχή και θα το δούμε αργότερα. Τώρα θα δούμε από τον Ματθαίο την παραβολή, την οποία ο Ματθαίος την τοποθετεί εδώ μαζί με άλλες παρόμοιες παραβολές που μιλούν για επαγρύπνηση για τη μέλουσα κρίση, μαζί με τις 10 παρθένες. Διότι ο Ματθαίος, όπως είπαμε, τοποθετεί τα γεγονότα λογικά και όχι χρονολογικά. Είδαμε λοιπόν ότι θα αναστηθούμε και θα είμαστε μαζί με τον Χριστό. Ο Κύριος φέρνει την παραβολή του πιστού και άπιστου δούλου για να δείξει με ποιον τρόπο θα είμαστε έτοιμοι για να πάμε κοντά στον Χριστό. Λέει, «Τις άρα εστίν ο πιστός δούλος και φρόνιμος, όν κατέστησεν ο Κύριος αυτού επί της θεραπείας αυτού, του διδώνε αυτής την τροφήν εν καιρό». Πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίο ο Κύριος κατέστησε επί της θεραπείας αυτού, είναι κάθε άνθρωπος δούλος του Θεού, ο οποίος διαχειρίζεται τα θεία χαρίσματα, υλικά και πνευματικά, τα οποία έχει ως πιστός, δηλαδή όχι ως κλέφτης, και φρόνιμος, δηλαδή γνωρίζει να δίνει στους άλλους συνδούλους του, στους συνανθρώπους του, την τροφήν αυτής εν καιρό, εκεί που πρέπει και όταν πρέπει. Να και η αμοιβή. Μακάριος ο δούλος εκείνος, όν ελθόν ο Κύριος, ευρύσει ούτως ποιούντα. Αμήν λέγω ημίν, επί πάση της υπάρχουσιν αυτού καταστήσει αυτόν. Ο άνθρωπος εκείνος είναι ευτυχισμένος,

τον οποίο όταν έλθει ο Κύριος θα τον βρει να ζει κατά αυτόν τον τρόπο, ώστε να διαθέτει τα χαρίσματά του εκεί όπου πρέπει. Αυτόν θα τον διορίσει επιστάτη σε όλα τα αγαθά του. Ο δε Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει πάνω σε αυτό: «Τι μεγαλύτερη τιμή υπάρχει από αυτή». Ποιος λόγος μπορεί να εκφράσει την ευτυχία όταν ο Θεός διορίσει επιστάτη στα αγαθά του τον άνθρωπο? Ο Κύριος, για να τονίσει την ευεργεσία προς τον πλησίον μας, φέρνει και το αντίθετο παράδειγμα, τιμωρώντας τον άπιστο δούλο. «Εάν δε», είπε ο κακός δούλος, «εκείνος εν την καρδία αυτού, χρονίζει ο Κύριός μου ελθύν και άρξατε πίπτην του συνδούλους αυτού, εσθεί δε και πίνει μετά των μεθιόντων, ήξει ο Κύριος του δούλου εκείνου εν ημέρα ή ου προσδοκά και εν ώρα ή ου γινώσκει, και διχοτομήσει αυτόν και το μέρος αυτού μετά των υποκριτών θύσει». Κακός δούλος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει τα υλικά και τα πνευματικά χαρίσματα και είναι νέος, έχει υγεία, ειρήνη και νομίζει ότι η Δευτέρα του Κυρίου παρουσία ή ο θάνατός του, όταν ο Κύριος θα έρθει, είναι μακριά. Αρχίζει να σπαταλά τότε τα υλικά και πνευματικά του αγαθά με τον σωματικό και ψυχικό του εγωισμό. Έρχεται όμως ξαφνικά ο θάνατος σαν κλέφτης και τον αρπάζει διχοτομών, δηλαδή χωρίζει σώμα και ψυχή. Η τύχη αυτού, σε αντίθεση προς την ευτυχία του πρώτου, θα είναι ικτρή. Θα τιμωρηθεί μαζί με τους υποκριτές, διότι τα υλικά του και πνευματικά του χαρίσματα, τα οποία είναι δωρεά του Θεού, τα νόμιζε ότι είναι δικά του. Τονίζοντας περισσότερο την τιμωρία αυτών, ο Κύριος λέγει: «Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Να η αρνητική όψη του άπιστου δούλου». Είναι τρομερή, αντίθετη με την όψη του πρώτου. Επομένως, προϋπόθεση της σωτηρίας, ώστε να αναστηθούμε μαζί με τον Κύριο ή να κατακριθούμε στην αιώνια καταδίκη του, είναι, για να έχουμε τη σωτηρία μας, η καλοσύνη μας προς τον πλησίον μας. Για την καταδίκη μας δε, όταν γλεντήσουμε τη ζωή μας και κοιτάξουμε μόνο τον εαυτό μας. Η ανέκφραστη μακαριότητα του πιστού δούλου, η άρρητη δυστυχία του κακού δούλου, η δυστυχία του κακού δούλου που δεν μπορεί να υποθεί με λόγια, και το ξαφνικό, το ευνίδιο με το οποίο θα πάμε στη μία ή στην άλλη κατάσταση, είναι μεγάλες φωνές και βροντές, οι οποίες μας λένε ότι δεν πρέπει να εκμεταλλευόμαστε, αλλά να υπηρετούμε τους άλλους. Αυτό θα είναι το θέμα μας, η ευεργεσία προς τον πλησίον μας. Το καλύτερο πρότυπο για την ευεργεσία προς τον πλησίον μας είναι ο Χριστός. Η ευεργεσία του Χριστού προς τον πλησίον φαίνεται με λόγια στην παραβολή του καλού Σαμαρίτη και με έργα σε ολόκληρο τον βίο του. Η παραβολή είναι κείμενο, η ζωή του ερμηνεία του κειμένου. Και στο κείμενο μεν, όπου ο καλός Σαμαρίτης είναι ο Χριστός που προσφέρει τις υπηρεσίες του στον μισοπεθαμένο και πληγωμένο Ιουδαίο,
ο οποίος παριστάνει την ανθρωπότητα. Με υλική θυσία, με κόπο, με κίνδυνο της ζωής του. Είναι ο Χριστός που προσφέρει τις υπηρεσίες του στον μισοπεθαμένο και πληγωμένο Ιουδαίο, ο οποίος παριστάνει την ανθρωπότητα με υλική θυσία, με κόπο, με κίνδυνο της ζωής του. Ο καλός Σαμαρίτης θυσιάζει είδος και χρήμα. Είδος ήταν λάδι και κρασί με τα οποία έπλυνε και άλυψε τις πληγές του Ιουδαίου. Χρήμα δε, τα 2 δινάρια τα οποία έδωσε στον Πανδοχέα, στον ξενοδόχο και εκείνα τα οποία υποσχέθηκε ότι θα δώσει αργότερα. Ο καλός Σαμαρίτης καταβάλει και σωματικό κόπο, διότι τον παίρνει στους ώμους του, τον φορτώνει στο ζώο του και κατόπιν αυτός πεζός, σαν αγωγιάτης, τον φέρνει στο πλησιέστερο χάνι, στην εκκλησία του. Όπου εκεί τοποθετεί τους πληγωμένους ο Χριστός. Είχε δε και κίνδυνο, διότι το μέρος όπου ήταν ο πληγωμένος Ιουδαίος ήταν γεμάτο από ληστές. Αυτή είναι η παραβολή. Η ζωή του Κυρίου, η οποία είναι η μεγάλη ανάλυση της παραβολής, είναι γεμάτη από αυτήν την εφαρμογή. Και συγκεκριμένα, ο Κύριος κάνει υλικές θυσίες σε χρήμα και είδος χάριν των ανθρώπων σε υπέρτατο βαθμό, διότι έγινε ο πιο φτωχός από τους ανθρώπους. Τόση δε ήταν η υλική αυτή θυσία του Ιησού, ώστε όχι μόνο χρήματα δεν είχε καθόλου, αλλά τίποτε άλλο δικό του πράγμα δεν είχε. Ήταν τελείως ακτίμων και άστεγος. Ούκα έχων που την κεφαλήν κλείνει. Αυτή η εκτιμοσύνη του ήταν για χάρη μας, διότι με αυτήν θα έκανε τους ανθρώπους να έρθουν κοντά του και θα τους δίδασκε. Ο Κύριος είχε όχι μόνο θυσία υλική, αλλά και κόπο σωματικό. Πάντοτε βάδιζε. Ήταν αιώνιος ταξιδιώτης, διότι ήταν εξόριστος μέσα στην πατρίδα του. Κοντά στη Σιχέμ και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκαθέζετο ούτως επί τη πηγή, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Κουρασμένος από την οδηπορία του, καθόταν επάνω στην πηγή, απλά. Ο σωματικός του κόπος γίνεται ακόμη μεγαλύτερος όσο πλησιάζει στο Γολγοθά. Ανεβαίνει επάνω στο Γολγοθά, έχοντας το σταυρό του επάνω στους ώμους. Τι κόπος! Πριν τοποθετηθεί ο σταυρός κάτω και ο Χριστός επάνω στο σταυρό, τίθεται ο Χριστός κάτω και ο σταυρός επάνω του. Είναι ο ιχθύς, το ψάρι, το οποίο έπρεπε να ψηθεί και από τις 2 πλευρές του. Δεν θυσιάζει ο καλός Σαμαρίτης ύλη και κόπο, αλλά θέτει σε κίνδυνο και τη ζωή του. Εδώ ο Χριστός κάνει περισσότερα από τον καλό Σαμαρίτη της παραβολής, διότι στην παραβολή μεν είναι μόνο κίνδυνος ζωής. Στο βίο όμως του Ιησού έχουμε θυσία ζωής. Η θυσία δε της ζωής του Κυρίου είναι τέτοια, ώστε συγκεντρώνει 3 είδη θυσιών στον υπέρτατο βαθμό. Ο Χριστός δηλαδή επάνω στο σταυρό μένει γυμνός, διότι οι σταυρωτές του έβαλαν κλήρο στα ρούχα του. Τι υλική θυσία! Δεν πεθαίνει επάνω σε κρεβάτι που είναι τοποθετημένο οριζόντια ή κατά γης, αλλά επάνω
σε κρεβάτι που είναι τοποθετημένο κάθετα πάνω στο σταυρό, κρεμασμένος στις 4 πληγές του. Τι κόπος. Πεθαίνει δε χωρίς ναρκωτικό. Τι θάνατος. Εμείς θα υπηρετήσουμε τον πλησίον μας, όχι όταν τον εκμεταλλευόμαστε, όπως ο κακός δούλος της παραβολής, αλλά όταν θυσιάζουμε ύλη, κόπο, ζωή. Χωρίς θυσία είναι αδύνατη η υπηρεσία προς τον πλησίον. Μάλιστα, θυσία ύλης, αυτή είναι διπλή. Είδος και χρήμα. Πόσα πράγματα μας περισσεύουν και άλλοτε τα κυλάμε από εδώ και από εκεί, βρίσκονται σε αχρηστία. Άλλοτε δε τα ξεχνούμε και ψάχνουμε για άλλα πράγματα. Και καθώς ψάχνουμε για άλλα πράγματα, τα βρίσκουμε. Πόσα από αυτά θα έπρεπε να είχαμε δώσει, αφού σε εμάς είναι άχρηστα και χαμένα, διότι τα έχουμε λησμονήσει. Προκειμένου να τα έχεις άχρηστα και λησμονημένα, θα ήταν καλύτερα να πιάσουν κάποιον τόπο. Πρέπει να δίνουμε όμως και χρήμα. Πολλοί δεν είναι τόσο πλεονέκτες όσο είναι οι φιλάργυροι. Δίνουν ήδη και μάλιστα αχρησιμοποίητα. Χρήμα δεν δίνουν. Ο καλός όμως Σαμαρίτης δεν δαπάνησε μόνο είδος, αλλά και 2 δινάρια τα οποία κρατούσε. Πρέπει και εσύ, οποιοσδήποτε κι αν είσαι, κληρικός ή λαϊκός, πλούσιος ή φτωχός, να μάθεις όχι μόνο να παίρνεις, αλλά και να δίνεις. Πλούσιος δεν είναι εκείνος ο οποίος παίρνει, αλλά εκείνος ο οποίος δίνει. Εκτός όμως από την υλική βοήθεια, χρειάζεται και ο σωματικός κόπος. Ο κόπος αναπληρώνει και συμπληρώνει την υλική θυσία για τον εξής λόγο. Εκείνος ο οποίος κάθεται στην πολυθρόνα του και διατάσσει να δίνουν είδος και χρήμα, δεν δίνει πράγμα δικό του τόσο όσο είναι ο κόπος του. Ο κόπος είναι μεγάλο κομμάτι της ψυχής μας. Όταν λοιπόν κοπιάζεις για να διευκολύνεις, διαφωτίσεις τον άλλον, του δίνεις κάτι ανώτερο από την ύλη. Του δίνεις την ψυχή σου. Επομένως, εσύ, ο οποίος δεν μπορείς να ελεήσεις πολύ, διότι είσαι φτωχός, κόπιασε για τον άλλον και θα του δώσεις περισσότερα από ένα γενναιόδωρο πλούσιο. Εσύ, ο οποίος μπορείς να ελεείς, συμπλήρωσε την ελεημοσύνη σου με τον κόπο σου. Οδήγησε λοιπόν ένα τυφλό, ο οποίος δεν ξέρει τον δρόμο. Επισκέψου έναν ασθενή, ο οποίος είναι έρημος. Διευκόλυνε κάποιον άλλον, ο οποίος σου ζητάει το φως σου. Κουράσου πεζοπορώντας, για να βοηθήσεις κάποιον που δεν μπορεί. Το στεφάνι όμως της ευεργεσίας προς τον πλησίον μας είναι η ζωή μας. Πρέπει να κινδυνεύει η ζωή μας. Είσαι γιατρός. Πρέπει να επισκέπτεσαι φτωχούς ασθενείς, οι οποίοι πάσχουν από μολυσματικές ασθένειες με κίνδυνο τη ζωή σου. Είσαι ιερέας και καλείσαι να κοινωνήσεις κάποιον ασθενή. Όχι μόνο θα κοπιάσεις δωρεάν, αλλά και αν ο ασθενής πάσχει από νόσο μεταδοτική, θα σκεφτείς ότι η θυσία πρέπει να φτάνει μέχρι τη ζωή. Δεν είναι υποτιμητικό το φαινόμενο όταν εσύ μεν ο γιατρός των ψυχών φοβάσαι την ασθένεια, ο γιατρός όμως των σωμάτων να ρυψοκινδυνεύει. Είσαι ιεροκήρυκας και γίνονται φόνοι. Θα φοβηθείς να μιλήσεις περί φόνου για να μην κινδυνεύσεις.
αλλά είσαι απλός άνθρωπος και καθώς κοπιάζεις για τους άλλους ανθρώπους, αρρώστησες και κινδυνεύει η ζωή σου. Δεν πρέπει να βαρυγκομίσεις διότι έπαθε η υγεία σου. Θα φροντίσεις ασφαλώς να κάνεις οικονομία δυνάμεων και να έχεις προσοχή, όπως έκανε και ο Κύριος όταν έβλεπε τους Αποστόλους του κουρασμένους. Αλλά θα υπομείνεις και αν συμβεί να χάσεις την υγεία σου. Επομένως, θα υπηρετήσουμε τους άλλους υλικά, ψυχικά και με τη ζωή μας. Αγαπητοί μου ακρότες, ας έχουμε την Παναγιά μαζί μας. Χαίρετε. Αγαπητοί μου ακρότες,

ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, επί τη προβατική κολυμβήθρα, τη λεγωμένη κατά Ιουδαίους Βηθεσδά, πέντε στοάς εχούσι. Εν ταύτες γάρ κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, άγγελος γάρ του Θεού κατά καιρών επιφυτών, διετάρατεν αυτήν, καιρός είναι χαρίζετο της προσιούσιν εν πίστη. Και ειδών ο Κύριος χρονιούντα άνθρωπον λέγει προς αυτόν, θέλεις υγιείς γενέστε, ο ασθενών απεκρίνατο. Κύριε, άνθρωπον ούκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ιατρής κατηνάλωσα τον άπαντά μου βίον και ελαίους τυχήν ουκ ηξιώθην. Αλλο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων λέγει προς αυτόν, άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, κηρύττων μου την δύναμην και το μέγα έλεος εν της πέρασης. Άταφος νεκρός, υπάρχον ο παράλυτος, ειδών σε ευώησεν. Ελέησον με, Κύριε, ότι η κλίνη μου τύμβος μη εγένετο, τι μη κέρδος ζωής, ου χρήζω της προβατικής κολυμβήθρας, ου γαρεστήμη της ο εμβάλλον με, ταρατωμένων των υδάτων, αλλά σύ τη πηγή προσέρχομαι των ιαμάτων, ή να καγώ με τα πάντων κράζω, παντοδύναμε Κύριε δόξαση.

Χριστός Ανέστη, από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.

την Ανάσταση, μέσα στην περίοδο την Αναστάσιμη που η Εκκλησία μας ψάλλει το τερπνόν πεντηκοστάριον. Η χαρά είναι μεγάλη και μας παραδίδεται ως μεγάλη. Αλλά όπως δεν είναι δυνατόν να δούμε καλά κάτι που έχει φως μέσα σε μια πολύ φωτεινή ατμόσφαιρα από άλλες πηγές, έτσι και εδώ η χαρά της Ανάστασης πνίγεται και σβήνεται και χάνεται πολλές φορές μέσα σε μια ρουτίνα, στο μισοσκόταδο μιας ρουτίνας που κυριεύει τη ζωή των ανθρώπων. Και γι' αυτό το λόγο εμείς πρέπει να ψαχτούμε, γιατί οφείλουμε όχι μόνο να αισθανθούμε και να γευτούμε και να ασκήσουμε πάνω μας τη χαρά της Ανάστασης, αλλά να μας περισσέψει και κάτι για να το μεταδώσουμε και στον κόσμο. Λοιπόν, αυτή την Ανάσταση θέλουμε να ψάξουμε να την βρούμε σαν δύναμη που επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή. Την Ανάσταση σαν γεγονός, όχι μόνο Αναστάσιος του Χριστού και Αναστάσιος όπως μέσα στην Εκκλησία γιορτάζεται και λειτουργείται, αλλά και πώς μέσα στη συμπεριφορά μας, στη ζωή μας, στα αισθήματά μας, στην πορεία μας πάνω σε αυτόν τον κόσμο πραγματοποιείται και φαίνεται. Θέλω να είμαι χαρούμενος γιατί αναστήθηκε ο Χριστός. Οι θλίψεις της ζωής, αλλά και οι άλλες καθαρά υλικές χαρές, οι σκέτες ας πούμε σαρκικές απολαύσεις, έρχονται και μου σβήνουν αυτό το κερί που άναψα στην Ανάσταση. Πρέπει να το κρατήσουμε αναμένο. Είναι πολύ χαρακτηριστική και πολύ συμβολική η πράξη μας όταν προσπαθούμε να φέρουμε το φως

όταν ξεχάσει την Ανάσταση του Χριστού. Στο τίποτα. Λοιπόν, η πορεία μας οδεί προς το μηδέν, παγώνει τον αγέρα γύρω από τη φλόγα της Ανάστασης, τον ελαττώνει, φυσάει τους ανέμους της, τους ψυχρούς και άχαρους και πάει να μας τα σβήσει. Εμείς όμως πρέπει να κρατήσουμε την αντίσταση και να νιώθουμε τη χαρά της Ανάστασης, και όταν κάποτε κάποια στιγμή την ξεχάσουμε και πάβουμε να έχουμε επαφή με την Ανάσταση, να ανησυχήσουμε και να πούμε γιατί και πώς, και να προσπαθήσουμε πάλι να ξανασυνδεθούμε με τη χαρά της Ανάστασης. Και να μας περισσεύει κιόλας, ναι, για να μεταδώσουμε στον κόσμο. Γιατί όταν το μεταδίδουμε δεν το χάνουμε, ίσα δυναμώνει. Όσο περισσότερο το μεταδίδουμε, τόσο περισσότερο μετανιώνει. Και μου κάνει εντύπωση ότι μετά την Ανάσταση, όταν μίλησε ο Χριστός στους Αποστόλους, τους είπε για την μετάδοση αυτή και κηρυχθήση του το Ευαγγέλιο τούτο σε όλη την κτήση, λέει. Δηλαδή τους έδωσε την εντολή να διαδώσουν τη χαρά της Ανάστασης στον κόσμο. Και αυτό είναι το μεγάλο γεγονός που ζούμε και που αποτελεί ουσιαστικά το νόημα της ζωής μας. Για σκεφτείτε που οι ψαλμοδοί μας λένε ότι σε αυτή την Ανάσταση χαίρεται η κτήσης, στην Ανάσταση ενίε στερέωται, πάνω στην οποία είναι στερεωμένη, δηλαδή αν λείψει η Ανάσταση, ο κόσμος χάνεται. Θα πει κανείς, γιατί τόσα θαύματα φυσικής δημιουργίας υπάρχουν, γιατί η ομορφιά του κόσμου υπάρχει, γιατί όταν είναι καταδικασμένα σε θάνατο, και ακόμα όταν εγώ είμαι καταδικασμένος σε θάνατο, οπότε για μένα θα πάψουν να υπάρχουν κάποτε. Διαβάζοντας τα ποίηματα των αρχαίων Ελλήνων, τις τραγωδίες και τον Όμηρο, βλέπουμε να περιγράφεται τόσο λαμπρά η φύση, με τέτοιο έτσι επίμονο στολισμό. Τονίζεται δηλαδή ο φυσικός στολισμός τόσο πολύ, και συγχρόνως στο ίδιο δράμα, όπως συμβαίνει ας πούμε στον Ειδίποτα επικολωνό, στο ίδιο δράμα εκφράζεται μια απεσιοδοξία για τη ζωή των ανθρώπων, που λέει εκεί μάλιστα, λέει, καλά είναι να μην γεννηθεί κανείς, αλλά κι αν γεννηθεί να πεθάνει γρήγορα. Είναι χωρικό από τον Ειδίποτα επικολωνό. Στο ίδιο δράμα περιέγραψε τόσο όμορφον τον κολωνό, που είναι τα κάλλιστα γης έπαυλα, τα ειδόνια, οι βρυσομάνες που ποτίζουν τη γης, τα φυλώματα που σκεπάζουν τη γη και δεν περνάει μέσα τους άνεμος, και είναι μια χαρά Θεού. Και λέει κανείς, γιατί περιγράφονται παράλληλα στο ίδιο δράμα αυτά τα πράγματα? Γιατί ο κόσμος λέει, μα τόσο όμορφος ο κόσμος, τόση ομορφιά σκορπίστηκε γύρω μας. Γιατί σκορπίστηκε? Για να νιώθω τη στέρησή του, για να περιμένω το τέλος του? Να νιώθω πως ο κόσμος υπάρχει και εγώ δεν τον ξέρω, δεν τον βρίσκω καθόλου? Έτσι λοιπόν και εμείς αυτή την ώρα πρέπει να δικαιώσουμε και την ύπαρξη και την ομορφιά του κόσμου, και δεν δικαιώνεται με τίποτε παρά μόνο με την αίσθηση της Ανάστασης. Όταν όχι απλώς πιστεύουμε λογικά ότι αναστήθηκε ο Κύριος, αλλά όταν γευόμαστε μέσα στην καρδιά μας μαζί με την Ανάσταση του Χριστού μας και την Ανάσταση τη δική μας, την κατάργηση του θανάτου επάνω μας, πρέπει να έχουμε μια χαρά η οποία να εξαφανίζει τα φέρετρα, να σβήνει τους τάφους, να λέει ότι αυτά είναι προσωρινά, όπως είναι προσωρινό το κρεβάτι που πάει ένας άρρωστος στο νοσοκομείο να ξαπλώσει για να γίνει καλά και να σηκωθεί να φύγει όρθιος στο σπίτι του. Αυτά τα πράγματα είναι που η Εκκλησία μας φέρνει, που ο Χριστός μας χαρίζει, και εμείς τα συντηρούμε και πρέπει να τα συντηρούμε ζωντανά, όχι απλώς σαν κοιμήλια σε κάποιο σεντούκι, αλλά σαν έκφραση ζωής.

πορεία προς το μηδέν είναι αμη πραγματική, γιατί δεν αφήνει ο Θεός τον κόσμο του που έπλεσε να προχωρήσει προς το μηδέν. Είναι σαν να είναι ένας μεγάλος καλλιτέχνης που έφτιαξε ένα υπέροχο έργο και μετά παίρνει ένα σφυρί και το κοπανάει ή το αφήνει να διαλυθεί. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Αυτός είναι ο παραλογισμός που κατέχει τον κόσμο και που γεννάει την κατάθλιψη. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι ο κόσμος δεν θα αφαιθεί να προέβεται προς το μηδέν. Ένας άνθρωπος που διαλέγει να ζήσει χωρίς τη γεύση της Ανάστασης, ουσιαστικά πορεύεται προς το μηδέν, και μάλιστα έχουν αναλάβει και ποιητές να το στηρίξουν, να το αντέξει αυτό το μηδέν, όχι με τη χαρά ότι δεν θα φτάσει στο μηδέν, αλλά με το ότι έτσι είναι η ζωή και έτσι πρέπει να, αυτό το ρόλο πρέπει να παίξει. Σας θυμίζω το απολύπινο Θεός Αντώνιον του Καβάφη, που συμβουλεύει ο ποιητής τον Αντώνιο όταν βλέπει ότι έρχεται ο θάνατός του και το τέλος της ευτυχίας του με την Κλεοπάτρα εκεί στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια, και λέει όταν δεις και ακούσεις μάλιστα το θείο σου να σου τραγουδάει το θάνατό σου και δεις το θάνατον άρχεται και να σε πληροφορεί ότι πορεύεσαι προς το μηδέν, λέει μην τρομάξεις, μάλλον μην πας να φανταστείς ότι είναι ψέμα, να το αντιμετωπίσεις σαν αληθινό. Σαν θαραλέος όμως, λέει. Είδατε τι ειλικρινής που να ποιητής. Σαν έτοιμος, όχι θαραλέος και έτοιμος, αλλά σαν έτοιμος. Δηλαδή με μια παγερή απάθεια να περάσεις όρθιος στον Άδη. Απάθεια που δεν θα σε κάνει να στερεί, να γλιτώσεις από τη φρίκη του Άδη, αλλά να μην το δείξεις. Να δείξεις ότι έτσι πηγαίνεις ατσαλάκωτος. Αυτές είναι οι μεγάλες ουτοπίες. Που σου λέει παραδέξου το μηδέν, παραδέξου τον εκμεδενισμό, το θάνατο, και κάνε πως δεν σε νοιάζει, για να φανεί στον κόσμο και στον εαυτό σου τον ίδιο ότι δεν τρέχει τίποτε, και έτσι δεν θα αντιδράσεις έστω με ένα δάκρυ την τελευταία στιγμή να πεις ένα ήμαρτον Κύριε. Καταλάβατε. Λοιπόν, σε αυτή την καβαφική αίσθηση του τίποτα προσπαθεί να ζήσει ο κόσμος. Σκέφτομαι αυτούς τους δυστυχείς, τους επενδυτές και τους δανειστές μας που αυτόν τον καιρό προσπαθούν να αρπάξουν με μεγάλα επιτόκια και έτσι αγριεύοντας κιόλας και απειλώντας την μπουκιά από το στόμα του φτωχού λαού. Γιατί ο φτωχός λαός τα πληρώνει τελικά, γιατί δεν έχει κεφάλαιο να τα μεταφέρει πουθενά αλλού. Και επειδή βρίσκονται εδώ, σου λέει εδώ είσαι, θα στο πάρουμε. Και λέει κανείς, αλήθεια, όταν σωρέψουν και γεμίσουν δωμάτια με 1.000 ευρώ και αυτοί χαροπαλεύουν και βρίσκονται στο θάνατο και αντικρίζουν τον Άδη να έρχεται να τους πάρει, τι θα κερδίσουν? Δεν είναι πραγματικά μια αποθέωση του μηδενός? Είναι. Και όμως σε αυτή την αποθέωση του μηδενός βρίσκονται οι άνθρωποι. Εγώ έζησα στα χρόνια της γερμανικής κατοχής, κυρία Σοφία, και θυμάμαι τις παρελάσεις με τα άγρια βήματα της Χίνας που κάνανε οι στρατιώτες, οι Γερμανοί, με όπλα φοβερά και τρομακτικά για μας και με οχήματα και πλάνα και τα λοιπά, και λέει ο κανείς πω το κακό επικράτησε, θριάμβευσε το κακό, τι μεγαλείο είναι αυτό που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Και αλήθεια, αυτοί αισθάνονται μια χαρά σατανική που ήταν, ας πούμε, η κάλπικη χαρά της ζωής. Και εμείς οι φουκαράδες νιώθαμε μια πραγματική θλίψη. Αλλά παράλληλα με όλα αυτά τα βάσανα, κάναμε και τις λειτουργίες μας, κάναμε και το Πάσχα μας, βροντούσαμε και το Χριστός Ανέστη, όχι με ντουφεκές, τότε δεν μπορούσαμε, αλλά με τη φωνούλα μας. Και λέγαμε ο Χριστός Ανέστη, και να πω ο Χριστός μας εδικαίωσε και αναστηθήκαμε. Και αυτό το αίσθημα πρέπει να νιώσουμε και τώρα, που τα προβλήματα της ζωής μας είναι ποικίλα από τις μεγάλες
προμαχικές, ας πούμε, υλικές απολαύσεις μέχρι τις βαθύτερες θλίψεις που οδηγούν και στην αυτοκτονία πολλούς. Και όλα αυτά τείνουν να μας κερδίσουν, να μας σβήσουν το αναμένο κερί, την αναμένη λαμπάδα της Ανάστασης. Και εμείς πρέπει να επιστρατέψουμε όλη τη χαρά που μας κηρύττει η Εκκλησία, που μας προσφέρει ο Αναστημένος Χριστός, για να καταλάβουμε ότι όλα αυτά είναι φαινόμενα, είναι φιάλτες που τους βλέπουμε στον ύπνο μας, ενώ κάποια στιγμή ανοίγουν τα μάτια μας και βλέπουμε γύρω-γύρω μας την ομορφιά του κόσμου και λέμε τι καλά που ήταν απλώς ένας εφιάλτης. Έτσι πρέπει να τα ζήσουμε και από, με αυτόν τον τρόπο και εγώ προσπαθώ να κρατήσω τη χαρά μου της Ανάστασης και λέω ότι να, αυτά τα χέρια ζαρώνουν και γεμίζουν κόμπους, αυτό το πρόσωπο τσαλακώνεται, τα πόδια πονούνε, η αναπνοή δυσκολεύει, όλα αυτά γύρω γύρω έρχονται και με απειλούν, με κοιτάζουν άγρια και ξέρω ότι όλα τα παίρνει ο Χριστός, όχι θα τα πάρει, τα παίρνει γιατί μέσα μου και λαϊδάει το αηδόνι της Ανάστασης. Και αν πάει να λιποθυμήσει το αηδονάκι, δεν τα αφήνω, του λέω και λάιδα αηδόνι μου. Και αυτό είναι που επηρεάζει τη ζωή μας. Την ώρα που θέλω να θυμώσω, θυμούμαι το αηδόνι της Ανάστασης και λέω θα το σκιάξω το καημένο και θα φύγει από την καρδιά μου. Και όταν πάω να κάνω μια κρίση, κατάκριση σε κάποιον, λέω κοίταξε, για αυτόν που θέλω να τον κατηγορήσω σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Χριστός. Και αν είμαι μέσα στον παράδεισο της Ανάστασης, πώς μπορώ να κατακρίνω τον οποιονδήποτε άνθρωπο. Καμιά φορά εκεί που το καλοκαίρι προπαντός που ξαπλώνουμε στη θάλασσα ή στην αμμουδιά, ανεβαίνουν κάτι πολύ πολύ ψηλά μυρμηγκάκια και περπατάνε τρέχοντας επάνω στα χέρια μας, στα πόδια μας, τόσο μικρά που με το φύσιμα φεύγουν, εξαφανίζονται. Λοιπόν, και λέω ότι και αυτό πλάστηκε, δημιουργήθηκε από το Θεό για να γιορτάσει την Ανάσταση με την παρουσία Του, γιατί δεν ξέρει τον θάνατο. Μέχρι εκεί φτάνει η απάθεια μπροστά στο θάνατο των ζώων, ότι δεν τον ξέρουν τον θάνατο. Λοιπόν, και αυτό είναι η δόξα του Θεού που το έπλασε, που δεν μπορούμε εμείς να το καταλάβουμε, την καταλάβουμε αυτή τη δόξα του Θεού, ούτε γιατί τα έπλασε και πώς και τι. Λοιπόν, και λέω μέσα σε αυτόν τον κόσμο μπορώ να κατηγορήσω κανέναν, αφού ο κάθε άνθρωπος αξίζει πάρα πολύ περισσότερο από το μυρμηγκάκι αυτό. Και έτσι η Ανάσταση έρχεται και με ελέγχει. Δεν το καταφέρνει πάντοτε, γιατί πολλές φορές η πτωτική μας κατάσταση είναι ισχυρή. Παρ' όλα αυτά όμως η Ανάσταση έρχεται και διώχνει τις αμαρτίες από μέσα μας. Τη διώχνει. Τη διώχνει με ένα αίσθημα χαράς όμως. Πώς ας πούμε ένας άνθρωπος είναι η μέρα του γάμου του και πάει στο γάμο του και είναι χαρούμενος και κάτι μικρό, μια τριχούλα ας πούμε μπαίνει και τον ενοχλεί στην πλάτη του και λέει τώρα με αυτά θα ασχολούμαστε, ξέχασε τα εαυτέ μου. Είναι ασήμαντα. Έτσι ακριβώς όλα τα κακά του κόσμου λιποθυμούν, σβήνουν και πέφτουν από πάνω μας και μένει ο άνθρωπος για τον οποίο σταυρώθηκε μεν, αλλά και αναστήθηκε ο Κύριος. Αυτό κάνει η Ανάσταση όμως. Λέει και ο γάμος είναι δώρο που σου κάνω και το πουρνάρι και αυτό είναι δώρο που σου τα δίνω όλα, αγαπητή μου Σοφία. Και μας δίνει ο Θεός δώρα. Σκεφτείτε, μας δίνει δώρα και φυσικά δώρα έξω από τον Παράδεισο. Εμείς γυρίσαμε την πλάτη μας στον Παράδεισο και βγήκαμε έξω με αυτάρκεια ότι χρειαζόμαστε κανέναν, μόνοι μας θα ρυθμίσουμε τη ζωή μας. Και έρχεται σαν τον καλό γονιό φορτωμένος με δώρα και μας κυνηγάει έξω από τον Παράδεισο, λέει πάρτε και αυτό παιδιά μου, πάρτε και αυτό. Στο τέλος λέει πάρτε με και εμένα, φάτε με. Για σκεφτείτε την αγάπη του Θεού που δεν μας αφήνει να χάσουμε την αίσθηση της παρουσίας Του. Δηλαδή μας αφήνει μεν, αλλά κάνει τα πάντα για να μην το κάνουμε αυτό.
Μόνο ζήτημα ελεύθερης επιλογής μας είναι να μην αισθανόμαστε την ανάσα πίσω από το πρόσωπό μας, πίσω από το λαιμό μας, την ανάσα του πατέρα μας που έρχεται με την αγκαλιά του φορτωμένη με δώρα.

Όταν μια μάνα έχει το παιδί της στην αγκαλιά της, χαίρεται πολύ. Ο άλλος που δεν την αγαπάει και δεν την ενδιαφέρεται, νομίζω ότι είναι μύθος αυτό. Τους το έχουν μάθει ότι πρέπει να χαίρεται της μάνας και λέει ας χαρώ. Εμείς όμως το βλέπουμε σαν γεγονός. Δηλαδή ανακαλύπτουμε κάποτε ότι αυτό είναι γεγονός πέρα από τις προσδοκίες μας και το ζούμε, τη χαρά μας τη ζούμε, γι' αυτό και λέει ο Χριστός και την χαράν ημών ουδείς εριεθιμών. Η αίσθηση της Ανάστασης είναι αίσθηση χαράς που σε κάνει να περπατάς στον δρόμο χαρούμενος, έστω και αν ο δρόμος σου είναι γεμάτος αγκάθια και βάσανα. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που λένε ότι μπορεί να είναι όλη αυτή η θεία οικονομία την οποία προβάλλει η Εκκλησία μας μια λήψη του ζητουμένου ή όπως ήταν στη λογική ή μια σκηνοθεσία μιας ενός κοινωνικού, ας πούμε, μια κοινωνικής θεωρίας όπως λόγω χάρη ο κομμουνισμός, ο σελισμός και όλα αυτά που οι άνθρωποι τα σκηνοθετούν. Λένε ας πούμε ότι είναι αλήθεια και μετά λένε είναι αλήθεια. Καταλάβατε. Δεν είναι έτσι όμως για μας, γιατί βλέπουμε ότι η χαρά των ανθρώπων που δεν ζουν το γεγονός της Ανάστασης αλλά λένε ότι επειδή η θεωρία μας πραγματοποιείται και πάει να επαληθευτεί είναι μια άγρια, κρύα χαρά. Και γι' αυτό στο όνομα αυτής της χαράς οι άνθρωποι κάνουν πολλά εγκλήματα. Σαν θυσία σε αυτή τη χαρά. Για σε δείτε πόσα εγκλήματα διέπραξαν όλες οι κοινωνικές πολιτικές θεωρίες στον κόσμο. Ακόμα και ο δυτικός χριστιανισμός όταν έγινε θεωρία στους σοφούς εγκεφάλους των εκπροσώπων του και έπαψε να είναι γεγονός αναστάσιμο. Πόσα εγκλήματα έκαναν όλοι αυτοί για να στηρίξουν τη θεωρία που πίστευαν. Για να πούν ότι πρέπει να εξαφανιστούν όσοι την αμφισβητούν. Όπως συμβαίνει τώρα με άλλες θρησκείες. Σου λέει θα εξαφανίσουμε αυτούς που την αμφισβητούν και έτσι εμείς που δεν την αμφισβητούμε και την έχουμε φέρει στην επιφάνεια της ζωής αυτή την θεωρία ή την ψευτοθρησκεία θα είμαστε οι μόνοι και θα γίνει στο τέλος μια απόδειξη αυτού. Αυτό ότι αυτή είναι η μόνη αληθινή. Το αντίθετο οι χριστιανοί στερέωσαν την πίστη τους αυτή πάνω στις απώλειες τους. Γίνανε οι ίδιοι μάρτυρες. Μου έκανε εντύπωση, σκεφτόμουν αυτές τις μέρες τα βάσανα των χριστιανών στην τουρκοκρατία που κυκλοφόρησε και ένα βιβλίο του συνεδρίου αυτές τις μέρες για αυτά και τα βάσανα. Σκεφτείτε ότι απέδειξαν την αξία της Ελλάδας, απέδειξαν το γεγονός της Ανάστασης χιλιάδες μάρτυρες. Γιατί δεν θα θυσίαζαν την επίγεια ζωή με όλες τις απολαύσεις τους για ένα κατασκευασμένο γεγονός, για μια κατασκευασμένη σκέψη και όχι για μια αληθινή πραγματικότητα. Έτσι εμείς έχουμε την αίσθηση αυτή. Αν δεν την θέλει ο άλλος, δεν την παίρνει. Αλλά ο Θεός μεταδίδει αυτή την αίσθηση σε αυτούς που ο ίδιος ο Θεός ξέρει και θέλει. Δεν την δίνει σε όλους. Όταν έχεις, ας πούμε, πονηρή σκέψη και επίμονη άρνηση, δεν σου τη μεταδίδει την χαρά της Ανάστασης, γιατί δεν τη θέλεις απλώς. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να ρωτάμε τι γίνεται, διότι ξέρουμε τι γίνεται. Πιστεύουμε, γευόμαστε την Ανάσταση, νιώθουμε να επηρεάζεται η συμπεριφορά μας και να αλλάζουμε ύφος και πράξη. Ναι, και αυτό είναι μέσα μας η γλυκιά βεβαίωση.

πάντοτε μέσα στις καρδιές μας αντιχεί η κλίση του Θεού. Και αυτοί που κάνουν τα πιο φρικτά εγκλήματα έχουν λογισμούς του παραδείσου, όπως αυτοί που κάνουν το καλό και ζουν κατά το πνεύμα της Εκκλησίας έχουν λογισμούς αμαρτωλούς που έρχεται ο δαίμονας να τους πάρει τη χαρά τους. Έτσι και οι πιο κακοί άνθρωποι, οι κακούργοι, έχουν λογισμούς παραδείσου. Δηλαδή έρχεται και μιλάει, αυτές είναι και οι τύψεις άλλωστε που νιώθουν οι άνθρωποι, οι φόβοι τους. Έστω και αν οι φόβοι τους αναγκάζουν να κάνουν ακόμα μεγαλύτερα εγκλήματα. Και αυτά όλα είναι ειδοποιητήρια, αλλά στέκεται σε απόσταση η χάρη του Θεού, ώστε να μην τους συνεπάρει και τους στερήσει την ελευθερία της επιλογής τους. Ενώ σε εμάς, ας πούμε, δεν στέκεται ο διάβολος σε απόσταση, μπαίνει μέσα στις καρδιές μας και τις αλωνίζει. Κάνει χίλιες παραστάσεις εσχρές για να μας πάρει τη σκέψη μας κοντά του. Και ο Χριστός έρχεται με έναν πόνο μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, που ο πόνος αυτός τον ειδοποιεί ότι είναι μακριά από τον Θεό. Μπορεί βέβαια να τον σβήσει με μια απάτη, σαν αυτή που είπαμε πρωτήτερα, του Καβάφη, που λέει να σταθεί σαν έτοιμος, σαν θαραλέος και να πεις δεν νιώθω τίποτε και ας το λες ψέματα. Αλλά η σωστή αντιμετώπιση είναι να γυρίσεις πάλι με ένα δάκρυ στην αγκαλιά του πατέρα σου, του πλάστη σου, του δημιουργού σου. Και αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό συμβαίνει μυστικά μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και δεν φαίνεται απ' έξω, αλλά μέσα του γίνονται αυτές οι διεργασίες. Ουσιαστικά ο κόσμος αυτός πρέπει να το νιώσουμε ότι πορεύεται στη δόξα. Τα πράγματα να γίνουν ολοφώτινα, γι' αυτό λέει χαρά στα πάντα επεπλήρωται της Αναστάσεως την πήραν η λιφώτα. Λέμε κάνει τι χαρά, εγώ βλέπω τα βουνά γύρω γύρω δεν δείχνουν να έχουν χαρά. Όταν όμως εγώ αναστηθώ βλέπω τη χαρά που έχουν τα πάντα γύρω μας. Όλα έχουν μια μουσική, μια γλύκα, ένα φωτεινό προφίλ και αυτό προέβεται από μέσα από την καρδιά μας. Βλέπετε ότι και η εικονογραφία μας το δείχνει αυτό. Η αγιογραφία που δείχνει τις εικόνες να βγάζουν από μέσα τους το φως, όχι να φωτίζονται απ' έξω, γι' αυτό δεν έχουν και σκιές. Και αυτό το πράγμα δείχνει ότι και εμείς αυτή την ομορφιά τη βγάζουμε από μέσα μας και την ακτινοβολούμε πάνω στον κόσμο. Θυμηθείτε τα συναισθήματα όσο μπορείτε να τα θυμηθείτε των πολύ παιδικών σας χρόνων, των νηπιακών σας χρόνων. Πόσο όμορφα σας φαίνονταν τα πάντα. Είχαν μια μουσική, μια γλύκα, είχαν ένα παραμυθένιο αίσθημα. Και αυτά όλα ήταν της αθότητας μας ακτινοβολία. Και τώρα, εάν επαναφέρουμε την αθωότητά μας και αν επαναφέρουμε αυτό το αίσθημα ότι δεν είμαστε τίποτε, γιατί το μικρό παιδάκι λέει δεν είμαι τίποτε, είμαι ό,τι βλέπω γύρω γύρω. Ότι δεν είμαστε τίποτε και παραδοθούμε στη θέα και στη μέθη αυτής της ομορφιάς του κόσμου, θα μας ξανάρθουν αυτά τα αισθήματα και μας ξανάρχονται. Νιώθουμε ότι από πάνω υπάρχει αυτός που μας αποζητάει, μας εκλέγει και μας κατευθύνει να τη βρούμε. Τόσο έντονα αισθανόμαστε την αίσθηση ότι έχουμε τη βοήθεια του Θεού για να ξαναγυρίσουμε στη χαρά της Ανάστασης, που νομίζουμε ότι είναι μόνο του Θεού, αλλά ο Θεός λέει δική σας είναι. Εδώ πέρα γίνεται μια γλυκιά συνάντηση του Θεού με τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος λέει εγώ αισθάνομαι Κύριε ότι όλα μου τα δίνεις εσύ. Και ο Θεός του λέει έλα, αν δεν αποφάσισες εσύ δεν θα έκανες τίποτα. Και εκεί πέρα χανόμαστε, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Μπορεί να πούμε ότι ένας άνθρωπος διώχνοντας τελείως την αίσθηση ότι καλύπτεται από το Άγιο Πνεύμα και ο Θεός τον εμπνέει, προσπαθεί να κάνει μια πολύ μεγάλη αρετή. Τη θαυμάζουμε με την αρετή, αλλά ξέρουμε ότι είναι ένα φάντασμα αρετής. Γιατί αυτό το φάντασμα αρετής ήθελε να δείξει και ο Εωσφόρος όταν ξέπεσε από το Θεό και ήθελε να κάνει ένα βασίλειο σαν του Θεού, αλλά να είναι δικό του.
Και προς στιγμή φαινόταν αυτό να είναι υπέροχο και συγχρόνως να κολακεύει τον εγωισμό μας. Και αυτό παρέστηκε και τους, το τάγμα των δαιμόνων και πήγαν μαζί του. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε στις μεγάλες ας πούμε επιτυχίες του Θεού πάνω μας. Ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος να θεωρήσουμε αυτές τις επιτυχίες τελείως δικές μας, χωρίς τον αληθινό Θεό, και ενώ φαίνονται να λάμπουν και να είναι σπουδαίες, είναι εωσφορισμός. Από αυτό τον εωσφορισμό πάσχουν πολλοί ποιητές μας. Κοιτάξτε να δείτε, πολύ συχνά βλέπουμε γύρω μας ανθρώπους να κάνουν και φιλανθρωπίες και θυσίες ακόμη και ηρωισμούς και να δείχνουν έτσι μεγαλοψυχία και να τα δείχνουν αυτά γιατί έτσι αισθάνονται ότι στολίζουν τον εαυτό τους με αυτάρκεια, ότι αυτοί είναι οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι, είναι η πηγή αυτού του μεγαλείου. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν φτάνουν στον τέλειο εωσφορισμό. Και θα το δείτε και στις ιστορικές εξελίξεις, όταν ας πούμε ορισμένα έθνη κάνουν επιτυχίες κατακτητικές και μετά μέσα στις κατακτητικές επιτυχίες τους δείχνουν και κάποια μεγαλοψυχία και λέει τέτοιοι είμαστε εμείς. Είναι ας πούμε ο πιο μεγάλος πειρασμός που παρασύρει και Αγίους ακόμη. Βέβαια.

Ναι, αυτό είναι δώρο Θεού το οποίο το ζητάς. Γι' αυτό η Εκκλησία μας επιμένει τόσο πολύ στην ταπείνωση. Αυτό είναι η ταπείνωση. Να ξέρεις ότι εσύ σαν άνθρωπος με το εγώ σου έχεις ροπή προς το μηδέν και να νομίζεις ότι αυτή η ροπή σου προς το μηδέν είναι πορεία της αγιότητας. Όπως κάποιοι αεροπόροι που χάνουν το αίσθημα ποιο είναι ο ουρανός και ποιο είναι η θάλασσα και πορεύονται προς τη θάλασσα με ταχύτητα μεγάλη σαν να ανεβαίνουν στον ουρανό. Έτσι παθαίνουμε, τέτοια κλειστρήματα μεγάλα παθαίνουμε. Και τότε γίνονται οι αιρετικοί, οι αιρεσιάρχες. Ας πούμε όλοι αυτοί οι αιρεσιάρχες τους οποίους αναθεμάτησε η Εκκλησία είχαν μέσα τους μια απατηλή χαρά ότι πέτυχαν κάτι ανώτερο, μεγαλύτερο από αυτό που λέει το Ευαγγέλιο ή πέτυχαν να αποκαλύψουν το Ευαγγέλιο με έναν πολύ σοφότερο τρόπο από αυτόν που τον αποκαλύπτουν οι ταπεινοί άλλοι χριστιανοί. Και γίνονται οι αυταπάτες. Αυτό είναι ο υψηλός δαίμονας που κυριεύει τους ανθρώπους στα μεγάλα ύψη τους. Όταν ας πούμε έστελνε ο Πάπας τους σταυροφόρους να έρθουν στην βασιλεύουσα να την λαιλατήσουν και τελικά πέτυχε η λαιλασία το 1204, ένιωθε μια αγαλίαση, κρύεψε, νίκησε, θριάμβευσε. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο αληθινός εκπρόσωπος του Θεού πάνω στη γη. Και ήρθε μετά από κάποιους αιώνες, μετά από 8 αιώνες, πάλι ο διάδοχος του ο Πάπας στην Αθήνα και ζήτησε συγγνώμη όταν ήρθε στην Αθήνα, συγχωρέστε μας για την καταστροφή της βασιλεύουσας το 1204, γιατί ήταν κατευθυνόμενη από τον Πάπα και από τη θρησκευτική συνείδηση των ανθρώπων. Όταν έφτασαν και κυρίευσαν τα Ιεροστόλυμα οι σταυροφόροι με την τρίτη σταυροφορία νομίζω ή την τρίτη, έγραψαν στον Πάπα να χαίρεσε Άγιε Πάτερ, διότι ο Σταυρός ενίκησε το Ισλάμ. Να λέει, όταν περπατούσαμε πηγαίναμε με τα λογά μας να προσκυνήσουμε στον ναό της Αναστάσεως, το αίμα των απίστων έφτανε ως τα γόνατα των αλόγων μας. Και αισθάνονταν αυτή η χαρά. Τι χαρά είναι αυτή? Δεν μπορούσαν να νιώσουν τη διαφορά ποιότητας αυτής της χαράς με τη χαρά του ανθρώπου που θυσιάζει τον εαυτό του και όχι τους άλλους. Δεν μπορούσαν. Γιατί είχαν πάρει στραβό δρόμο από την αρχή. Όταν ξεκινούσανε, πήγανε στον Πάπα και είπαν ότι εμείς δεν ξεκινάμε να κάνουμε αυτή. Αν δεν μας δώσεις συγχώρηση για όσα αμαρτήματα πρόκειται να κάνουμε περνώντας. Οπότε έχοντας στην τσέπη τη συγχώρηση του Πάπα, με την indulgentia τα λέγανε, ναι, μπορούσαν να κάνουν όλες τις ασχημίες και όλα τα κακουργήματα και μέσα ακόμα από το χριστιανικό λαό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας περνώντας και όταν φτάσανε εκεί. Έτσι απατάται ο άνθρωπος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι από αυτές τις αυταπάτες, τις απάτες τις οποίες παραδεινόμαστε στην αρχή και ύστερα είμαστε εχμαλωτισμένοι και δεν μπορούμε να τις αφήσουμε, τόση γλύκα έχουν, πρέπει από αυτά όλα να απαλλαγούμε και να καταλάβουμε ότι η Ανάσταση είναι η δόξα μας, η Ανάσταση του Χριστού, η οποία μας ανασταίνει και εμάς. Και δεν ανασταινόμαστε με επινοήματα του νου μας να πούμε εγώ θα κάνω αυτό που μου αρέσει και θα το πω Ανάσταση.

είδατε, γέμισε όμως ο τόπος μας από πνευματικούς που κάθονται υπομονητικά 10 και 12 ώρες και έρχονται αυτές τις ψεύτικες σταυροφορίες να τις πετάξουν έξω. Ο πνευματικός μας έλεγε ότι τόσες ώρες κάθεμα ακίνητος και έρχονταν οι άνθρωποι ουρά για να εξομολογηθούν, που ύστερα λέει δεν μπορώ να σηκωθώ, πρέπει να έρθουν να με πιάσουν από τα χέρια, να με σηκώσουν από την καρέκλα. Λοιπόν, άρα είναι τέτοια η κατάβαση του Θεού που διαρκώς συγχωρεί. Για φανταστείτε τι είναι η ταπείνωση. Η Εκκλησία ολόκληρη συγχωρεί και δεν καταδικάζει κανέναν. Έχει εξαφανίσει την κόλαση. Και μια κίνηση μικρή να κάνει κανείς, τον πλημμυρίζει η συγγνώμη του Θεού. Αυτό κάνει η Εκκλησία μας. Ενώ ό,τι δεν είναι η Εκκλησία, δικάζει και καταδικάζει συνεχώς και αδιαλείπτως. Είναι ένα κριτήριο φοβερό, πολύ σαφές, καθαρό, του τι είναι η Εκκλησία και τι δεν είναι η Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, αγαπητή μου κυρία Σοφία, περπατάμε στους δρόμους ψέλνοντας το Χριστός Ανέστη. Και ψέλνοντας το Χριστός Ανέστη, εξαφανίζομαι σαν να είναι, ας πούμε, έντομα, ενοχλητικά όλους τους λογισμούς μας. Και βλέπουμε τον κάθε άνθρωπο να τον φωτίζει το φως της Ανάστασης, έστω και αν είναι ένας κακός και συχαμένος και ρυπαρός άνθρωπος. Το φως της Ανάστασης έρχεται και τον προκαλεί, τον προσκαλεί στην Ανάσταση, αλλά και από μέσα από την καρδιά μας ακτινοβολείται αυτό το φως επάνω στον οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο και τον συγχωρούμε, και όπως μας συγχωρεί και εμάς ο Θεός. Δηλαδή μεταδίδουμε το αίσθημα της Ανάστασης με την πραότητά μας, με την ταπείνωσή μας, με την ομορφιά στις σχέσεις μας τις ανθρώπινες, και μάλιστα τον απομακρύνουμε το κακό και φυλάμε και συντηρούμε το αίσθημα της Ανάστασης με το ότι κάθε φορά που πέφτουμε στην αμαρτία είμαστε έτοιμοι αμέσως να σηκωθούμε. Δεν μας μένει μέσα μας η σκέψη ότι ο Θεός είναι θυμωμένος μαζί μας. Και αυτό μας κάνει να σηκωνόμαστε εύκολα. Και αυτό είναι η μεγάλη μας παρηγοριά, ότι ο Θεός μέσα μας δεν είναι ένας θυμωμένος άρχοντας που βαστάει και είναι, όπως λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, δελτογράφος και αλάστορ. Έτσι φαντάζονταν τον Θεό. Να είναι δελτογράφος, να έχει κατάστοιχα και να γράφει τις αμαρτίες μας, και να είναι αλάστορ από το Α και λανθάνο, δηλαδή, και που δεν ξεχνάει ποτέ. Έτσι όπως τον παρασταίνουν και οι καθολικοί στην καπέλα Σιστίνα επάνω του Μιχαήλ Αγγέλου, έναν Χριστό που σηκώνει μια χερούκλα και καταδικάζει τους απίστους. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Εμείς είμαστε σε διαρκή ανάσταση ακόμα και όταν πέφτουμε. Έχετε πόνο στην καρδιά μας και αμέσως τον πόνο αυτόν τον ξεπλένουμε. Άλλωστε, ποιος λέγεται καθαρός άνθρωπος, φυσικά καθαρός? Δεν λέγεται αυτός ο άνθρωπος που δεν λερώνεται ποτέ, αλλά λέγεται ο άνθρωπος ο οποίος επιμένει να πλένεται, πιστεύοντας ότι το νεράκι και το σαπούνι που είναι άφθονα το ξεπλένουν και γίνεται πάλι καθαρός. Αυτή η ικανότητα της μετάνοιας που δεν την είχαν ούτε στην Παλαιά Διαθήκη. Μην μου πείτε τώρα τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ, είναι προφήτης ο Δαβίδ. Και ονειρεύτηκε ότι αυτά όλα που ζητάει από τον Θεό μέσα στην καρδιά του θα γίνουν πραγματικότητα με την Ανάσταση του Χριστού. Πριν από την Ανάσταση του Χριστού δεν υπήρχε ως πραγματικότητα εγκατεστημένη στη γη η μετάνοια. Λοιπόν, η χαρά της μετάνοιας, η ακτινοβολία της Ανάστασης επάνω μας και γύρω μας, μέσα από μας, είναι η χαρά που νιώθουμε για αυτήν την περίοδο και για όλη την υπόλοιπη ζωή μας. Γι' αυτό και το Πεντηκοστάριο που περιγράφει όλες αυτές τις χαρές το ονόμασε η Εκκλησία μας Τερπνών Πεντηκοστάριων.

πλήτων πιοράσει, δροσίζων της ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελος τες μυροφόρης έλεγε, τον ζώντα τι ζητείτε εν μνήματι, ηγέρθη και νόσας τα μνήματα, της φθοράς αλλιωτήν γνώτε τον αναλύωτον, είπατε το Θεό ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσας τον ανθρώπο. Στο άτου Σολομώντος, εκεί κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, και μεσούσις της εορτής έβρεν ο Χριστός 8 και 30 ετών παράλυτων κείμενων. Θεσποτική φωνή λέγει προς αυτόν, θέλεις υγιείς γενέστε, ο ασθενών απεκρίνατο. Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ο δε λέγει προς αυτόν, άρον σου την κλίνιν, είδε υγιείς γέγονας μικέτη αμάρτανε, της Θεοτόκου πρεσβείες Κύριε, κατάπεμψον ημίν το μέγα έλεος.

Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Όλα αγαπητοί μου τα πάθη, όταν πολυκερίσουν στον άνθρωπο γίνονται συνήθεια, έτσι ακριβώς και με τη λύπη. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι, θα δούμε, που τους αρέσει να λυπούνται. Και όταν ο άνθρωπος φτάσει να αγαπά αυτό που έχει, είναι πολύ δύσκολο, ακατόρθωτο θα έλεγε κανένας, να τον βοηθήσει να απαλλαγεί από αυτό το πάθος. Πρέπει όμως όποιος έχει εγκλωβιστεί στο πάθος της λύπης, αγαπητοί, να αγωνιστεί να απαλλαγεί από αυτό. Πώς? Όταν αιτία είναι η φιλοδοξία, ξεπέσαμε στα μάτια των άλλων, έτσι. Τότε, όταν δημιουργηθεί το αίσθημα της λύπης, πρέπει να σκεφτώ ταπεινά. Αποδέχομαι την πραγματικότητα, αποδέχομαι αυτή μου την αποτυχία, αυτό το γεγονός όπως ήρθε και λέγω, έκανα ένα λάθος, απέτυχα. Δεν πάνε να πούν οι άλλοι ό,τι και αν είναι. Δεν σημαίνει επειδή απέτυχα στη συγκεκριμένη φάση, στο συγκεκριμένο έργο, ότι είμαι αποτυχημένος άνθρωπος, απλώς μέσα στο διάβα της ζωής μου, σήμερα, χθες, έκανα ένα λάθος. Το αποδέχομαι και προσπαθώ να κτίσω τη νέα μου πορεία. Αιτία της λύπης, τι είναι? Ο πληγωμένος εγωισμός. Εγώ να κάνω λάθος. Εμένα να μου πουν έτσι και τι θα πουν και. Αγαπητοί, δεν ήθελε ο Θεός και δεν έγινε. Τα πάντα είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού. Δεύτερον είναι η απώλεια της ελπίδας στον Θεό. Είναι η άγνοια του Θεού. Πρέπει να προσπαθούμε να αναδείξουμε τον Θεό μέσα από την πραγματικότητα, αγαπητοί. Από τη φύση, από τα δημιουργήματα. Όπου και αν στρέψουμε γύρω μας, θα δούμε, αν το θέλουμε, την παρουσία του Θεού, την παρουσία της αγάπης του Θεού. Να καλλιεργήσουμε πάλι την ελπίδα μας στον Θεό, γιατί τα πάντα από Αυτόν εξαρτιούνται, αγαπητοί. Σημαντικό στην εποχή μας, σημαντικό γιατί φτάνουμε στην απόγνωση, στην απελπισία, στεναχωριόμαστε και θυμώνουμε, μαλώνουμε μεταξύ μας, γιατί δεν έχουμε καλλιεργήσει την ελπίδα στον Θεό, δεν έχω σκεφτεί, δεν έχω βιώσει, δεν έχω μελετήσει να καταλάβω ότι τα πάντα από Εκείνον προέρχονται. Λέω πολύ απλά πολλές φορές, αν δεν υπογράψει ο Θεός δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, αν δεν το επιτρέψει ο Θεός, δεν μπορεί να συμβεί. Μια τρίχα της κεφαλής μου να πέσει, το γνωρίζει ο Θεός. Πόσο μάλλον δεν γνωρίζει την αποτυχία σου, την δύσκολη κατάσταση που βρίσκεσαι, την αρρώστια, ό,τι και να είναι αυτό, αγαπητοί. Ακόμα, ένα φάρμακο είναι η ανάγνωση της Αγίας Γραφής, διότι μέσα από εκεί θα γνωρίσω τον Θεό. Μέσα από εκεί θα τονώσω την ελπίδα μου στον Θεό. Θα νιώσω την παρουσία του Θεού στη ζωή μου. Ακόμα βοηθάει στην λύπη, αφού βέβαια έχω καλλιεργήσει και προσπαθώ να καλλιεργήσω τα προηγούμενα που ανέφερα, μια καλή συντροφιά, αντί της απομονώσεως, να έρθω σε μια επαφή με συντροφιά, με καλούς φίλους που να έχουν το ίδιο σκεπτικό. Και στο βαρύτερο πένθος ακόμα, να αφήνουμε, αγαπητοί μου, περιθώρια αισιοδοξίας. Μην τα βλέπουμε όλα μαύρα. Μη θέλουμε να τα βλέπουμε όλα μαύρα. Ναι, γιατί τελικά θέλουμε εγωιστικά να τα βλέπουμε εμείς, αλλά απαιτούμε και από τους άλλους να τα βλέπουν όλα μαύρα. Ένα δηλητήριο, αγαπητοί, μπορεί να γίνει όμως φάρμακο για τον άνθρωπο.

γίνεται αυτό? Είναι η κατά Θεόν λύπη, αγαπητοί. Το χαροποιό πένθος, μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Και ο Απόστολος Παύλος λέγει, η ίδια λύπη, το ίδιο πράγμα, αλλά διαφορετικό ελαττήριο, διαφορετική αιτία. Η κατά Θεόν λύπη δίνει μετάνοια στον άνθρωπο που οδηγεί στη σωτηρία. Στην κατά κόσμο λύπη γίνεται θανατηφόρο δηλητήριο. Στην κατά Θεόν λύπη έρχεται ως φάρμακο λυτρώσεως και σωτηρίας, αγαπητοί. Τι είναι λοιπόν η κατά Θεόν τώρα λύπη? Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει ότι είναι σκυθροπότητα της ψυχής, όχι του προσώπου, όχι κατσούφικα πράγματα, μουτρωμένα μαύρα πρόσωπα που είναι βυθισμένα στην απώλεια και στην απογοήτευση, αλλά της ψυχής, λέγει. Πόνος καρδιάς, πάντα ζητάει και διψάει τον Θεό, ψάχνει να βρει το θέλημα του Θεού και ενώ δεν μπορεί να τον βρει, τρέχει με πόνο να τον βρει και διαρκώς κλαίγοντας φωνάζει να βρει τον Κύριο. «Χριστέ μου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, πού είσαι?» Αυτό είναι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, η κορυφή της κατά Θεόν λύπης. Άρα λοιπόν αυτό τη στιγμή που είναι η κορυφή, άρα λοιπόν υπάρχει και βάση αυτής της πυραμίδος που λέγεται κατά Θεόν λύπη. Αυτό, αγαπητοί, θα το δούμε στην παραβολή του ασώτου. Για θυμηθείτε, αφού ταρακουνήθηκε ο άσωτος με το χάσιμο της περιουσίας, τότε τι σκέφτηκε? «Αναστάς, πορεύσομαι προς τον Πατέρα, να γυρίσω, μετανόησε να γυρίσω στον Πατέρα». Γιατί όμως? Γιατί φαγώθηκε περιουσία. Αν είχε κι άλλα λεφτά, χρήματα, θα το έλεγε? Φυσικά όχι. Είναι και μια δεύτερη περίπτωση που σκέφτηκε ο άσωτος, ότι οι υπηρέτες, οι μισθωτοί, χορταίνουν ψωμί, εγώ πεθαίνω της πείνας. Υπάρχει κατά Θεόν πένθος εδώ? Υπάρχει, αλλά είναι, αγαπητοί, στη βάση της πυραμίδος. Ο Πατέρας τον δέχεται και δέχεται έστω και με το κάτω-κάτω αυτό σκαλοπάτι της μεταστροφής, που αυτό είναι φιλαυτία, έτσι. Από φιλαυτία ο άσωτος γύρισε προς τον Πατέρα. Έστω και με αυτόν τον τρόπο ο Θεός μας φτάνει σε ένα σημείο πολλές φορές στη ζωή μας να βρεθούμε σε ένα αδιέξοδο κατά κάποιο τρόπο και περιμένει μέσα από αυτό να ταπεινωθούμε, να αποδεχθούμε ότι η επιλογή που είχαμε ήταν λάθος, λανθασμένη, και να ζαρώσουμε και να γυρίσουμε ταπεινά στην αγκαλιά του Θεού, του Θεού Πατέρα, ο οποίος μας περιμένει για να μας λυτρώσει, αγαπητοί. Το Ευαγγέλιο περιέχει την βάση και την κορυφή αυτής της κατά Θεόν λύπης, της μεταστροφής δηλαδή του ανθρώπου προς σωτηρία. Η παραβολή του ασώτου μας δίνει την βάση, αγαπητοί. Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Έφαγα τα μούτρα μου. Χορούς έκανα στη ζωή μου, διασκέδαζα. Να φτάσω κάποια στιγμή, αν το θέλω, να καταλάβω ότι όλα αυτά τα οποία βάδιζα και μετερχόμουν στη ζωή μου και νόμιζα ότι θα μου δώσουν χαρά, τα μπιζού, τα ρούχα, τα αυτοκίνητα, η πολυτέλεια, η αλαζονία του βίου γενικότερα, να καταλάβω ότι τελικά δεν μου δώσανε χαρά. Και θα δούμε ανθρώπους οι οποίοι πασχίζουν πάλι και πάλι ακολουθώντας την ίδια τακτική να βρουν τη χαρά. Πού, αδελφέ μου? Στην απώλεια? Εκεί μόνο θλίψη θα βρεις. Όλα αυτά τα υλικά τα οποία μένουν στη γη δεν μπορούν να σε ανορθώσουν για να σταθείς στα πόδια σου, παρά μόνο σε κολλούνε, σε τοποθετούνε σαν χαλκομανία θα λέγαμε, κάτω στη γη, σε ένα τέλμα. Μόνο εάν αρχίσω να βλέπω προς τα πάνω, να θέλω να κοιτάξω προς τον ουρανό, προς τον Θεό, τότε σιγά σιγά θα καταλάβω και θα αρχίσω να σηκώνομαι, τεινάζοντας από πάνω όλα αυτά τα τελματώδη, τα γήινα, τα οποία νόμιζα κάποια στιγμή ότι θα μου δώσουν χαρά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστός όμως μας λέγει ότι για δύο πράγματα πρέπει να λυπάται ο χριστιανός. Όταν αυτός ή ο πλησίον προσκρούει προς τον Θεό, προς το θέλημα του Θεού. Αμάρτησα εγώ ή ο πλησίον, τότε θα στεναχωρηθώ, θα πενθήσω, θα πονέσω, θα λυπηθώ, θα κλάψω με την αμαρτία, διότι πλήγωσα την αγάπη του Θεού. Πόσα μου έχει δώσει ο Θεός, πόσες φορές με έχει προστατεύσει και με έχει σκεπάσει και με έχει λυτρώσει από χίλια δυο πράγματα. Κοίτα τι βλακεία έκανα πάλι. Λύπησα, στεναχώρησα αυτόν τον Θεό και έφτασα πάλι να τον λυπήσω και να πικράσω.

φτάνω την αγάπη του Θεού. Η φιλοκαλία μας λέγει «Κατά Θεόν λύπη είναι όταν ο αμαρτωλός λυπείται, γιατί ακόμα δεν άφησε το κακό». Να στεναχωριόμαστε, λέγει, γιατί ακόμα δεν αφήσαμε το πάθος. Συνεχώς αμαρτάνουμε, ακόμα κατακρίνω, ακόμα θυμώνω, ακόμα λέγω ψέματα, ακόμα βλαστημώ, αμάν πια, να αισθανθώ αυτήν την θλίψη. Και ο αγαθός άνθρωπος λέγει, γιατί ακόμα δεν έφτασε στον Θεό, διότι ακόμα δεν έφτασε εκεί κοντά στον θρόνο του Θεού, δεν έφτασε τελικά στον απόλυτο βαθμό να εφαρμόζει το θέλημα του Θεού. Αυτό λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ότι επιτρέπεται, δηλαδή να στεναχωριόμαστε γιατί δεν αφήσαμε το πάθος και να στεναχωριόμαστε γιατί ακόμα δεν φτάσαμε κοντά στον Θεό. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει «Κατά Θεόν λύπη είναι η μάνα της χαράς», λέγει. Γεννάει τη χαρά, ενώ η κοσμική χαρά γεννά την κατακόσμο λύπη, φέρνει την απογοήτευση. Αυτό λοιπόν, αυτή είναι η χαρά, είναι η λεγόμενη χαρμολύπη, αγαπητοί, το χαροποιόν πένθος. Για να μπορέσει ο χριστιανός να αποκτήσει αυτήν την αληθινή χαρά, πρέπει να στραφεί προς τον εαυτό του, αγαπητοί, να συμφιλειωθεί μαζί του και να αρχίσει να κοιτάζει το εσωτερικό του ρυπαρού, του βρώμικου, του άτακτου εαυτού του και από αυτό να προβεί τελικά στο καθάρισμα του εαυτού του. Αυτό δυστυχώς το πρώτο πάρα πολύ το φοβόμαστε, αγαπητοί. Δεν θέλουμε να μας δείξουν το πρόβλημα. Φοβόμαστε την ησυχία. Δεν θέλουμε να δούμε τον εαυτό μας, τον καθρέφτη, την ψυχή μας, γιατί δεν θέλουμε να δούμε τα ψεγάδια. Μας αρέσει να νιώθουμε τον εαυτό μας όπως εμείς τον κτίσαμε, όπως εμείς τον δημιουργήσαμε και τον προσφέρουμε, αν το θέλετε, στους άλλους ανθρώπους, μακιγιάροντας, καλύπτοντας τις αδυναμίες, τα πάθη, μέσα από σχήματα καλοσύνης, ευγενίας. Αγαπητοί, γιατί κάποιος καπνίζει τσιγάρο? Γιατί το τσιγάρο που περιέχει λίγο ναρκωτικό σημαίνει ότι θα τον χαλαρώσει, θα τον οδηγήσει στο να ξεχάσει κάτι που τον βασανίζει, όπως το ποτό. Δεν μπορεί και δεν θέλει να δει κατάματα την πραγματικότητα και κυρίως δεν θέλει να δει τον εαυτό του και θέλει λοιπόν με κάτι να ασχοληθεί, να ξεχαστεί. Θα ανάψουμε τσιγάρο, θα το ρίξουμε στο πιωτό, αν το θέλετε θα ανοίξουμε τη τηλεόραση, να ασχοληθούμε με κάτι άλλο γιατί το αγκαθάκι του λάθος που έκανα με βασανίζει από μέσα, πρέπει να δω κάτι άλλο. Ασχολούμαστε με παρέες εκεί, να ανοιχτούμε, να κουβεντιάσουμε, να κατακρίνουμε τους άλλους ανθρώπους και χίλια δυο άλλα πράγματα, πέρα από το να καθίσω με τον εαυτό μου, να τα συζητήσω, να δω το λάθος. Έτσι λοιπόν αποφεύγουμε δυστυχώς το να δούμε στην πραγματικότητα το ποιοι είμαστε. Όταν ο άνθρωπος δει ποιος είναι, αγαπητοί, αν το κατορθώσουμε τελικά αυτό που πηγαίνουμε στο δεύτερο τελικά βήμα, πρέπει να αρχίσει την κάθαρση. Αλλά και αυτό όμως πάλι ο άνθρωπος δυστυχώς πολλές φορές το φοβάται, δεν το θέλει, με αποτέλεσμα τελικά να μην χαίρεται, αγαπητοί, αυτό το χαροποιό πένθος, να μην απολαμβάνει την κατά Θεό λύπη. Διότι η χαρά της κατά Θεόν λύπης αρχίζει από την ώρα που αρχίζω να προσπαθώ να καθαρίσω τα κατάβαθα της ψυχής μου, αγαπητοί, την βρωμιά μου, αυτό το οποίο έχει μέσα στις πτυχές η ψυχή μου. Να φτάσω να πω στον εαυτό μου, φιλαράκο, δεν είσαι αυτό που δείχνεις, αλλά είσαι αυτός, είσαι αυτός, είσαι αυτός και άσε τι λένε οι άνθρωποι για σένα. Άσε που οι άλλοι χειροκροτούν και σε πενεύουν. Εσύ τελικά αυτός είσαι, φίλε μου. Τότε αγαπητοί, θα αρχίσω να αποκτώ το κατά Θεόν πένθος, την λύπη, που δεν θα φαίνεται εξωτερικά στο πρόσωπο όπως είπαμε, δεν θα κατσουφιάσουμε, δεν θα μαραζώσουμε, αλλά είναι μέσα, εσωτερικό της ψυχής αυτή η θλίψη. Ο Χριστός δεν δέχτηκε, αγαπητοί, το εσμυρνισμένο ξύδι, όπως εμείς ψάχνουμε να βρούμε αφορμές για να μην πονέσουμε, για να μην δούμε την πραγματικότητα. Διότι το ξύδι εκείνο το εσμυρνισμένο, αν το δούμε στην ιστορία, θα δούμε ότι τότε όταν οδηγούσαν κάποιον άνθρωπο στον θάνατο, του έδιναν διάφορα ναρκωτικά, από φιλανθρωπική διάθεση, από αγάπη προς τον θανατοπινίτη, για να
μην αισθανθεί τον πόνο τη στιγμή που θα βρισκόταν στον Σταυρό, στην ποικίλη ταλαιπωρία. Ο Χριστός λοιπόν αρνήθηκε διότι ήθελε να δοκιμάσει τον πόνο, την πραγματικότητα. Εμείς μετερχόμαστε τα πάντα για να μην δοκιμάσουμε τον πόνο, αγαπητοί, για να μην δούμε την πραγματικότητα. Παίρνουμε κάθε είδους ναρκωτικό, είτε τηλεόραση, είτε διασκέδαση, είτε πιωτό, είτε οτιδήποτε είναι εκείνο το οποίο θα μας οδηγήσει στο να ξεχάσουμε, αν μπορούμε να το ξεχάσουμε, γιατί το αγκάθι υπάρχει μέσα μας, το γεγονός αυτό του λάθους που πράξαμε. Αν όμως το αποδεχθούμε και το δούμε και δούμε τον εαυτό μας κατάφατσα, όπως είπαμε, τότε θα αρχίσουμε σιγά σιγά να καθαριζόμαστε, να βελτιωνόμαστε και να απολαμβάνουμε την χαρά της παρουσίας του Θεού, την χαρά της χαρμολύπης, την χαρά της κατά Θεόν λύπης, αγαπητοί. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει για αυτούς που γυρεύουν την χαρά σε αυτόν τον κόσμο και δεν θέλουν να ακολουθήσουν τη σωστή μέθοδο, λέγει ότι στον κόσμο αυτό δεν είναι το προσκλητήριο για γάμο, γιατί αυτός που μας κάλεσε για πένθος, για να πενθήσουμε τι, τις αμαρτίες μας, τα λάθη μας, την αποστασία μας, την απομάκρυσή μας από τον Θεό, το ότι δεν ακολουθούμε το θέλημα του Θεού. Ο χριστιανισμός λοιπόν θα πει κανένας μας καλεί για πένθος? Ναι, αγαπητοί, για τα λάθη και την αποστασία, όπως είπαμε, και δεν είναι όπως θα πει κάποιος για τους μοναχούς, αλλά είναι για όλους μας, αγαπητοί. Είναι το πνεύμα του Ευαγγελίου, αγαπητοί μου. Είναι η θεολογία του Σταυρού. Και εκείνοι οι κοσμικοί άνθρωποι που θεολογούν με κοσμικό, με γήινο πνεύμα και τα θέλουν όλα ρόδινα και να μην μας αγγίζει τίποτα και να μην πονάμε, να μην ταλαιπωρούμαστε, να μην σταυρώνουμε το εγώ μας. Αυτοί είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος και για τους οποίους κλαίει διαρκώς ο Παύλος, αγαπητοί. Ποια τώρα είναι τα γνωρίσματα του ανθρώπου που πενθεί με την κατά Θεόν λύπη? Μας τα λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Αυτοί που πρωτοξεκινούν και προκόβουν στο κατά Θεόν πένθος λύπη είναι, φαίνεται από την εγκράτεια με τη γενική έννοια. Φαγητό, ρούχα, σπίτια, σαρκικά πράγματα, πολυλογία, τα πάντα. Είναι εγκρατείς. Δεν θέλουν πολλά φαγητά, αρκούνται σε αυτό, ένα πιάτο φαγητό να γεμίσει η κοιλιά. Δεν επιδιώκουν να αγοράζουν συνεχώς ρούχα, αλλά έχω ένα-δύο πανοφόρια, πόσα θέλω. Όλα μαζί θα τα φορέσω για να μην κρυώσω. Όταν αυτά προχωρήσουν και αρχίσουν να φθαρούν, θα αγοράσω ένα καινούριο. Όχι να γεμίζω την καρταρόμπα μου ρούχα και παπούτσια, λέτε και θα... Ο άνθρωπος αυτός ανά μία ώρα μέσα στην ημέρα θα αλλάζει ρούχο και παπούτσι. Τι υπερβολές ακολουθούμε, αγαπητοί. Ψάχνουμε να βρούμε εκεί τη χαρά και τελικά απογοητευόμαστε. Ένα άλλο γνώρισμα λέγει είναι η σιωπή των χιλέων. Όχι πολλά, όχι αργολογίες. Ο άνθρωπος ο οποίος βαδίζει στην κατά Θεόν λύπη και την ζει, πλέον δεν θέλει πολλά πολλά. Με μια-δυο κουβέντες μπορεί να συνεννοηθεί με τον άλλο άνθρωπο, μπορεί να χαρεί, αλλά διαρκώς έχει μέσα του την αρετή της σιωπής που λέγει ο Άγιος Ιάκος Σύρος και λέγει πάνω απ' όλα αγάπα την σιωπή, όχι γιατί είναι απόκοσμος, όχι γιατί ψάχνει την μόνωση, αλλά γιατί τα πολλά έχει καταλάβει ότι τον οδηγούν σε ένα άδειασμα της ψυχής. Με τα πολλά λόγια νιώθουμε ένα άδειασμα της ψυχής. Με την σιωπή και όταν μάλιστα το νου μας τον στρέφουμε προς τον Θεό, τότε νιώθουμε αυτήν την γλύκα της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. Θα έλεγα πάλι, αγαπητοί μου, ένα παράδειγμα. Ο σύζυγος, τα παιδιά έφυγαν. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία. Είναι η καλύτερη στιγμή για σιωπή. Να δούμε τον εαυτό μας. Να μελετήσουμε το εσωτερικό μας. Δυστυχώς όμως πιάνουμε και βλέπουμε ότι είναι μια ευκαιρία να πιάσουμε κοβέντα με τη γειτόνισσα, με το ένα, με το άλλο. Αχ, αυτό το τηλέφωνο θα μπει κανένας. Με τις ώρες το τηλέφωνο. Θέλει κανένας να επικοινωνήσει με κάποιον και δεν μπορεί να βρει χρόνο. Λέει, αμάν πρωθυπουργός να ήτανε, θα είχε περισσότερο χρόνο για να μπορέσω να επικοινωνήσω μαζί σου.
Και μετά τρέχουμε, γιατί κάει και το φαγητό, γιατί δεν προλάβαμε να ψωνίσουμε, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Και θα έρθει ο σύζυγος, θα έρθουν τα παιδιά, θα γκρινιάξουν, τι φαγητό είναι αυτό και γιατί άργησες. Καμιά φορά, αγαπητοί, μπορεί και να μην ανοίξω την πόρτα του σπιτιού μου, όταν ξέρω ότι αυτός που ήρθε, αυτή που ήρθε, ήρθε για κουσκούς, ήρθε για κουτσομπολιό, ήρθε για να περάσει την ώρα του. Ναι, βλέπετε η επιστήμη, ο σύγχρονος πολιτισμός μας έβαλε και ένα ματάκι στην πόρτα και βλέπουμε, α, ήρθε τώρα για να αμαρτήσουμε. Όχι, δεν χρειάζεται, ας κάνουμε ότι δεν είμαστε εδώ. Ακόμα το τηλέφωνο έχει και νούμερο, δείχνει το ποιος καλεί. Α, είναι ο τάδε, είναι η τάδε. Θα με προκαλέσει μία θλίψη στην ψυχή μου. Θα αδειάσω γιατί θα με οδηγήσει εκεί που θέλει να με οδηγήσει. Όχι, δεν το σηκώνω, δεν πειράζει, δεν είναι κακό, δεν είναι έλλειψη αγάπης, δεν είναι έλλειψη φιλαδελφίας, αλλά θέλω να κτίσω τον εαυτό μου μέσα στον χώρο της σιωπής, παρέα με τον Θεό, για να μπορέσω τελικά να βοηθήσω και τον άλλον άνθρωπο, ο οποίος μου χτυπά την πόρτα, ο οποίος θα μου πάρει τηλέφωνο και θα προσπαθήσει να με λοξοδρομήσει, αλλά με τη χάρη του Θεού και την φώτιση που απέκτησα στην ησυχία, θα προσπαθήσω να τον βοηθήσω και αυτόν να απαγκιστρωθεί από αυτό το σκεπτικό και την τακτική. Αυτό είναι αγάπη. Αυτό θα πει φιλαδελφοί αγαπητοί. Επίσης, σε αυτούς υπάρχει αοργησία, λέγει, και ανεξικακία στους ανθρώπους που ακολουθούν το κατά Θεόν πένθος. Δεν θυμώνουν όταν τους προσβάλλεις, δεν κρατάει κακία, δεν βαριέσαι, λέει, μήπως κι εγώ ποιος είμαι, θα καθίσω τώρα να μαλώνω, θα έρθω τώρα σε αντιπαλότητα, μία σου και μία μου, να ψυχραθώ, τι θα βγάλω, τι θα κερδίσω. Του φύγε του ανθρώπου, είπε μια κουβέντα παραπάνω. Κι αν με υποτίμησε και αν με υποτίμησε ποικιλοτρόπος και με κατηγόρησε, εγώ αυτός που είμαι, είμαι. Είτε με χειροκροτήσει, είτε με λασπολογήσει ο άλλος, εγώ αυτός είμαι. Ούτε παραπάνω, ούτε παρακάτω. Έτσι σκέφτεται ο άνθρωπος που γεύεται και αγωνίζεται στον δρόμο της κατά Θεόν λύπης. Τον δε τελειοθέντων, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αυτοί που τελειώθηκαν στο κατά Θεόν πέθος, υπάρχει ταπεινοφροσύνη και διψούν, ψάχνουν να βρουν τρόπους να ετοιμαστούν. Εμείς ζητάμε τρόπους πώς και πώς να μας τιμήσουν. Εκείνοι ψάχνουν την ατιμία. Επιθυμεί, λέγει, τις αθέλητες, ξαφνικές θλίψεις και πειρασμούς. Ένας γέροντας είχε πει στον υποτακτικό του ότι επειδή δεν είχε πειρασμούς κάποια μέρα, λέγει «Μπα, δεν έχουμε κάποιον πειρασμό σήμερα, πέρασε η μέρα χωρίς πειρασμό, μας ξέχασε ο Θεός», λέγει. Επίσης βλέπουμε στους ανθρώπους αυτούς ακατακρισία, λέγει, αμαρτανόντων. Δεν κατακρίνω τους άλλους, διότι ξέρω ότι και εγώ τέτοιος είμαι. Εκείνος έκανε αυτό, εγώ έκανα κάτι άλλο. Δεν ασχολούμαι με την κατάκριση. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν συμπάθεια υπερδύναμη, λέγει. Συμπαθώ τον άλλον, μετέχω στο πάθος, στην ταλαιπωρία που έχει τον πειρασμό του, πέρα από την δική μου δύναμη, και προσεύχομαι για αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στην ταλαιπωρία. Γνώρισμα πάλι του κατά Θεόν πένθους είναι, αγαπητοί, τα δάκρυα. Πόσο κατάλληλο πράγματι είναι, ιδιαίτερα το κλίμα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ο Άγιος Ιωάννης λέγει ότι μετά το βάπτισμα, το μεγαλύτερο βάπτισμα, είναι η πηγή των δακρύων, είναι τα δάκρυα, λέγει. Αν και είναι τολμηρό να το πει κανείς, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, εν τούτης, το βάπτισμα στην Κολυμβήθρα μας έβγαλε τα πρώτου βαπτίσματος κακά αμαρτήματα. Το βάπτισμα των δακρύων έρχεται να μας καθαρίσει για τα αμαρτήματα τα μετά από το βάπτισμα, διότι εκείνο που πήραμε ως νήπια, δυστυχώς το λερώσαμε. Και τώρα, με το βάπτισμα των δακρύων, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, εκείνο το πρώτο βάπτισμα που πήραμε το ξανακαθαρίζουμε. Και αν δεν είχαμε αυτό το φιλάνθρωπο δώρο, λέγει, των δακρύων, τότε αυτοί που θα σωζόντουσαν θα ήταν πολύ λίγοι, λέγει, θα ήταν σπάνιοι, διότι τα δάκρυα έρχονται σαν απορρυπαντικό, σαν καθαρτικό και καθαρίζουν την ψυχή του ανθρώπου. Ω, αγαπητοί, χρειαζόμαστε αγώνα. Η πρόοδος δεν έρχεται από μόνη της, και μόνο το ότι είμαστε χριστιανοί δεν σημαίνει τίποτα, το ότι βαπτίστηκα και είμαι χριστιανός. Βαπτίστηκα, καθαρίστηκα. Τώρα τι γίνεται?
καθαρίζουμε, αγωνίζουμε, προσπαθώ να έχω το κατά Θεόν πένθος, ψάχνω να βρω τη χαρά στον κόσμο, τα του κόσμου ή στον χώρο του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Αλήθεια, δεν το καταλάβαμε, δεν τα γευτήκαμε όλα τα οποία μας προσφέρει ο κόσμος, δεν καταλάβαμε ότι τελικά μια ταλαιπωρία είναι και ότι μόνο χαρά δεν γευτήκαμε αλλά θλίψη. Λοιπόν, ας γυρίσουμε αγαπητοί, ας γυρίσουμε και να στρέψουμε το βλέμμα μας προς τα πάνω, προς τον Κύριο, να δούμε Εκείνος τι λέγει, πώς έχει τακτοποιήσει τα πράγματα για μας, που εμείς παιδευόμαστε αλλού να βρούμε τη χαρά, ενώ Εκείνος έχει στρώσει αυτόν τον ωραίο δρόμο του θελήματος του Θεού, που μέσα έχει την χαρμολύπη αγαπητοί. Πολλά είπαμε αγαπητοί για την λύπη γενικότερα, και φτάνοντας προς το τέλος της εκπομπής, ας ανακεφαλαιώσουμε. Λοιπόν, τι είναι η κατά κόσμο λύπη? Ένα πάθος φοβερό που οδηγεί την ψυχή στον αιώνιο θάνατο. Είναι η λύπη για την απώλεια, όπως είπαμε, επιγείων και προσκαίων πραγμάτων, πλούτος, δόξα, αγαπημένα πρόσωπα, υγεία. Αν λυπάσαι για αυτά, αδελφέ, παθολογικά, τότε να ξέρεις ότι βρίσκεσαι στον χώρο της κατά κόσμων λύπης. Τι είναι η κατά Θεόν λύπη? Το πένθος της ψυχής που οδηγεί σε μετάνοια των όσων κακών έχει κάνει, αλλά με ελπίδα αγαθή αγαπητοί, και αυτό οδηγεί προς σωτηρία για την οποία δεν θα μετανιώσω ποτέ. Η πρώτη λύπη, μακριά αγαπητοί. Η δεύτερη, να την ψάξουμε, να την επιζητούμε, να αγωνιζόμαστε να την κατακτήσουμε. Και η καρπή της δευτέρας λύπης είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος, πίστης, χαρά, αγαθοσύνη, Χριστώτης, πρώτης, εγκράτεια. Ο Άγιος Ιωάννης έχει την κατακλίδα για το κατά Θεόν πένθος αγαπητοί. Δεν θα καταδικαστούμε, λέγει, προσέξτε αγαπητοί, δεν θα καταδικαστούμε ο φίλοι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, όταν θα φεύγει η ψυχή μας, διότι όταν ζούσαμε δεν κάναμε θαύματα. Δεν θα μας καταδικάσει ο Θεός γιατί δεν κάναμε δηλαδή θαύματα, ούτε γιατί δεν θεολογήσαμε, ούτε γιατί δεν φτάσαμε στα ύψιστα σκαλοπάτια της πνευματικής θεωρίας, αλλά θα δώσουμε λόγο στον Θεό διότι δεν πενθούσαμε διαρκώς για τα λάθη και τις αμαρτίες μας. Δεν αποδεχθήκαμε τα λάθη μας και δεν θρηνήσαμε, δεν κλάψαμε για αυτά. Γι' αυτό θα μας καταδικάσει ο Θεός. Αγαπητοί, ας βάλουμε το πένθος μέσα στην καρδιά. Όχι στο πρόσωπο, όχι κατσούφιδες, παιδιά του Θεού, χαρούμενοι είμαστε. Να είναι χαρούμενο το πρόσωπο, η καρδιά να πενθεί. Θεέ μου, πόσο σε έχω λυπήσει, να σκεφτόμαστε. Μου έχεις δώσει τα πάντα. Εγώ όμως εκμεταλλεύτηκα την αγάπη σου και έχω κάνει τόσα πολλά πληγώνοντας την αγάπη σου. Δεν σημαίνει ότι δεν συγχωρήθηκαν αγαπητοί οι αμαρτίες μου. Εξομολογήθηκα, συγχωρήθηκαν. Αλλά εγώ λυπούμαι διότι αμάρτησα, πλήγωσα την αγάπη του Χριστού. Την αγάπη της αγάπης μου αγαπητοί. Πενθώ σαν χριστιανός, διότι νιώθω ότι με όλα αυτά που έκανα και κάνω δυστυχώς, απομακρύνθηκα και απομακρύνουμε από τον Χριστό. Και όταν έρθει αγαπητοί πραγματικά αυτή η κατά Θεόν λύπη, τότε έρχεται και η επισφράγηση αγαπητοί του Λόγου του Θεού, που είπε «Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται, μακάρι οι κλαίοντες, νυν ότι γελάσετε». Αυτό είναι αγαπητοί η κατά Θεόν λύπη, το χαροποιόν πένθος που μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, για το οποίο πρέπει να αγωνιζόμαστε διαρκώς, κοιτώντας κατάματα στο βάθος της ψυχής τον εαυτό μας και αποδεχόμενοι αυτήν την κατάσταση του εσωτερικού μας, να ανορθωθούμε ως παιδιά του Θεού, βαδίζοντας το θέλημα του Θεού, την χαρά του Αγίου Πνεύματος.

0: «Επέστη ο φιλάνθρωπος και πανικτήρμων κύριος προβατική κολυμβήθρα, του θεραπεύσε τα γνώσους, έβρε δε κατακείμενον άνθρωπον πλήστης έτεση, και προς αυτόν εβόησεν, άρων των κράβατων ήθη προς τα σοδούς τα σευτίας». Επί τη προβατική κολυμβήθρα άνθρωπος κατέκει το εν ασθενία, και ειδών σε Κύριε ευώα, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εν αυτό, ενώ δε πορεύομαι, άλλος προλαμβάνει με και λαμβάνει την ίασιν, εγώ δε ασθενών κατάκιμε, και ευθύς σπλαχνιστής ο σωτήρ λέγει προς αυτόν, «Διασέ άνθρωπος γέγονα, διασέ σάρκα περιβεύλιμε, και λέγεις άνθρωπον ουκ έχω, άρων σου των κράβατων και περιπάτη, πάντα σύ δυνατά, πάντα υπακούει, πάντα υποτέτακτε, πάντων ημών μνήστητη, ελέησον Άγιε ως φιλάνθρωπο».
1: Από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!
2: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
3: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Σημειωθεί το έφημα στο φως του προσώπου σου. Είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή με θέμα την καινοδοξία και απόψε, αφού αναφέρουμε εν ολίγης αυτά που υπόθηκαν την περασμένη φορά. Να υπενθυμίσω ότι καθοδηγός μας είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, ο συγγραφέας της Κλίμακος. Υπόθηκε ότι καινόδοξος είναι κάθε επιδεικτικός άνθρωπος. Καινόδοξος δηλαδή είναι εκείνος που φανερώνει, που συνειδητά προβάλλει, υπονοεί, ύπαρκτα ή ανύπαρκτα χαρίσματα ή επαινετά πράγματα ή επαινετές ενέργειες. Έτσι, για να φαίνεται στον κόσμο. Υπόθηκε ακόμη ότι του καινοδόξου η νηστεία είναι χωρίς μισθό και η προσευχή άκερη και άστοχη. Ο καινόδοξος είναι διπλά αδικημένος, αφού και το σώμα του το τυραννεί και μισθό δεν παίρνει, λέγει ο Άγιος. Και αυτά λόγω της επιδείξεως, λόγω της προβολής. Ένα σημείο που θα μπορούσε να επισημανθεί ως παράδειγμα σχετικό με την προβολή μιας καλής εικόνας, εικόνας επενετής από τον κόσμο. Από τον κόσμο βεβαίως που έχει κάποια ευσέβεια, γιατί την ευσέβεια δεν την πολύ εκτιμά η εποχή μας. Ένα σημείο, ένα παράδειγμα αναφέρεται στο βιβλίο «Αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα». Είναι γραμμένο το βιβλίο αυτό από τον μακαριστό πατέρα Παΐσιο και ειδικότερα αναφέρεται και τον πατέρα Γεώργιο τον Αναχωρητή. Εκεί διαβάζουμε μεταξύ των άλλων ότι ο πατήρ Γεώργιος όταν καμιά φορά έβλεπε ανθρώπους που μπορούσαν να υποψιαστούν την ασκητικότητά του έλεγε «Φαΐ ζωή, νηστεία θάνατος». «Φαΐ ζωή, νηστεία θάνατος». Δηλαδή επενούσε το φαΐ και κατηγορούσε την νηστεία. Φυσικά όποιος τον άκουγε αυτό σχημάτιζε τη γνώμη ότι ήταν γαστρίμαργος. Την ίδια εντύπωση έδινε και στους ανθρώπους όταν τύχαινε και έτρωγε στην τράπεζα. Γιατί έτρωγε επίτηδες με λέμαργο τρόπο. Εάν μάλιστα είχαν αυγό στην τράπεζα, πασαλιβόταν. Και όπως δεν πλυνόταν ποτέ, έδινε την εντύπωση ότι τρώει όλο αυγά. Εάν τον ρωτούσε κανείς για πνευματικά θέματα, απαντούσε πολύ φωτισμένα και όταν έβλεπε ότι τον θαυμάζουν, τότε άρχιζε μερικά μπερδεμένα και θόλωνε τα νερά. Όσο περνούσαν τα χρόνια, όλο και περισσότερο ρήμαζε ο πατήρ Γεώργιος και ορισμένοι άρχισαν να τον παίρνουν μυρωδιά, ότι δηλαδή τα έκανε επίτηδες για να μην φαίνεται στους ανθρώπους. Γι' αυτό και έκανε αταξίες και μάλιστα επίσημες, όπως λέγει ο πατήρ Παΐσιος. Για να μην πέσει στο πάθος της καινοδοξίας και όχι μόνο να μην πέσει, αλλά και κάτι καλό που μπορούσε να έκανε, που πρέπει να ήταν ένας πνευματικός ιδιαίτερα άνθρωπος, ιδιαίτερα πνευματικός, δεν ήθελε αυτό να γίνεται αντίληπτο. Γι' αυτό τα έκανε αυτά. Γι' αυτό συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης και λέγει «Αποκρύπτει πολλές φορές ο Θεός από τα μάτια μας και τα καλά που έχουμε αποκτήσει. Ήλθε όμως, εννοείται η κοινοδοξία, ο δαίμον της κοινοδοξίας, το δαιμόνιο της κοινοδοξίας. Ήλθε όμως αυτός που συνηθίζει να επαινεί ή μάλλον να πλανά και με τους επένους μας άνοιξε τα μάτια και μόλις αυτά άνοιξαν εξαφανίστηκε από μέσα μας ο πνευματικός πλούτος». Εκείνος που κολακεύει μιμείται τον διάβολο που μετέρχεται την κολακία για να ρίξει τους ανθρώπους στην καινοδοξία. Γι' αυτό και λέγεται ότι είναι υπηρέτης των δαιμόνων. Είναι οδηγός προς την υπερηφάνεια, εκείνος ο οποίος επαινεί και κολακεύει. Είναι εξολοθρευτής της κατανήξεως, εξαφανιστής των καλών έργων, αποπλανητής από τον σωστό δρόμο. Γι' αυτό και λέγει ο προφήτης Ισαΐας, «Οι μακαρίζοντες ημάς, πλανώσιν ημάς». Ακόμη υπόθηκε την περασμένη φορά, στην περασμένη εκπομπή, ότι η μάχη κατά του πάθους της καινοδοξίας είναι περισσότερο δύσκολη, είναι η περισσότερο δύσκολη, η περισσότερο περίπλοκος, η περισσότερο λεπτή μάχη, ο αγώνας δηλαδή. Γι' αυτό η υπερηφάνεια και η καινοδοξία, που αυτά τα δύο είναι συγγενείς, προκαλούν όλες τις φθορές και όλες τις πτώσεις. Τότε η χάρη σε εγκαταλείπει, όταν ενεργούν τα δύο αυτά πάθη. Τότε η καρδιά ψύχραινεται. τότε δυνατή η προσευχή. Όταν κανείς ενεργεί υπερήφανα και ενόδοξα, τότε ο νους διασκορπίζεται. Τότε αρχίζουν οι προσβολές των εμπαθών λογισμών. Πώς είναι ο αγώνας κατά της καινοδοξίας? Υπόθηκε ότι αυτός ο αγώνας, αυτή η μάχη, συνδέεται με την απόθυση, δηλαδή με το διώξιμο, το σπρώξιμο να φύγουν, με την απόθυση των λογισμών της καινοδοξίας. Ώσπου να μάθουμε να αποθούμε τους λογισμούς αυτούς, τις σκέψεις αυτές της καινοδοξίας, γιατί από τις σκέψεις ξεκινάει το πάθος αυτό, ως επιτοπλίστων, είναι δυνατόν να φτάσουν και μέχρι την απόγνωση, πάνω στην προσπάθειά μας και στην διαπίστωση ότι δεν κάνουμε τίποτε. Απόγνωση βέβαια που θα μπορούσαμε να την αποφύγουμε αν είχαμε ταπεινό φρόνημα και ειλικρινή και σταθερή μετάνοια. Ο αγώνας κατά των λογισμών των εμπαθών και ιδιαίτερα κατά της καινοδοξίας δεν είναι μια ψηλή, με γιώτα, ψηλή σκέψη. Είναι αντίσταση προς τα συμμεθοδίες του διαβόλου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ενδύσαστε την πανοπλίαν του Θεού, προς το δίναστε ημάς στήνε προς τα συμμεθοδίες του διαβόλου». Ντυθείτε, λέγει, τα όπλα, τα μέσα που σας δίδει ο Θεός, για να μπορείτε να αντιστέκεστε στις πονηριές του διαβόλου. Ο διάβολος δεν πολεμεί φανερά, αλλά καλυμμένα, με απάτη. Και μάρτυράς μας είναι, ως προς τις απάτες του διαβόλου, είναι και ο Ιώβ, ο οποίος έγραφε, έλεγε, «Ποιος μπορεί να αφαιρέσει και να ξεσκεπάσει το κάλυμα της επενδύσεώς του? Ποιος μπορεί να εισχωρήσει στις πτυχές του θώρακός του?» Και εξηγεί ο Όσιος Νήλος ότι με πολλά ενδύματα καλύπτει την πονηρία ο διάβολος. Δελεάζει με το φαινόμενο και ολοθρεύει με το κεκριμένο. Άλλωστε, αν προσέξει κανείς τον εαυτό του, θα δει ότι όταν ξεκινάει να κάνει κάτι κακό, πάντοτε βλέπει θετικές πλευρές. Και εκ των υστέρων, αφού κάνει το κακό, αντιλαμβάνεται ότι έπεσε σε παγίδα. Πώς το έκανε αυτό? Σπάνιοι είναι οι χριστιανοί που καταλαβαίνουν τις μηχανές του διαβόλου. Όπως ο Ιώβ, όπως ο Απόστολος Παύλος που έλεγε, «Ου γαρ αυτού τα νοήματα αγνοούμεν, δεν αγνοούμε τις πονηριές του». «Ου γαρ αυτού τα νοήματα αγνοούμεν», Β' Κορινθίους 2.11. Γι' αυτό και σε άλλη επιστολή του προς Ρωμαίους, ο Θεός της ειρήνης συντρίψει τον σατανάν υπό τους πόδας ημών εν τάχει. Με τη δική μας συνεργασία, βέβαια, και με την μακαρία ταπείνωση. Καθώς εφανέρωσε ο άγγελος εις τον Μεγαντώνιο, όταν είδε τις παγίδες του διαβόλου απλωμένες σε όλη τη γη, πώς θα τις ξεπερνούσε κάποιος αυτές τις παγίδες, ήταν το ερώτημα του Μεγάλου Αντωνίου. Με την ταπείνωση και βεβαίως με την επίκληση της δυνάμειος του Θεού. Ακόμη είπαμε ότι ο διάβολος δεν δείχνει φανερά τις αμαρτίες στους ανθρώπους, δεν συμβουλεύει ευθέως την καινοδοξία, ούτε την πορνεία, ούτε τον φόνο. Με άλλο τρόπο τα κατασκευάζει αυτά. Και συνήθως από τα δεξιά, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, ή με πιθανούς άλλους λογισμούς. Δηλαδή, λογισμούς που τους χρησιμοποιεί σαν προσωπείο, σαν μάσκα και σκέπασμα της κακίας. Και κατασκευές από τα δεξιά, εκ των δεξιών, όπως λέγεται, είναι όλες οι ανύποπτες περιπτώσεις. Που να περιμένεις τώρα ότι ένας ιερέας, επί παραδείγματι, θα μπορούσε να σε εξαπατήσει. δίδεις μια εμπιστοσύνη, αν και στα χρόνια μας. Οι άνθρωποι είναι πιο προσεκτικοί, δυστυχώς. Δώσαμε τέτοια δικαιώματα και είναι ανάγκη να είναι πιο προσεκτικοί. Δηλαδή, ο διάβολος κάνει κακό από εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Καθόλου δεν αποκλείει να βάλει σκέψη να γίνει ιερέας ένας ο οποίος τίποτε δεν έχει μέσα του ιερό και όσιο, αλλά με άλλες σκέψεις κινούμενος. Οπότε κάποιος θα έλεγε, μα καλό πράγμα σκέπτεται, γιατί δεν βοηθάτε. Ήρθε κάποιος να πάρει μία συμμαρτυρία, να δεχθεί μία δυνατότητα που απαιτείται για να γίνει κανείς ιερεύς, και ήταν γνωστό ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε φοβερές σαρκικές αμαρτίες. Οπότε μία άρνηση σε τρίτους φαίνεται ότι είναι πολύ σκληρό, πολύ σκληρή στάση. Καλό πράγμα ζητάει. Και πολύ περισσότερο όταν οι άνθρωποι αγνοούν περί τίνος πρόκειται. Πιθανοί λογισμοί είναι οι εύλογοι λογισμοί, οι σωστοί λογισμοί, οι φυσικοί. Δεν είναι φυσικό αυτό το πράγμα τώρα? Γι' αυτό και είπε ο Άγιος Διονύσιος ο Αρειοπαγίτης, όσοι ποιούν το κακό, το ποιούν ως δοκούν αγαθών. Το κάνουν δηλαδή γιατί νομίζουν ότι αυτό είναι καλό. Τα καταφέρνει ο διάβολος και μας ρίχνει στάχτη στα μάτια μας. Γι' αυτό και αισθανόμαστε πολλές φορές ότι κάποιος έχει αδικηθεί με μια σκληρή κριτική. Ενώ όμως αλλιώς έχουν τα πράγματα. Πώς τόση επανουργία στον διάβολο, τόση πονηριά, τόση μεθοδία, τόση εφευρετικότητα? Και υπόθηκε την περασμένη φορά ότι ο διάβολος είναι πολύ ήπειρος και πολυμήχανος. Σε αυτόν τον πνευματικό, στον αόρατο πόλεμο κατά του ανθρώπου. Και γιατί λόγω της φύσεώς του έχει την δυνατότητα να εφευρίσκει πολλά και ακατανόητα για τον άνθρωπο, και γιατί η πείρα του είναι πολύ μεγάλη από τον Αδάμ μέχρι σήμερα, έχει σαν και εμάς αντιμετωπίσει και έχει εξαφανίσει μόνον εκείνους οι οποίοι έχουν τη χάρη του Θεού. Δεν μπορεί να τους καταφέρει, ειδικότερα εκείνους που έχουν ταπεινό φρόνημα, που αισθάνονται ότι είναι σκόλικες, όπως έλεγε ο Δαβίδ, σκόληξη μη και ούκ άνθρωπος. Αυτό δεν το αντέχει ο διάβολος. Αρκεί βέβαια να το πιστεύει κανείς και να κινείται ανάλογα. Και ακόμη η πανουργία του διαβόλου και η εφευρετικότητα του διαβόλου οφείλεται και στην εμπειρία που έχει αποκτήσει από τις αντιθέσεις που του πρόβαλαν μεγάλοι πατέρες, οι οποίοι βέβαια του άφησαν εκτός από την ήττα που υπέστησαν, τους άφησαν τους δαίμονες και μια εμπειρία το πώς πολεμούν οι Άγιοι, το πώς αγωνίζονται οι άνθρωποι που έχουν τη χάρη του Θεού, και από εκεί ακόμα έχουν πάρει υλικό για να είναι πονηροί και εφευρετική στην πονηρία τους. Αυτά υπόθηκαν μέχρι την περασμένη φορά. Θα συνεχίσουμε.

Γι' αυτό, αγαπητοί ακροατέ, χρειάζεται εκείνο που είπε ο Κύριος. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Και χρειάζεται και θερμή πίστη. Άγρυπνη προσευχή, θερμή πίστη στο Θεό και όσο γίνεται περισσότερη προθυμία για να νικήσουμε τις μηχανές του διαβόλου. Η εξωτερική μορφή του λογισμού της καινοδοξίας, της σκέψεως που γεννιέται μέσα μας, που δεν γίνεται τυχαίως, αλλά σπείρεται. Η εξωτερική λοιπόν μορφή του λογισμού της καινοδοξίας εξαπατά. Τις περισσότερες φορές δεν δίνει ευκολία για να αντιληφθεί ο πιστός από πού προέρχεται αυτός ο λογισμός. Τώρα τι είναι αυτό που σκέπτομαι? Πλησιάζει αθόρυβα ως κλέφτης. Και η πρώτη του λογική μορφή είναι δυνατόν να φανεί όχι μόνο εντελώς φυσική, αλλά και σοφή, ακόμα και αγία. Τέτοια είναι η απάτη του διαβόλου. Πώς να αντιληφθεί κανείς την εχθρότητα αυτού του λογισμού? Γι' αυτό η γνώμη μας για τις σκέψεις που έχουμε στο μυαλό μας, στο νου μας, δεν πρέπει να στηρίζεται στην εξωτερική μορφή. Μόνο η πείρα οδηγεί στη γνώση. Οι δαιμονικές υποβολές έχουν και δύναμη και λεπτότητα και ποικιλομόρφους όψεις. Ακόμη και όταν ο λογισμός, η σκέψη δηλαδή, είναι αγαθός, απαιτείται προσοχή. Γιατί είναι δυνατόν να εισαχθεί και μέσα στον αγαθό λογισμό κάποιο ξένο στοιχείο, εκ των υστέρων, κατά τη διάρκεια της εξελίξεως του λογισμού, της σκέψεως. Και αυτό είναι δυνατόν να αλλάξει ουσιωδώς το πνευματικό περιεχόμενο του λογισμού, που ξεκίνησε με πνευματικό περιεχόμενο. Και έτσι να αλλάξει η ενέργεια του λογισμού επάνω μας. Ο λογισμός, όπως υπόθηκε, το έχουμε πει και άλλες φορές, είναι το πρώτο στάδιο της καινοδοξίας, η σκέψη δηλαδή. Από εκεί ξεκινάει το κακό. Μόνο η εμφάνιση στη συνείδησή μας του λογισμού αυτού, της καινοδοξίας, δεν είναι αμαρτία. Είναι πρόταση προς αμαρτία. Και η απόκρουση, η απόρριψη δηλαδή του λογισμού αυτού, μιας τέτοιας σκέψεως που προτείνει αυτός ο λογισμός, η απόκρουση της προτάσεως αυτής αποκλείει την ανάπτυξη της αμαρτίας. Γιατί πάει να ξεκινήσει. Εδώ στο σημείο αυτό οφείλουμε να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα. Χρειάζεται απολυτότητα, αποφασιστικότητα και αμεσότητα. Είναι από τα πλέον αναγκαία μέσα. Συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και λέγει «Είδα, πενθούντας να τους επενούν και να εξοργίζονται γι' αυτό». Δηλαδή, συνεχίζει, έχουμε την εικόνα όπως σοφοί έμποροι σε πανηγύρι ανταλλάσσουν το πάθος της κοινοδοξίας με το πάθος της οργής. Γι' αυτό δεν πρέπει να πενούμε.

εκεί που βλέπεις κάποιον ο οποίος έχει μετάνοια, σε μηδέν χρόνο, αν αρχίσεις να τον επαινείς ή να του δείχνεις μια ιδιαίτερη έτσι τιμή, γιατί καταλαβαίνεις ότι μπορεί να έχει μετάνοια, αμέσως μπορεί να παρουσιαστεί μια άλλη φωτογραφία, μια άλλη εικόνα της οργής. Και βεβαίως κανείς δεν ρωτάται τότε γιατί επαινούσε. Γι' αυτό δεν πρέπει να επαινούμε. Καταρχήν δεν πρέπει να επαινούμε γιατί δεν γνωρίζουμε τον άνθρωπο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν θα κατηγορούμε βεβαίως. Ακόμη σημαίνει ότι δεν πρέπει να προκαλούμε ή το πάθος της καινοδοξίας ή άλλο πάθος μετερχόμενη τον έπαινο. Και θα σκανδαλιστούμε εμείς οι ίδιοι αργά ή γρήγορα οι οποίοι επαινούσαμε. Μόνο ο Θεός γνωρίζει, αγαπητοί ακροατές. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος, ουδείς γινώσκεται του ανθρώπου, ημί το πνεύμα του ανθρώπου, το εναυτό. Όπως τώρα, όπως αναφέρονται αυτά τα σημεία, τα οποία είναι τόσο ενδιαφέροντα για το πάθος αυτό της κοινοδοξίας που απασχολεί όλους μας, πόσο μπορεί να πέσει σε λάθος κάποιος ο οποίος ακούει και να νομίζει ότι πόσο καινόδοξος και πόσο, πόσο ταπεινός και πόσο ενάρετος είναι αυτός ο οποίος τώρα ομιλεί. Μέσα στο σύνολο των καινοδόξων ανήκω και εγώ. Και μάλιστα από τους πρώτους. Όλους μας αφορά ο λόγος. Ουδείς γινώσκει, λέει ο Απόστολος Παύλος, τα του ανθρώπου, ημί το πνεύμα του ανθρώπου, το εναυτό. Γι' αυτό ας εσχυνθούν και ας κλείσουν το στόμα τους, κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, όσοι εγκομιάζουν τους άλλους κατά πρόσωπο. Ένας άλλος Άγιος λέγει, μόλις ευρίσκεται άνθρωπος δυνάμενος να δέχεται άνευ ψυχική βλάβη στην τιμή του κόσμου. Δηλαδή είναι σπάνιο να βρεις έναν άνθρωπο που να μην βλάπτεται από την τιμή που δέχεται από τους ανθρώπους. Και ειδικότερα και από κοσμικούς ανθρώπους. Και ποσός ίσως δεν ευρίσκεται τι ούτως, και μάλιστα δεν υπάρχει κανείς που να μην βλάπτεται από τιμές

περιμένει έξω από το εξομολογητάριο και κάποια στιγμή κάτι δεν του πηγαίνει καλά ή κάποιος του παίρνει την θέση και γίνεται θηρίο. Είναι δυνατόν? Αφού οδηγήθηκε στο εξομολογητάριο για να παρακαλέσει τον Κύριο να επανέλθει στη ζωή του μετά από τις αμαρτίες αυτές που έκανε. Είναι δυνατόν, αγαπητοί ακροατές? Άλλωστε γι' αυτό πένθει ο άνθρωπος, γι' αυτό μετανοεί. Γιατί δυστυχώς είμαστε τόσο τρεπτοί, αλλάζουμε τόσο γρήγορα, που φαίνεται από πέρα φαίνεται το πόσο μας έχει επηρεάσει η αμαρτία στη ζωή μας. Η κατάσταση του πένθους είναι μεν θετικό στοιχείο, αλλά αυτό καθ' αυτό το πένθος, η μετάνοια, δηλαδή προδίδει μεταπτωτική φύση, δηλαδή την φύση που έχουμε μετά από την παράβαση του θελήματος του Θεού και κατά τη διάρκεια των δικών μας παραβάσεων. Πώς την έχουμε κακοποιήσει την φύση μας? Όσο ζούμε, η μετάνοια πρέπει να είναι διαρκείες. Μόνο στη Βασιλεία του Θεού δεν πενθούν, δεν έχουν ανάγκη από μετάνοια. Αλλά σ' ακούσουμε κάτι.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατέ. Γενικά χρειάζεται προσοχή. Προσοχή, προσευχή, συντριβή. Πολύ βασικά σημεία αυτά στη ζωή, την πνευματική. Και όταν λέμε πνευματική, δεν εννοούμε έναν κόσμο αποκομμένο από την ζωή, γιατί η κοινωνική ζωή, η υλική ζωή μετέχεται στην πνευματική ζωή. Δεν χωρίζουν αυτά. Και ο εργαζόμενος χρειάζεται να εργάζεται πνευματικά, δηλαδή να εργάζεται στη δουλειά του πνευματικά, έστω και αν ασχολείται με υλικά πράγματα, αλλά να έχουν διάσταση πνευματική, και ο εργαζόμενος και ο διδασκόμενος και ο ερχόμενος σε επικοινωνία με ανθρώπους για διάφορα θέματα μέσα στην κοινωνία έχει ανάγκη από την πνευματική κατάσταση της ζωής, από την πνευματική αντιμετώπιση της ζωής, των υλικών πραγμάτων. Τώρα, όπως υπάρχει και το πρόβλημα αυτό που είναι γνωστό εδώ στην πατρίδα μας, το οικονομικό, πόσο δεν θα βοηθήσει η πνευματική ζωή να αντιμετωπιστεί με τρόπο που θα απορούν οι άλλοι πώς αυτό στέκεται. Τη στιγμή που κάποιοι δεν είναι στη θέση να αντιμετωπίσουν

0: έναν έκτακτο πειρασμό, οικονομικό αν θέλετε, αν και διαθέτουν περισσότερα. Χρειάζεται προσοχή, προσευχή, συντριβή και βεβαίως χρειάζεται να γνωρίζει κανείς τις εντολές του Θεού και να κινείται με τις εντολές του Θεού. Οι εντολές του Θεού είναι τα κύτταρα της ζωής, ας πούμε επιτρέπει αυτή η φράση. Αυτές θα διασώσουν τον άνθρωπο. Βεβαίως τα πάθη θα βρούνε δυσκολία. Αλλά ο άνθρωπος ως πρόσωπο θα πορεύεται με τρόπο που πάντοτε εν τέλει θα χαίρεται. Σε κάθε ανάγκη, σε κάθε επιμέρους πράξη. Και όχι μόνο να προσέχουμε από όλα τα πάθη και από όλους τους τόπους και από όλα τα πρόσωπα. Να προσέχουμε κυρίως τον εαυτό μας, πρωτίστως. Αυτά δεν είναι έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους άλλους. Ούτε διάθεση ή διαστάσεως. Είναι ανάγκη συνέσεως. Διαβάζουμε στο γεροντικό, αγαπητοί ακροατέ, είπε πάλιν ένας γέροντες. Κάποτε μας δόθηκε ευκαιρία και αναφέραμε από το γεροντικό τα περισσότερα σημεία τα οποία είναι καταγεγραμμένα σε αυτό. Είπε πάλιν ότι ο καθήμενος εν τη ερήμο και ησυχάζουν τριών απαλλάτεται πολέμων, της ακοής και της λαλιάς και του βλέπειν. Προς ένα μόνον έχει τον της καρδίας. Δηλαδή κάποιος ο οποίος ακολουθεί την ζωή, την μοναχική, απαλλάσσεται, εφόσον βεβαίως υπάρχει η κλίση, υπάρχει και η αποδοχή της κλίσεως. Λοιπόν, απαλλάσσεται από την ακοή, από τη λαλιά και από το κοίταγμα. Που σημαίνει ότι μέσα στον κόσμο το μεγάλο πρόβλημα, τα μεγάλα προβλήματα, να πω καλύτερα, είναι το τι ακούμε, το τι λέμε και τι λένε και τι βλέπουμε. Από εκεί ξεκινάνε πάρα πολλές πτώσεις και οικονομικές και κοινωνικές, οι οποίες θα είχαν αποφευχθεί εάν υπήρχε φυλακή των αισθήσεων, όπως διδάσκει η Εκκλησία μας και η εμπειρία των πατέρων, που είναι πνευματικό θέμα. Εάν η ακοή και η λαλιά, το τι λέμε δηλαδή και το τι λένε οι άλλοι, και το τι βλέπουμε, εάν αυτά είχαν σχέση με το πνευματικό περιεχόμενο της ζωής, δηλαδή το πώς πρέπει να ακούμε, πώς πρέπει να μιλούμε και πώς πρέπει να βλέπουμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Δηλαδή ένας που ζει πνευματική ζωή δεν ακούει, δεν βλέπει, δεν ομιλεί. Δυστυχώς κατάφερε ο διάβολος να μας διαστρέψει τόσο ώστε να δοθεί η εντύπωση ότι αν κανείς ζει πνευματικά, χριστιανικά, ορθόδοξα πνευματικά, ότι στερείται τη ζωή. Δεν στερείται τη ζωή. Τις ενεργείες των παθών στερείται. Τα πάθη δεν ενεργούν. Αν αυτό λέγεται στερήση, τότε αυτή είναι στέρηση. Και ένας λοιπόν ο οποίος επιλέγει να ζήσει μια ζωή ήσυχη, μακριά από πόλη, έχει αγώνα, αλλά έχει τον αγώνα της καρδιάς. Γιατί στην καρδιά, όπως λέγουν οι πατέρες και το έχουμε πει εδώ, το έχουμε μεταφέρει εδώ σε εκπομπές μας, ότι η μεγάλη μάχη δίδεται στο χώρο της καρδιάς. Αλλά εμείς δεν προσέχουμε το χώρο της καρδιάς, εμείς προσέχουμε μόνο τα έξω από τον εαυτό μας. Δηλαδή είμαστε εξωστρεφείς, έστω και αν μέσα και ασχολούμεθα με τους άλλους, έστω και αν μέσα μας γίνονται φοβερές εκρήξεις με φοβερότερες συνέπειες και εμείς αγνοούμε. Δεν υπάρχει δηλαδή μία επαφή με τον εσωτερικό μας κόσμο, εσωτερικό μας κόσμο, που αυτό είναι κομμάτι της πνευματικής ζωής, που αυτό θέλει προσοχή. Αυτό είναι η πνευματική ζωή βεβαίως. Η πνευματική ζωή ξεκινάει από τον έχει κανείς μέσα στη ζωή του βάλει τη χάρη του Θεού ή την προσπάθεια να έχει τη χάρη του Θεού και κατόπιν ακούγοντας και τηρώντας το Άγιο θέλημά του, του Κυρίου το θέλημα, που είναι οδηγίες, τρόποι πνευματικής ζωής. Επανέρχομαι στο θέμα των επένων. Υπόθηκε ότι όταν επενούμε, κάνουμε πολύ κακό. Μπορούμε όμως να επενούμε όταν έχουμε άνθρωπο απεγνωσμένο που βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Τότε μπορούμε να πούμε έναν καλό λόγο. Γιατί πολλές φορές τυφλώνει ο διάβολος για να μην βλέπουμε κάτι καλό, που και αυτό βεβαίως είναι δωρεά του Θεού περισσότερο παρά δικό μας απόκτημα. Αλλά δεν το βλέπει ο άνθρωπος. Κάποιες φορές και πέφτει σε μεγάλη απελπισία. Ή υπάρχουν κάποια διέξοδα και δεν τα βλέπει ο άνθρωπος γιατί τον στραβώνει ο διάβολος και πέφτει σε μεγάλη απελπισία. Τότε μπορεί κανείς να επενέσει και να καταδείξει κάποια πράγματα. Ακόμη και να επενέσει τονίζοντας κάποια πράγματα. Όταν λοιπόν κάποιος έχει πέσει σε απόγνωση ή σε απελπισία, μπορούμε να πούμε έναν λόγο που μπορεί να είναι έπαινος και τιμή, αλλά υπάρχει ειδική ανάγκη και λέγεται. Επαινούμε και σε μια άλλη περίπτωση. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, όταν ακούσεις ότι ο πλησίον σου ή ο φίλος σου σε περιγέλασε πίσω σου ή εμπρός σου, ή μπροστά σου δηλαδή, εσύ να του δείξεις αγάπη και τότε να τον επενέσεις. Δηλαδή, αντί να τον εκδικηθείς και ανάλογα να του φερθείς που σε περιγέλασε και σε εμείωσε, εσύ να πληρώσεις με άλλο νόμισμα, με το νόμισμα που μας έδωκε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε ο Θεός. Να δείξουμε αγάπη και να επενέσουμε αντί της αρνητικής στάσεως του άλλου. Ο έπαινος έχει μεγάλη δύναμη στη ψυχή. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα να διώξεις τον έπαινο από την ψυχή. Πόσες φορές δεν έχω ακούσει, αγαπητοί ακροατέ, και το βλέπουμε. Το βλέπω στον εαυτό μου, το βλέπουμε όλοι μας. Ότι αλλιώς αισθάνεται εκείνος ο οποίος επενείται και αλλιώς εκείνος ο οποίος κατηγορείται και μειώνεται. Είναι μεγάλο πράγμα να διώξεις τον έπαινο των δαιμόνων, γιατί και οι δαίμονες επενούν. Είναι ασύλληπτο το τι μπορεί να μεθοδεύσει ο δαίμον της καινοτοξίας. Λέγει ο Άγιος, επεσήμανα τον δαίμονα της καινοδοξίας να σπείρει λογισμούς σε κάποιον αδελφό και συγχρόνως να τους φανερώνει αυτούς τους λογισμούς σε κάποιον άλλον και εν συνεχεία να κάνει τον δεύτερο να αποκαλύψει στον πρώτο τα μυστικά της καρδιάς του, ώστε αυτός να τον μακαρίζει ως προορατικό. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, αγαπητοί ακροατές. Δηλαδή, ο διάβολος, ο οποίος ως πνεύμα μπορεί να βλέπει κάποιον και να τον επηρεάζει, μπορεί να σπείρει ως πνεύμα στο πνεύμα του ανθρώπου σκέψεις, οι οποίες σκέψεις να φανερώνουν το σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο άλλος και κατόπιν αυτός, ο οποίος δέχτηκε αυτές τις δαιμονικές αποκαλύψεις, να το λέγει στον άλλον. Και αυτός ο άλλος μετά να λέγει, πώς το ξέρεις εσύ. Εσύ πρέπει να είσαι προορατικός. Από εδώ μπορούμε να καταλάβουμε πόσες φορές μπορούμε να πέσουμε σε παγίδα όταν σχηματίζουμε μια εικόνα για κάποιον από ψευδολογισμούς αποκαλυπτικούς. Εδώ θα αναφέρω και το θέμα των medium και των μάγων, που πολλές φορές λένε κάτι και είναι ακριβώς αυτό που σου συμβαίνει. Και λέγει κάποιος ότι να, αυτός ο άνθρωπος πράγματι έχει δυνατότητες, έχει ικανότητες. Και αγνοεί τελείως την διδασκαλία της Εκκλησίας περί των δαιμόνων, ότι μπορεί αυτό που είπε να είναι μέσα στα μέτρα του δυνατού για τον διάβολο να το αντιλαμβάνεται και να το μεταφέρει σε κάποιον άλλον. Βεβαίως δεν γνωρίζει τα βαθέα της καρδιάς ενός ανθρώπου ο διάβολος. Μόνο ο Θεός γνωρίζει. Αλλά από πολλές κινήσεις, από πολλά λόγια μας καταλαβαίνει ο διάβολος. Ποιοι είμαστε, πώς σκεπτόμαστε. Και τα σπέρνει αυτά σε κάποιον άλλον και αυτός ο άλλος ακούγοντας επηρεάζεται και νομίζει ότι έχει να κάνει με κάποιον ο οποίος έχει ιδιαίτερες δυνάμεις. Έτσι έχουμε και την μεγάλη πλάνη να καταφεύγουν σε μάγους και σε μέντιουμ ή άλλοι πάλι να νομίζουν για κάποιους ότι είναι άγιοι άνθρωποι με ειδικά χαρίσματα από τις μεθοδίες, από τις μηχανές, όπως λέγει ο Άγιος, του διαβόλου. Μερικές φορές ο ανώσιος δαίμον, λέγει ο Άγιος, δαίμον της κοινοδοξίας, εγγίζει, προσέξτε και αυτό το σημείο αγαπητοί ακροατές, μερικές φορές ο δαίμονας της κενοδοξίας ακουμπάει, εγγίζει. Θα πει κανείς πώς γίνεται αυτό. Γίνεται όμως. Και στα μέλη του σώματος και προξενεί διάφορες κινήσεις και πολεμούς. Και εδώ υπονοούνται οι σαρκικές κινήσεις. Γι' αυτό η κενοδοξία, όπως η περηφάνεια, όπως διδάσκει η Εκκλησία μας, συνδέεται με την πορνεία. Μπορεί κάποιος να είναι άνθρωπος που να προσέχει σε πολλούς άλλους τομείς και να μην προσέχει στο θέμα της κοινοδοξίας. Και να επιτρέπει ο Θεός να πέφτει στην πορνεία και πώς γίνεται αυτή η πτώση. Συνεργία του δαίμονος της κοινοδοξίας. Προκαλεί το σώμα. Ο διάβολος. Πόσες φορές δεν έχω ακούσει ανθρώπους να λένε ότι δεν μπορούσα να αντισταθώ στον πειρασμό. Μα αν ήτανε τόσο δύσκολο να ζήσει κανείς στην αγνότητα, δεν θα έδινε εντολή ο Κυριός μας ου πορνεύσεις. Άρα η κενοδοξία συνδέεται με την πορνεία και με κάθε άλλη ακάθαρτη πράξη σαρκική. Άρα η ταπείνωση μας φυλάγει από σαρκικές αμαρτίες. Ο δαίμονας της κενοδοξίας μόλις αντιληφθεί ότι έχουμε κάποια ειρηνική κατάσταση, σπέρνει λογισμούς και κενοδοξίες. Οπότε έχει το πεδίο μπροστά του ανοιχτό. Και όπως δεν απομακρύνεται εύκολα ο σκύλος από το τραπέζι του κρυοπολίου, λέγει ο Άγιος, έτσι δεν απομακρύνεται και ο διάβολος, ο δαίμονας αυτός της κενοδοξίας, από τις ειρηνικές καταστάσεις της ψυχής. Γι' αυτό όταν ζει κανείς μια καλή κατάσταση, έχει για κάποια περίοδο μια ειρήνη στην καρδιά του. Δεν πρέπει να επαναπαύεται. Πρέπει να έχει το νου του. Ο δαίμονας, αγαπητοί ακροατές, κατακλείοντας, και την απόψινή μας εκπομπή. Ο δαίμονας της καινοδοξίας, αλλά και κάθε δαιμόνιο. Όλων των παθών τα δαιμόνια. Τα πάθη μας έχουν και αντίστοιχους δαίμονες, ακάθαρτα πνεύματα. Είναι πολυμήχανος ο δαίμονας της καινοδοξίας και ασταμάτητος. Γι' αυτό πρέπει να κινόμαστε με την στολή μάχης όπως λένε στο στρατό. Όπως κάνουν οι στρατιώτες. Γι' αυτό κανείς πρέπει κάθε φορά που σκέπτεται, κάθε φορά που μέσα του γεννιέται μια σκέψη και μάλιστα και λίγο ξαφνικά ή τέλος πάντων ως συνέπεια κάποιων άλλων σκέψεων, να ελέγχει. Αυτή η σκέψη είναι από τον Θεό, είναι φυσική, είναι από τον Θεό, είναι από τον διάβολο. Αυτά όμως προϋποθέτουν πίστη στον Χριστό, εις τον Λόγον Του, ο οποίος μας δίδεξε για την ύπαρξη του διαβόλου, του σατανά και για τις μεθοδίες του, για τα έργα του.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν τη συνόπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων, και νυν και αή και εις αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και ακατέσχυντε μη παρήδης αγαθήτας ηγεσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσα κέλψας βασιλεύειν και χωρί για αυτής ουρανό θέντη νίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
3: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δουμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Λαρίσης.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Δουμεθά υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
3: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωπιό και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύθησαν οι θλιβαντές με, πολλοί επανίστανται πεμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ουκ εσύ σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτουν μου η δόξα μου κύψω αν την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και άκραξε και πήκουσε με ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθείς μου από μυριάδων λόγω των κύκλων συνεπιθεμένων μου. Ανάστα, Κύριε, σώσο μου ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα σου εχθρούντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξ με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστήριξες επί με την χείρα σου. Μου κλαις την ίεση εν της αρκή μου προσώπου της οργής σου. Μου κλαις την ειρήνη της ως θέισμα προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι αν ομοίω μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ βαρύνθησαν επί με. Προσώρησαν και εσάψαν ημολοπέσμα προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάνθηνε ως τέλους, όλη την ημέρα σκητροπάζουνε πορευόμενοι. Ότι η ψωή μου επλήσανε μπεγμάτων και ουκά στην ίεση εν της αρκή μου. Εκακώθηκε και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμουν από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μεταράχθη εγκατέλειπε μη ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκαστημέτε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μήγκησαν και έστησαν και εγκιστά μα μακροθεν έστησαν. Και εξεβιάζουν του ζητούντι στην ψυχή μου και ζητούντι στα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα ναι μελέτησαν. Εγώ δε ως η κοφό σου κουικών και ως η άλλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και ούκα έχουν εν το στόμα τι αυτό ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα σύ είσαι ακούσει, Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σελευτήν επόδες με πέμε μεγάλο ρημόνισαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδόμενο οποίον με στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρεμνήσει υπέρ της αμαρτίας μου. Είδε εχθροί μου ζώσει και κρατέοντι παραμέ και πληθύν σαν μισούντες μαδίκους. Οι ανταποδιδόντες μη κακάν τι αγαθόν εν διαβαλών με επί κατά δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησέ σε ψυχή μου πως απλώς εισάξουμε γερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν του Αγίου αυθυνσή του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξον σου, ότι Κρίσον το λαό σου υπερζωάς, στα χείλη μου επενέσως είσαι, ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και το όνομα της όρατας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότης εμπλειστή ψυχή μου και χείλη αγαλιάς εν έστω στόμα μου, ή εμνημονευώς επ' της τρομνής με της όρθρης εμελετώνησαι, ότε γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε ζήτησε σαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθεί τη χείρα βρομφαία, μερίδε αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθίσατε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο όμνιον αυτό, την εφράγγι στο μαλαλούντον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εισαι, ότε γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και ή και σώνος των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και ή και σώνος των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και άκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε τον οποίον σου προσευχή μου κλείνω το ούσο στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος, εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφων ουκ εμνήσεις έτη και εύθυχτης χειρός απόστησαν. Εθεντώ με λάκα το τάτο εν σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επέ με επεστρίχθω θυμό σου και πάντας μετρισμού σε πήγαγες επέ με. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, εθέντο με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην κι ούκα ξεπαρευόμεν, οι οφθαλμοί μη σθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς Ε, Κύριε, όλη την ημέρα διαπέτασα προς Ε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιής θαυμάσια ιατρία να στήσω σοι και εξομολογήσονται έσυ. Μη δίγησε τέτησε το τάφο του ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσω το σκότα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επλελισμένη. Κάπου προσέ, Κύριε, εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ινατί, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το έχω ζημί εγώ και εν κόψει ο κρατητό μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επέ με δήλθον εωργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσα μου σε είδωρο όλη την ημέρα περιάσκον με άμα. Εμάκρυνα από μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε, ο Θεό τη σωτηρία μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε τον οποίον σου η προσευχή μου, κλείνω το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα σαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα σαν ομοία σου, τον ιόμονον πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμουν εκτορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα σαν ελεή και εκτιρμή. Τον εμπιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστεί στο σαΐ του νεότη σου. Ποιόν ελεημού είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτό επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς όν απέξουν ένα το λεαποδισμό είναι μακρινά φημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηριούς, ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν αυτό και ούχ υπάρξει κι ούχ επιγνώστε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών της φυλάς την διαθήκην αυτού και με εμνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ, ποιούντας τον λόγον αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηρώντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντί τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντί τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δύση με την αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ουδή και ευθύς ενώπιον σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξε ο νεκρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην τη ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επέ με το πνεύμα μου, ενώ μεταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιανή δρόση. Το χείς ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιώθεις με τις καταβαίνουσιν εις δάκων. Ακουστών ποιησόν το πρωί το ελαιός ότι επί σοι ήλπισα. Γνωρίσον μη Κύριο δον εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέγχεις σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα στους στρίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και ή και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Χριστόν.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εναυτό, του κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως καινουρίας ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστην που τον εναυτές του Κυρίου δεηθούμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών.

0: Υπέρ του Χριστίνα ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητην.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
1: Παναγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης του Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: εν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε το όνομα του Άγιον αυτού. Θεός Κυρίος και πεφάνεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Πάντα τα έθνη κυκλουσάμ και το όνομα του Κυρίου ημιν, άμιν.

0: και αλλήλους, και πάσαν η ζωή ημών Χριστού του Θεού παραθούμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Μέρση, δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ότι πλουσίως εξέχε αστανάματα της εις φιλανθρωπίας της δούλης σου.
1: Ανάσταση Χριστού Θεέ, σαν προσκυνήσουμε τον Άγιον Κύριον Ιησούν τον Πόνον αναμάρτητον, το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση ενυμνούμε και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός ημών εκτός ο άλλου που είδαμε το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντης επιστή προσκυνήσουμε την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγαρη ήρθε δια του Σταυρού χαράρι όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριο νυμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γάρι πομένες δι ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Ελέησον μου Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των εκτιρμός εξάλειψον το ανομιμά μου. Επί πλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γενώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στη δια παντός. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιείς όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες και νικήσαν το κρινές θέσαι. Η δούγαρ είναι ανομία συνελήφθην και αναμαρτίας εκεί σε με η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια είναι η γάψα στάδειλε και τα κρύφη έτσι σοφία σου η δηλωσάς μη. Ραντιείς μη σώπα και καθαριστήσω με πλυνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίες και φροσύνη αγαλιάστο στέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα παιδού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους τα σωδούς και ασεβείς σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κυρία τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα θυσία εδώ κάνω όλο καυτό με το ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί του τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνη σαν αφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
2: Θαλάσσις το Ερυθρέο πέλαγο, σαν βροχή συγχρεσή, ο παλαιός πεζεύσας Ισραήλ. Σταυροτύπης Μωσέως, χερσι του αμάληκτη δύναμη, εν τη ερήμο έτροπος, σαν το δόξεσαι ο Θεός, ημών δόξεσαι.
0: Λα της υπέρνουν σου δέσποτα θεία σαρκώσεως, ευήργεσαι ελάμπου στην ημίν, δωρέτε και χάριτες, και θέοι και λαμπρότητης, αγαθοδότος αναβρίουσε.
2: Δόξεσαι ο Θεός, ημών δόξεσαι, νεπέστη. Μαρμαρίγες θεότητος εξ αποστέλων Χριστέ, της εορτής εν μέσω προβληνός, εορτή γαρχαρμόσυνος, των σωζωμένων πεφήκας και σωτηρίας ημιν πρόξενος.
0: Δόξασι ο Θεός, ημών δόξασι, σοφία δικαιοσύνη Κύριε και απολύτρωσις, παρά Θεού σου γέγονεν, γέγονας ημιν, από γης προς ουράνιον, διαβιβάζον ύψωμα και πνεύμα θείον χαριζόμενος.
2: Δόξασι ο Θεός, ημών δόξασι, έφανας επί γης τας ακτίνας του Σταυρού, ενώ τον διάβολο καταβαλών των ανθρώπων έσωσας, το γένος Κύριε διό υμνούμεν την δόξα σου.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι, γεύσεως απειθούς, το Σταυρό σου όλη τρώτης έλυσε το δέλεαρ, τι του Πατρός ευδοκία, άσομεν αυτό άσμα κενών, ότι εδόξος δε δόξαστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σκύπτρον οικοποιών, κατεφύτευσας Χριστέ.
0: Ζωής ξύλου άχραντον, ως ενεδέμ το σταυρό σου, ως φωτοείδης εξέλαμψεν επί το όρος το Άγιον.
2: Και νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Υπέρ των προφήτων προέρεχ και χορός ως πύλη ουράνιον και ακατάφλεκτων βάτων, σε παρθένο μήτωρ άχραντε θεόν τεκούσα έγνωμεν.
2: Εφραίνεται επί σύ, η Εκκλησία σου Χριστέ κράζουσα, σοι μου ισχύεις Κύριε και καταφυγή και στερέωμα.
0: Δόξασι ο Θεός, ημών δόξασι να μάτωζω, ποιον τη Εκκλησία σου τα σπηγά συνήξας, ή της διψά προθεμός, ή το και διπινέ το βοόν αγαθέ.
2: Δόξασι ο Θεός, ημών δόξασι, εγγύης με προς ουρανών, αν υψωθήνε προφανώς έλεγες, εις ουρανού πνεύμα δε πέμπιν επιγγείλω το Άγιο.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ο φύσης ο ποιος και εκ Παρθένου γεννηθείς Κυρίος, βάση πίστης δε δώρητε την Αθανασίαν ως έφραχνος.
2: Δόξα σοι ο Θεός.

0: Ευκταίος δραπετεύει τον δαιμόνων εσμό.
1: Δόξα σοι ο Θεός, είπαν δόξα σοι πάντα σου σταυρό σου ύφρανε, τους εσταυρωμένων σε Θεόν καταγγέλλοντας, ως εκράμπων και απροσίτω ωραιότητη εξέλαμψε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, χέρι σου σταυρε Πανάγιε, ότι σου ο τύπος υπερήλιον ίστραψε και την πλάνη πάσαν διώξας, τους πιστούς ημίν εφώτισας.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν χαίρε μητήρα πυρόγαμε, ή των Θεών λόγων εν γαστρή σου χωρίσασα και τεκούσασε σαρκωμένον ως Θεούν.

0: Χριστός όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και ανήλους και πάσαν η ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Της εορτής της νομικής μεσαζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσαστε είδωρα Αθανασίας, όθεν Συ προσπίπτουμεν και πιστός εκβόμεν, τους εκτιρμούς σου δώρησε ημίν, σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.

Εις πεντηκοστήθης επτής της Εβραίης προς λαλών διελεχήτρανος εν Παρισία πολίος βασιλεύσον και Θεός.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων λιγονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό του Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ Κύριε ο Βασιλεύς της Ειρήνης και Σωτήρ των ψυχών ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο τρεις μακάριστε σταυρέ και πανσεβάσμε, σε ανυμνών και προσκυνών ειν αγιάζομαι, ενώ Χριστός σε ανυψούμενος κόσμον έσωσεν, αλλά πρόθωσον και σώσον τη δυνάμει σου, και παντίον με κινδύνο ελευθέρωσον ειν ακράζωση. Χαίρε ξύλων μακάριον.
1: Χαίρε ξύλων μακάριον.
2: Άνοιξό μου το στόμα, βασιλεύ των αιώνων, κατάβγασό μου το νουν και τα σφρένας και αγίασό μου την ψυχή ή να υμνήσω λόγετος επ' των ξύλων σου. Κατάπεψον το πνεύμα σου και δίδαξό με ή να πόθο κραυγάζω. Χαίρε σταυρέ οικουμένης δόξα, χαίρε σταυρέ εκκλησίας κράτος, χαίρε ιερέων προπύργιων άσυστων, χαίρε βασιλείων διάδημα τίμιων, χαίρε σκύπτρων του παντάνακτος δημιουργού του παντός, χαίρε ότι κατεδέξατο προσπαγήν εσύ Χριστός, χαίρε των θλιβωμένων παραμύθιων μέγα, χαίρε των εν πολέμης το αείδητων όπλων, χαίρε σταυρέ αγγέλων ευπρέπεια, χαίρε σταυρέ πιστών η αντίληψης, χαίρε διού κατεπόθη ο Άδης, χαίρε διού εξανέστημεν πάντες, χαίρε ξύλων μακάριον.
1: Χαίρε ξύλων μακάριον.
2: Η εβδόμητο αυτού μηνός την ανάμνηση εορτάζουμε του εν ουρανό φανέντος σημείου του τιμίου σταυρού επί Κωνσταντίνου βασιλέως Ιού του Μεγάλου Κωνσταντίνου και Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. Σταυρού παγέντος υγειάστη γη πάλε και νυν φανέντος υγειάστη και πόλος. Εβδομάτη Σταυρίο τύπος πόλο αφετανήθη. Δι' αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου. Δι' αυτή η μέρα μνήμη της αθλήσεως του εναγής πατρός ημών Κοδράτου και το συναυτό. Δι' αυτή η μέρα μνήμη του οσίου πατρός ημών και ομολογητού Ιωάννου του Ψυχαΐτου. Δι' αυτή η μέρα μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Μάρτυρος Μαξίμου. Θες αυτόν Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησου και σώσον ημάς.

Επίησε κράτος ευραχίων η αυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνους, διανία καρδίας αυτών, την τιμιωτέρα το χερουβί, και ενδοξωτέρα να συγκρίτως τον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν,

0: ακούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού μνηστήν ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών.

ύψη δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και ή και σου ένας των αιώνων, αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην ημέρα ευλογήσου και νέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε ελεησόν με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον διδαξώ με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρά σύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινο το ελεώσω της γνώσκους είσαι, καταξίωσον Κύριε τη ημέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλακτήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γεννήτω Κύριε το ελεός εφημάς καθά περιλπίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισώ με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις.

0: Ένωση πρέπει ύμνος, σι δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κυρώσουμε την Αθηνήν, δέησιν ημών του Κυρίου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Λαγός όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησούμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσει, παρά του Κυρίου ετησούμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Στη ανάτα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσκυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησούμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας
1: Βραγία Θεοτόκε σωστόν ημάς
0: πάσαν η ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπω μεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

υψηλή κατοικότητα από την αεφορών και το παντεφόρο σώματι επιβλέπουν επιπάσχα τη κτήση. Εσύ εκλείνω με τον αυχαίνα τη πίστη και του σώματο και δεν μεθά σου άγια γεώνα. Εκλείνω τη χείρα σου την ώρα του εξαγίου του κυρίου σου και ευλόγησον πάντα σημά και τη μάρτυρα με εκουσίω εκουσίω ω αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρησον δρούμενο σημείνεται εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σόν γαρεστή το ελεήν και σώζει νημά σου Θεό Σιμών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε του Πατρί και το Υιό και το Αγ

0: εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα τη σου ύψιστε, τον Αγγέλην το πρωί του ελαιός σου και την αληθεία σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και ήγη σου άνω στον αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείες ημών ενέ και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και ήγη σου άνω στον αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις

0: του και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιώντων εν αυτό του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.

0: Πρεσβυτερίου της Χριστοδιακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του εξεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, που καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλου Χρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως και ενορίας ταύτης πάσης πόλεως και χώρας, και τον πίστη που τον εναυτές του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών.

0: και πάσαν η ζωή ημών Χριστού του Θεού παραθούμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ

Μέρες εκείνες, ανοίξας Πέτρος το στόμα αυτού, είπεν, επαληθείας, καταλαμβάνομαι ότι ουκέστην προσωπολήπτης ο Θεός, αλλά παντί έθνη, ο φοβούμενος αυτόν και εργαζόμενος δικαιοσύνην,

ούτως εστί πάντων Κύριος, ημείς είδατε το γερόμενο ρήμα καθόλης της Ιουδαίας, αρξάμενον από της Γαλιλαίας, μετά το βάπτισμα ο εκήρυξεν Ιωάννης Ιησούν τον από Ναζαρέτ, ως έχρισεν αυτόν ο Θεός Πνεύματι Αγίο και δυνάμει, ως διήλθεν ευεργετών και ιόμενος πάντας τους καταδυναστευωμένους υπό το διαβόλου, ότι ο Θεός ειν μεταυτού και ημείς εσμέν μάρτυρες πάντων, ον επίσε εν τετή

το λαό αλαμάρτηση της προεκεχωρημένης υπό του Θεού, ημίν ήτινε συνεφάγομεν και συνεπίωμεν αυτό, μετά το αναστήνε αυτό ον εκ νεκρών. Και παρήγγειλεν ημίν, κηρύξε το λαό, και διαμαρτύρεστε ότι αυτός εστίν ορισμένος υπό του Θεού κριτής ζώντων και νεκρών. Τούτο πάντες οι προφήτες μαρτυρούσιν, άφεσιν αμαρτιών λαβήν. Δια το ολό...

Το καιρό εκείνο, είπε ο Κύριος προς τους ελληνιθώτας προς αυτών Ιουδαίους, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμίου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξη το φως της ζωής». Υπονούν αυτό οι Φαρισαίοι, «Συ περισσέ αυτού μαρτυρείς, η μαρτυρία σου νουκέ στην αληθής». Απεκρίθη η

Το μάρτυρο κυλήσουν. Βίσα Χριστός.

Επισκόπου ημών ιερονίμου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, έτι δε των δούλων του Θεού των μετεχόντων το αίρος ανταλήτρουγο τούτο, και των δούλων του Θεού Δωροθέας Ηρακλέους Αντιγόνης Βασιλείου Βασιλείου, και των συνεργατών αυτών Σωτηρίας Ιρούς Ξανθής και των τέκνων Βασιλείου, Μαρίας Βασιλείου και Ευρυπίδου μετά των τέκνων αυτών Νικολάου, Θεοδόρου Ευαγγελίας τέκνων και γονών Χρήστου και των τέκνων, Μαρίας Τιμοθέου Ιερομονάχου Βασιλείου, Μαρίας Μιχαήλ Εκατερίνης Παναγιώτου Ευσταθίας Μαρίας Ευαγγελίας Αντωνίας και τέκνων Δεσπίνης Ιωάννου Ευαγγελίας τέκνων και γονών Δήμητρας Ευγενίας τέκνων και γονών Αλεξάνδρου Ελένης Γεωργίου και των τέκνων Χρήστου Ιωάννου Αλεξάνδρου Θεοδόρου Ναταλίας Βικτωρίας Εκατερίνης Χλώης Δήμητρας Ευθυμίας Ελένης Χρήστου τέκνων και γονών Ειρήνης της οικογένειας αυτής Γεωργίου και Ειρήνας Παναγιώτας Ελένης Ελευθερίας Μιχαήλ Μυρσίνης Ερμή Χρήστου Φωτεινής Βασιλείου Αθανασίας Αποστόλου Παρασκευής Υγείας και Σωτηρίας αυτών των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων και νηστών και αφιερωτών του ιεροναουτού του, των υπέρ της πίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και ηρωικώς πεσόντων πατέρων και αδελφών ημών και των κεκειμένων δούλων του Θεού, των μετεχόντων του ιερός ερανταλήτρουγο τούτο, έτι δε και των δούλων του Θεού Χρήστου, Βασιλείου, Στάμου, Ελένης, Ειρήνης και τέκνου, Θωμά, Αμαλίας, Παναγιώτου, Ελένης, Λεωνίδου, Πέτρου και των τέκνων, Ευαγγελίας, Βασιλείου, Άνης, Χρήστου, Κωνσταντίας, Μαρίας και των τέκνων Μαρίας, Παντελεήμονος Ιερομονάχου, Παναγιώτου Ειρήνης, Αλεξάνδρου, Ασημούλας, Τριανταφύλου, Βασιλικής, Ιωάννου, Αντωνίας, Ευσταθίου, Άνης, Δημητρίου, Γεωργίου, Βασιλείου, Έλης, Ελισάβετ, Γεωργίου, Θεοδόρου, Χρήστου, Βικτωρίας, Γεωργίου, Δημητρίου, Στεριανής, Καλλιόπης, Ουρανίας, Κωνσταντίνου, Φλωρεντίν, Παρασκευής, Αφανασίου Σταύρου Ελένης Βασιλείου Ελευθερίας Βασιλείου Αφανασίας Ηλιού Ιουλίας Πρεσβείας Γεωργίου Νίνας Αλεξάνδρου Ελένης Θεοφάνους Μάρθας Κωνσταντίνου Ευθυμίας Αριστάρχου Ανδρονίκης Αργυρός Ανδρέου Μαρίας και Σωτηρίου και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Θεία

ανθρωπιών σου την ενέστηση. Ευπρόσδεκτον τη θυσία ημών και επισκηνώσει το πνεύμα τη χάριτό σου, το αγαθόν εφημά και επί τα προκείμενα δωρά ταύτα και επί πάνω του λαού σου. Δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει.

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογεννήτον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάσου ανθρώπου και δια την ημέτερεν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά γραφάς. Και ανελθώντα στου ουρανού και καθεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντα και νεκρού ου τη βασιλεία ουκέστε τέλο. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Της πνίστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα,

0: και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και σου ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών.

Κύριε Δεϊθόμεν, πέτρων προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμιών δώρων, Κύριε Δεϊθόμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών προεδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και επερουράνιον και το αιρών ενθουσιαστήριον εις ως μηνευμονίας πνευματικής,

0: Άσποτα με τα παρησία σε κατακνήτω τον μάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πατέρι μόνο εν της ουρανής, αγίαστη το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: Οι μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και ζωοποιών φρικτών του Χριστού Μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Κύριε. Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθομεν του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Πατέρ Αγίε ευλογήσω.
0: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισήμε πειθώτα σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώνας στην ευπρέπεια του οίκου σου, σοι αυτούς ανιδόξεων θεϊκή σου μηνάμι και μη καταλήπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους εν μόνο το στρατό και πατή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαφή και πανδορήμα τέλειον άνωθεν εις τι καταβαίνει εξ πρώτας των φώτων. Και Συ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

0: ημί, ανακάλεσέν με σούτηρ και σώσον με.
1: Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου απάλεμεν, εκ μείον τον πλάσας με και εικόνη σου θεία τιμή σας, παρά βασί εντόλης δε πάλιν με επιστρέψας εις γυναίξης ελίμ.

0: Παυσών ο Θεός τους δούλους σου και κατάταξον αυτού σε παραδείσο, όπου χωρεί των Αγίων Κύριε και οι δίκαιοι εκλάμψου σύνος φωστήρες, τους και κοιμημένους δούλους σου ανάπαυσον, παρορών αυτών πάντα τα εγκλήματα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το τριλαμπές της μίας θεότητος, ευσεβώς υμνήσομεν βόντες. Άγιος ο Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και το Θείο Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης ηλατρεύοντας και του αιωνίου πύρος εξάρπασον.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Χαίρεσαι μνη, η Θεός αρχιτεκούσα εις πάντων σωτηρίαν, εις γένος των ανθρώπων

0: Φαίνον τα ψυχά των δούλων σου σώτερα να παύσουν. Φυλάτων να φτάσει στην μακαρία ζωή την πάραση φιλάνθρωπε.
1: Στην καταπαύση σου Κύριε όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται αναπαύσουν. Και τα ψυχά των δούλων σου ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος.
0: Σου Πατρί Κύριο και Αγίο Πνεύματι εσύ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν. Και τα σου δίνας λύσας των πεπαιδημένων. Αυτός και τα ψυχά των δούλων σου

0: Άσα, πρέσβευε υπέρ του σωθήνετας ψυχάς των δούλων σου.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός και δεν το μέγα ελαιός σου, δεμεθά σου επάρξον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον,
1: γιατί δεν μου φαίνε πάρξον τους υπόλοντων και κοιμένων βουλούν του Θεού. Το μνημό είναι φαίνεται ότι ο Ρώσο είναι τελείο του εργού, έτσι δε και των δούλων σου. Χρήστου Βασιλείου, Στάμου, Ελένη Ειρήνη και τέκνου Θωμά, Μαγία Παναγιώτου, Ελένη Λεωνίδου Πέτρου και τον τέκνου Ευαγγελία Βασιλείου και τέκνου Άννα Χρήστου και τέκνου Κωνσταντία Κωνσταντίνου και τέκνου Μαρία. Παντελέμουν σε Ρωμονάχου Παναγιώτου, Ειρήνη Αλεξάνδρου Σιμούλα, Τριανταφύλου Βασιλική Ιωάννου Ευσταθείου Άννη, Δημητρίου Γεωργίου Βασιλείου, Έλλη Ελισάβετ Γεωργίου, Θεοδόρου Χρήστου Βικτωρία Γεωργίου, Δημητρίου Στριγενή Καλλιόπη Ουρανία, Κωνσταντινού Φλωρεντίν Παρασκευή, Αθανασίου Σταύρου, Λένη Βασιλείου Ελευθερίου, Βασιλείου Αθανασία Ηλίου Ιουλία, Πρεσβεία Γεωργίου Νίνα Αλεξάνδρου Λένη, Θεοφάνου Μαρία Κωνσταντινού Ευθυμία, Αριστάρχου Ανδρονίκη, Αργυρό Ανδρέου Μαρία και Σωτηρίου, και υπέν σχορεθήνε αυτή παμπλημέλημα εκουσιώνται και ακούσιών. Όπω και ο Θεό τάξη ψυχάζεται και να πάβονται τα ελέη του Θεού τη Βασιλεία των Ουρανών. Και άφησαν αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτου Βασιλεί και αθενημόνε τη ομεθά του Κυρίου
0: Θεϊθόμενου.
1: Ο Θεός των πνευμάτων και πάση αρκούς, όταν θάνατο καταπατήσει τον διάβολο καταργή σα και ζουν του κονσδορσάμενου, αυτό κυρίναν του ψυχά, το μνημονιφέντων και κοιμημένων δούλου σου το μετεχόντων, εν τω ρώσου τον ταλίτουργο, και τάξουν να φτάσει το μοφωτεινό, εν τω χλωερό, εν τω πανεψύξου, εν θα πεδον είπε και στεναγμό. Πάνω μάρτυμα το παραυτό βραθύνε λόγο ή εργοδιανύος αγαθός και φιλάνθρωπος, Θεός συγχώρησον. Ότου και στην άνθρωπος σου είστε επί της γης και ούχα μαρτήσει, σίγαμενος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχει σε δικαιοσύνη στη δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθώμεν, ότι εσύ ανάση ζωή και μακαρή ανάπαυσες, τον κεκοιμημένο μειον εφήντων δούλου σου εντερός αλληλεγγύου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπει άρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την Ινκαίη και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Αιωνίες πλήξε με χάρης και μη συνδελφή.

0: Όπως γνωρίζετε, θα έχουμε την εβδομάδα διακονίας στα συσίτια της Ιεράς Μητροπόλεως, όπου για μια εβδομάδα θα προσφέρουμε 1050 μερίδες φαγητό. Έχω αναρτήσει το πρόγραμμα με τα γεύματα τα οποία θα προσφέρουμε. Αν κάποιος θέλει να προσφέρει στο συσίτιο οτιδήποτε εις μνήμη προσφυλών νεκρών, μπορεί να έρθει να με βρει για να συνεννοηθούμε. Επίσης, 26 Μαΐου, ημέρα Τρίτη, θα γίνει η λήξη των εσπερινών κηρυγμάτων στο ησυχαστήριο Εμμαούς της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο γραφείο για να πάμε κι εμείς στο συνορείο του Αγίου Νικολάου στο προσκύνημα αυτό στην Ιερά Μονή Εμμαούς.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράνου και Παναμού Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Μίαν Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξου επανεφήμων Αποστόλων,

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου, εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν πείμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώση, ταχύς ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθήσου με της καταβαίνωσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σοι ήλπισα, γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδει απαντός. Συμώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσαι το κρίνες θέσε. Οι δουγάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Οι δουγάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάρτητα.

καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου καϊψουδενώσει. Αγάθινον Κυρία εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις τη

Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών,

Πάσης γάρ απολογίας απορούντες, ταύτην σι την ηκεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.

Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Άγιας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτίδωρος της Αγίας Μονής Ταύτης, των Αγίων

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

και πάμε στις 7 τώρα του μηνός, 7 Μαΐου πάντα. Έχουμε τη φανέρωση του Τιμίου Σταυρού στην Ιερουσαλήμ, 7 Μαΐου 355 κατ' χρονογράφου Θεοφάνη και Πατριάρχου ή Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων Κυρίλου, του κατηχητού, του μεγάλου και υπερόχου αυτού. Εκεί ήταν Κυριακή της Πεντηκοστής στις 9 το πρωί, φάνηκε από το Γολγοθά μέχρι το όρος των Ελαιών ο Τίμιος Σταυρός με δόξα ουράνια και εγέμισε με χαρά και φροσύνη τους κατοίκους. Και όλοι, κλήρος, λαός, γυναίκες, παιδιά, βυζανιάρικα, πλέτος, συνταξάρι, έτρεξαν στο ναό της Αναστάσεως και δοξολόγησαν και ευχαρίστησαν τον Κύριο. Και έμεινε ο Τίμιος Σταυρός για ώρα πολύ και εμψυχώθηκαν με τόσες δυσκολίες που υπήρχαν και με αιρέσεις και με τώρα και τ' άλλο, και πήραν δύναμη μεγάλη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και πολλοί άπιστοι Ιουδαίοι και λοιποί πίστεψαν στον Χριστό με την εμφάνιση του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού του. Και ο Άγιος Κύριλλος και οι κληρικοί εβάπτισαν αμέτρητους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Εκκλησία μας, η Ορθοδοξία μας είναι ζωντανή και ο Αναστάς εκ νεκρών, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, θριαμβεύει στους αιώνας. Γι' αυτό ας κρατάμε την Άγια Πίστη, ας την κάνουμε πράξη, ας ακολουθούμε την Εκκλησία και τα υπόλοιπα όλα και τα δικά μας και των άλλων ανήκουν στον Αναστάντα.

για καλή γαλακτοτροφία της μάνας. Ψαλμός 103. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε και Λόγε του Θεού, εσύ που είσαι ο άρτος της ζωής, εσύ που από τον ουρανό κατέβηκες στη γη για να θρέψεις τις πεινασμένες μας ψυχές, εσύ που γεννήθηκες εκ της Παρθένου Μαρίας και η οποία σε εγαλακτοτρόφησε ως βρέφος με τόση στοργή και αγάπη, εσύ που αν και Θεός εθύλασες εκ των Αγίων Μαστών της Πανάγων Μητρός σου, σε παρακαλώ θρέψε και το παιδί μου με το δικό μου μητρικό γάλα, ανάλαβε το βρέφος μου, δυνάμωσέ το ώστε να μπορεί να τρέφεται σωστά. Ας γίνουν όλες οι τροφές κατάλληλες, υγιεινές και εύληπτες για το παιδί μου. Χάρισέ του υγεία και ευρωστία. Εξάλειψε κάθε τροφική διαταραχή, κάθε άρνηση στο να συτίζεται όπως πρέπει. Εσένα Κύριε που τρέφεις τα πουλιά και τα ζώα, που ποτίζεις τα φυτά και τα δέντρα και στολίζεις με τόση χάρη όλη την κτήση, παρακαλούμε με τις πρεσβείες της Παναγίας Μητρός σου της γαλακτοτροφούσης, δώσε υγεία και ευρωστία και στο δικό μου βρέφος, ώστε να τρέφεται με το γάλα το οποίο έδωσες εσύ ως μητρική τροφή για κάθε πλάσμα που έρχεται στον κόσμο. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 103. Δοξολογικός ύμνος. Ο Θεός δημιουργός και συντηρητής του σύμπαντος. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου, εμεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν ενεβήσω, αναβαλλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συν όροι και καταβαίνουν συ παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου οου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσι και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης, και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρι του λιβάνου ας εφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουσιν, του Εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και έγινε το νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη
η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο νουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ονέπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον, ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπιεν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον.

Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.

Μνήμη ονομάτων. Πώς να θυμάμαι ονόματα, και το σπουδαιότερο από όλα το όνομα του Ιησού. Η μνήμη του ονόματος του Ιησού αποτελεί πλήρη προσευχή, λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας. Όταν οι Άγιοι μιλούν για την καρδιακή προσευχή, είναι φανερό ότι αναφέρονται στη προσευχή με τη σιωπή. Μάλιστα η Γραφή το λέει αυτό ρητός, όταν λέει πως το Άγιο Πνεύμα προσεύχεται για μας με αλάλητους στεναγμούς. Η Γραφή λέει επίσης ότι το Πνεύμα του Θεού εξετάζει καρδιές και νεφρούς, δηλαδή γνωρίζει ποιος είναι ο άνθρωπος. Άρα η καρδιακή προσευχή γίνεται με τη σιωπή, με μόνο τη μνήμη του ονόματος υπέρ του οποίου προσευχόμαστε. Το όνομα λοιπόν στην καρδιακή προσευχή είναι πλήρης προσευχή. Γράφει κάπου ο Απόστολος Παύλος ότι μερικοί Άγιοι θεωρούσαν μόνο την επίκληση του ονόματος του Ιησού πλήρη προσευχή. Ασχοληθεί το όνομα, η μνήμη του ονόματος του Ιησού στην πνοή σου, στην αναπνοή σου, λέει κάποιος Άγιος, και πέρα από αυτό μην προσθέτεις τίποτε άλλο, δεν χρειάζεται άλλα λόγια. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας λένε πως η σιωπή είναι η γλώσσα των τελείων. Αυτό ενισχύεται από τα εδάφια της Γραφής που αναφέρονται στον άνθρωπο ως οικητήριο του Θεού. «Θα έρθουμε», λέει ο Κύριος, «και θα κατοικήσουμε μέσα σας». Και φυσικά ο τόπος όπου κατοικεί ο Θεός δεν είναι η ύλη, αλλά η καρδιά. Οι Άγιοι Κάλιστος και Ιγνάτιος Ξανθόπουλοι, στο έργο τους για αυτούς που νομίζουν ότι σώζεται κανείς μόνο με τα έργα τους, γράφουν για την προσευχή του ονόματος Ιησού. Τούτο το Πανάγιο και γλυκύτατο όνομα, αδιάλειπτο έργο και μελέτημα να έχεις, και τούτο στην καρδιά και στο νου και στα χείλη σου συνεχώς. Τα ονόματα έρχονται μόνο τους μπροστά μας. Από μας εξαρτάται αν ενδιαφερόμαστε να ακούμε τα ονόματα και παραβλέψουμε ή τα παραβλέψουμε από μόνος. Να είμαστε δηλαδή ακροατές των ονομάτων. Και για να είμαστε ακροατές πρέπει να αφαιρούμε τα εμπόδια που μπαίνουν μπροστά τους και τα εμποδίζουν. Ποια είναι τα εμπόδια που κάνουν έναν καλό ακροατή να μην ακούει τα ονόματα που έρχονται σε αυτόν? Νομίζω ότι το πιο μεγάλο εμπόδιο είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος που οδηγεί σε έλλειψη προσοχής. Ο λαός λέει την παροιμία, το ενδιαφέρον ξυπνάει την προσοχή, το αγόη ξυπνάει τον αγωγιάτη. Ποιο είναι το αγόγι στην προκειμένη περίπτωση? Νομίζω είναι η αγάπη. Ο λαός λέει την παροιμία, τόσο που σε αγαπούσε ξέχασε και το όνομά σου. Για να προσέχουμε λοιπόν πρέπει να αγαπάμε, και το αντίθετο ισχύει. Για να αγαπάμε πρέπει να προσέχουμε. Από την εμπειρία μας ξέρουμε ότι όταν ένα πράγμα το αγαπάμε, αυτό το πράγμα το προσέχουμε. Η έλλειψη ενδιαφέροντος που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη προσοχής μοιάζει με τον ύπνο. Όταν μιλάμε σε κάποιον που νιστάζει, καταλαβαίνουμε ότι δεν τον ενδιαφέρουν αυτά που του λέμε. Σύμφωνα με την ψυχολογία τη λεγόμενη υποθετική, μπορούμε να προκαλέσουμε μια αιτία που δεν υπάρχει, να την προκαλέσουμε δημιουργώντας το αποτέλεσμά της. Παραδείγματος χάρη, όταν γελάμε χωρίς αιτία,
Μπορεί το γέλιο μας αυτό να προκαλέσει την αιτία. Συνήθως γελάμε όταν έχουμε καλή διάθεση. Σε αυτή την περίπτωση αιτία είναι η διάθεση και το γέλιο είναι το αποτέλεσμα. Μπορούμε να γελάμε ψεύτικα και να προκαλέσουμε διάθεση καλή αληθινή. Την υποθετική ψυχολογία υπονοεί ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του στους Κορινθίους, στους οποίους γράφει επιλέξει τα εξής. Ο καιρός είναι συνεσταλμένος το λοιπόν. Για να φέρονται και αυτοί, για να είναι και οι, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Ο καιρός είναι συνεσταλμένος το λοιπόν εστίν. Είναι και οι έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες όσοι και οι κλαίοντες ως μη κλαίοντες και οι χαίροντες ως μη χαίροντες και οι αγοράζοντες ως μη κατέχοντες και οι χρώμενοι το κόσμο τούτο ως μη καταχρώμενοι. Παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου. Θέλω δε ημάς αμερίμνους είναι ο άγαμος μεριμνάτα του Κυρίου.

μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Ας ενδυθούμε τον Χριστό. Βομβαρδιζόμαστε, αγαπητοί, με χιλιάδες μηνύματα, περισσότερο ή λιγότερο ανεπαίσθητα, τα οποία επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τους άλλους και σχετιζόμαστε με τον Θεό. Πολλά από τα στοιχεία που προσλαμβάνουμε από τα μηνύματα αυτά είναι ναρκισσιστικά ως προς την φύση τους και μας αποξενώνουν τον έναν από τον άλλο. Τόσο πολύ μας απορροφάει ο αυτός μας, ώστε δεν ζούμε ως αυθεντικοί χριστιανοί, ως ειρηνοποίοι, ως εργαζόμενοι τη δικαιοσύνη, δεν συγχωρούμε όσους μας έφτεξαν και δεν νιώθουμε συμπόνια για όσους έχουν ανάγκη βοηθείας και αγάπης. Ο Άγιος Μακάριος ο Μέγας έλεγε «Όσοι ακούνε το Λόγο του Θεού, οφείλουν να παρουσιάζουν και το αποτέλεσμα που είχε ο Λόγος στη δική τους ψυχή». Αν φορούμε σταυρό στο λαιμό μας, αν κάνουμε σωστά το σημείο του σταυρού, αν τηρούμε την νηστεία, αλλά δεν αγαπούμε τους φτωχούς, δεν έχουμε κερδίσει τίποτε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής μας είπε ότι δεν μπορούμε να αγαπούμε τον Θεό που δεν τον έχουμε δει, αν δεν αγαπούμε το διπλανό μας. Αν είμαστε δυσκίνητοι στην ελεημοσύνη και μιλάμε για δικαιοσύνη, δεν έχουμε κάνει τίποτε. Αν δεν αντιμετωπίζουμε όλους με σεβασμό και αγάπη και δεν δείχνουμε εσπλαχνία προς όλους, τότε δεν έχουμε τον Χριστό μέσα μας. Πρέπει να ενδυθούμε τον Χριστό και να τον φορούμε από το πρωί έως το βράδυ. Ο Χριστός πρέπει να είναι σε κάθε λέξη που λέμε και σε κάθε κίνηση της καρδιάς μας. Πρέπει να αγωνιζόμαστε στη ζωή μας, ώστε όλοι να βλέπουν σε μας τον Χριστό, όπως και εμείς πρέπει να βλέπουμε τον Χριστό σε κάθε άνθρωπο με τον οποίο ερχόμαστε σε επαφή. «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός».

Η ζωγραφική είναι σιωπηλή ποίηση και η ποίηση είναι ομιλούσα ζωγραφική. Η ζωγραφική δεν είναι τεχνική, δηλαδή συνταγές και κανόνες, αλλά άθλος, έμπνευση, ενέργεια, απολύτως προσωπική. Ένας πίνακας ζωγραφικής σε μουσείο πιθανόν να ακούει περισσότερες μορίες από οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο στον κόσμο. Οι άνθρωποι, αγαπητοί ακροατές, που ασχολούνται με την τύχη και τα ζώδια είναι και παράλογοι και άθεοι, επειδή αυτή η απασχόληση καταργεί και τη θέληση του δημιουργού που τα έφτιαξε όλα και τα κυβερνά και σωστά και δίκαια. Παράλληλα, καταργεί και το αυτεξούσιο του ανθρώπου, ο οποίος, όντας λογικός, καταντά να διοικείται από άλογα σώματα. Κάθε άνθρωπος είναι ο ζωγράφος και ο γλύπτης της ζωής του.

Ο Χριστός θυσίασε τη ζωή Του για τον καθένα από εμάς που είναι αντάξια όλων των ανθρώπων. Απαιτεί έναντι αυτής της θυσίας να προσφέρουμε και εμείς τη ζωή μας για χάρη των άλλων. Ο λόγος μπορεί πάντα να αμφισβητήσει έναν άλλον λόγο. Αλλά ποιος λόγος θα μπορούσε να αμφισβητήσει τη ζωή? Πολλοί άνθρωποι καταναλύσκουν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους για να κάνουν άθλιο το υπόλοιπο. Με την Αγία Ζωή των Πιστών κηρύτεται ο Χριστός. Και ευτυχισμένη ζωή δεν υπάρχει. Υπάρχουν μόνο ευτυχισμένες μέρες. Δεν είναι το τι κερδίζουμε, αλλά το τι δίνουμε που μετρά την αξία της ζωής μας.

ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες.

0: Αμήν.
1: Αγαπητοί μακροατές, χαίρετε. Ο Κύριός μας, καθώς συνεχίζει να μιλάει για το πώς πρέπει να προετοιμαζόμαστε, περιμένοντας τη Δευτέρα Παρουσία Του και την μέλουσα κρίση, μας δίνει την παραβολή των 10 παρθένων. Παίρνουμε πληροφορίες από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, 25,1-13. Τότε, δηλαδή κατά τον θάνατό μας και τη μέλουσα κρίση, ομοιωθήσεται η Βασιλεία των Ουρανών, 10 παρθένης. Μπορεί δηλαδή να παρομοιαστεί η είσοδός μας στην αιώνια μακαριότητα με 10 παρθένες, φίλες της νύμφης. Έτινες, λαβούσετας λαμπάδας αυτών, οι οποίες παίρνοντας τα φανάρια τους, εξήλθον, βγήκαν από το χωριό, εις απάντηση του νυμφίου, ο οποίος νυμφίος θα ερχόταν από το χωριό του στο χωριό της νύμφης. Μας λέει ο πατέρας ή ο Ιλιανακόπουλος. 5 δε εξ αυτών, 5 δε από αυτές τις παρθένες, ήσαν φρόνιμοι και 5 μόρε. Εμόρε, λαβούσε τας λαμπάδας εαυτών, δηλαδή τα φανάρια τους. Ούκα ελαβών με θεαυτών έλεον. Δεν είχαν άλλο λάδι εκτός από αυτό που βρισκόταν στις λαμπάδες τους. Εδε φρόνιμοι, έλαβον μετά των λαμπάδων αυτών, εκτός από το έλαιο στα φανάρια τους, εκτός από το λάδι στα φανάρια τους, έλαιον εν της αγγείς αυτών, στα δοχεία τους, στα δοχεία που αποθήκευαν το λάδι. Χρονίζοντας δε του νυμφίου, επειδή καθυστερούσε να εμφανιστεί ο νυμφίος, ενίσταξαν πάσε και εκάθευδον, μέσης δε νυκτός, κατά το μεσονύκτιο. Κραυγή γέγονεν, ακούστηκε φωνή. Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέρχεστε εις απάντησιν αυτού. Τότε ηγέρθησαν πάσε 10 παρθένοι εκείνε και οι φρόνιμες εκόσμησαν τας λαμπάδας αυτών, έχισαν λάδι στα δοχεία τους, στα φανάρια τους. Εδέ μωρέ, τες φρονίμης είπων, δότε ημίν εκ του ελαίου ημών, ότι ελαμπάδες ημών σβένινται. Δώστε μας λάδι για να ρίψουμε στα φανάρια μας, διότι αρχίζουν να σβήνουν. Απεκρίθησαν δε εφρόνιμοι, αρνητικά, λέγοντας, δεν σας δίνουμε, μήποτε ουκ αρκέσει ημίν και ημίν. Μήπως δεν είναι αρκετό σε εμάς και σε σας. Πορεύεστε δε μάλλον προς τους πολλούντας και αγοράσετε εαυτές. Καλύτερα πηγαίνετε στους παντοπόλες και αγοράστε. Απερχομένων δε αυτών, αγοράσε. Ενώ οι μωρές πήγαιναν για να αγοράσουν, ήλθεν ο νυμφίος και έτοιμοι 5 φρόνιμες παρθένες, εισήλθον μετέ αυτού εις τους γάμους και εκλείστη η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και ελιπέ παρθένοι, λέγουσε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν. Ο δε αποκριθής είπεν, Αμήν λέγω ημίν, ουκ είδα ημάς. Σας δηλώνω ότι δεν σας γνωρίζω. Γρηγορείτε ουν, προσέχετε λοιπόν, ότι ουκ είδατε την ημέραν, διότι δεν γνωρίζετε την ημέρα, ουδέ την ώραν, ενή ο Υιός του ανθρώπου, κατά την οποία ο Υιός του ανθρώπου Ο Χριστός έρχεται. Και τώρα θα αναλύσουμε την παραβολή αυτή. Νυμφίος είναι ο Χριστός. Νύμφη, η οποία εδώ δεν αναφέρεται ρητός, αλλά υπονοείται και αντικαθίσταται ρητός από τις Παρθένες, είναι η Εκκλησία, οι ψυχές μας. Γάμος νυμφίου και νύμφης, δηλαδή Χριστού και ψυχών μας, είναι ο θάνατος και η μέλουσα κρίση. Επομένως, ο θάνατος για τους πιστούς είναι γάμος και χαρά. Ο ερχομός του νυμφίου προς την νύμφη σημαίνει ότι ο Χριστός θα έρθει να πάρει την ψυχή μας όταν Αυτός θελήσει. Δεν επιτρέπεται η νύμφη, η ψυχή μας, να ορίσει τους γάμους όταν αυτή θέλει. Δηλαδή, αυτοκτονώντας, να πάει στην άλλη ζωή. Η νύμφη, η ψυχή μας, ορίζει τους αραβώνες στην παρούσα ζωή μας, διότι αυτή, αν θέλει πιστεύει στο Χριστό, ο δε νυμφίος, ο Χριστός, ορίζει τους γάμους, τον θάνατο και την μέλουσα κρίση. Τότε που θα ενωθούμε αιώνια μαζί Του. Πρίκα της νύμφης της ψυχής είναι το σώμα μας. Όπως η νύμφη πριν αραβωνιαστεί είχε δικαίωμα να διαθέσει την περιουσία της όπου ήθελε. Όταν όμως αραβωνιαστεί, η πρίκα ανήκει στον νυμφίο. Κατά παρόμοιο τρόπο, η πρίκα της ψυχής μας, το σώμα μας, μάτια δηλαδή, γλώσσα, καρδιά κλπ, ανήκουν στον νυμφίο τον Χριστό. Ο ερχομός του νυμφίου μέσα στη νύχτα σημαίνει το απροσδόκητο, το ευνίδιο του θανάτου και της μέλουσας κρίσης. Και κατά τον Ιερό Χρυσόστομο σημαίνει ότι η μέλουσα κρίση θα γίνει νύχτα. Οι 10 Παρθένες που κρατούν τα λιχνάρια τους είναι οι πιστοί οι οποίοι ραθυμούν και αγρυπνούν. Το άναμα των λιχνιών είναι η εγρήγορσή τους, οι αρετές με τις οποίες πρέπει να είναι στολισμένη η ψυχή μας προκειμένου να προϋπαντήσει τον Κύριο, τον Χριστό. Οι 5 φρόνιμες Παρθένες είχαν παρθενικότητα και έλεον. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε εγκρατοί στον εαυτό μας και ωφέλιμοι στους άλλους. Ο νησταγμός και των 5 μωρών Παρθένων είναι η αδιαφορία των ανθρώπων στον θάνατο με τη δικαιολογία δήθεν ότι αυτοί είναι ακόμη νέοι, έχουν υγεία και ζουν σε ειρηνική περίοδο. Ο δε ύπνος των φρόνιμων Παρθένων είναι η πεποίθησή τους ότι αφού είναι έτοιμες, οποτεδήποτε κι αν έρθει ο Κύριος, θα τις πάρει. Το έλεον, το οποίο είχαν οι μωρές Παρθένες, είναι οι ελεημοσύνες τους, οι οποίες καθώς γινόταν για επίδειξη και για να φαίνονται, έφταναν μόνο μέχρι τον τάφο. Ενώ το έλεον των φρόνιμων Παρθένων, το οποίο έφθανε και πέραν του τάφου, είναι οι αγαθοεργίες των ανθρώπων, οι οποίες φθάνουν ως μυστικές και απόρριτες πέραν του κόσμου αυτού. Η έγερση και των 10 Παρθένων είναι το ξύπνημα όλων κατά τον θάνατο και τη μέλουσα κρίση. η άρνηση του να δώσουν οι φρόνιμες τις μωρές προερχόταν όχι από τη θέλησή τους, αλλά από την αδυναμία, διότι στην άλλη ζωή και να θέλουμε δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, αφού ο δίκαιος μόλις σώζεται. Πρώτη επιστολή Πέτρου 4,18. Το ότι οι μωρές Παρθένες πήγαν να αγοράσουν έλαιο και από αυτό να αποκλειστούν από τον Ιμφώνα σημαίνει την επιθυμία πολλών τότε να έρθουν πάλι στη γη, να εργαστούν, αλλά είναι μάταιο. Με την άρνηση των φρόνιμων Παρθένων φαίνεται η μορία των μωρών Παρθένων. Η πόρτα που έκλεισε του Ιμφώνα είναι η πόρτα που έκλεισε του Παραδείσου. Οι μωρές Παρθένες, οι οποίες χτύπαγαν την θύρα απ' έξω, σημαίνει την παραμονή του στον Άδη. Είναι η παραμονή των άπιστων ανθρώπων, όπου και όπως ο πλούσιος της παραβολής του πλουσίου και Λαζάρου. Το «Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν», που είπαν οι μωρές Παρθένες, δηλώνει ότι η ομολογία της πίστης μας δεν είναι αρκετή στη σωτηρία μας. Τέλος, ο Κύριος θέτει την κύρια ιδέα της παραβολής, που είναι το ευνίδιο του θανάτου στην όλη αυτή παραβολή, λέγοντας «Γρηγορείτε ούν, ότι ουκ είδατε την ημέραν, ουδέ την ώραν». Επομένως, στην παραβολή αυτή τονίζεται η φρόνηση των πιστών, η οποία συνίσταται στο να είμαστε έτοιμοι όταν θα έλθει ο Κύριος, είτε κατά τον θάνατο, είτε κατά τη μέλουσε κρίση. Από όλη λοιπόν αυτή την παραβολή διδασκόμαστε το απροσδόκητο του θανάτου και την ανάλογη προετοιμασία μας. Ας το δούμε τώρα αυτό όλο στη ζωή μας. Τα χαρακτηριστικά του θανάτου μας βάσει της ζωής και της παραβολής είναι τα εξής. Ο θάνατος είναι το βεβαιότερο πράγμα. Αν μεγαλώσεις εσύ η μικρή στην ηλικία, αν φοιτήσεις το πανεπιστήμιο εσύ ο μαθητής του γυμνασίου, αν εσύ ο οποίος παντρεύτηκες, θα δεις εγγόνια, αν θα έλθει το καλοκαίρι και θα πας στην εξοχή. Είναι αβέβαιο. Ο θάνατος όμως είναι βέβαιος. Ο θάνατος δεν είναι μόνο βέβαιος, αλλά και τρομακτικός. Αν χάσεις το ένα σου μάτι, έχεις το άλλο. Αν χάσεις το ένα σου πόδι, χρησιμοποιείς το άλλο. Αν κουφαθείς από το ένα σου αυτή, έχεις το άλλο. Αν κουφαθείς και από τα δύο, συνεννοείσαι με τα νοήματα. Όταν όμως πεθάνεις, έχασες το παν. Ο θάνατος δεν είναι μόνο το βεβαιότερο και τρομακτικότερο, αλλά και το πιο εύκολο και το πιο συνηθισμένο. Να γίνεις εσύ ο μικρός και η μικρή, άνδρας ή γυναίκα. Θέλετε χρόνια και πολλά έξοδα. Να πεθάνεις όμως αρκεί ένα λεπτό της ώρας και μια σταγόνα νερό, η οποία αντί να μπει στο στομάχι μπαίνει στους πνεύμονες και πεθαίνεις. Αλλά ο θάνατος είναι και το πιο συνηθισμένο. 100 άνθρωποι πεθαίνουν το λεπτό σε ολόκληρον τον κόσμο. Επομένως ο θάνατος είναι το πιο βέβαιο ως γεγονός. Αβέβαιη η ώρα του. Το ευκολότερο και το πιο συνηθισμένο πράγμα. Για τον χριστιανό όμως υπάρχουν όλα τα χαρακτηριστικά αυτά του θανάτου, εκτός από ένα, ότι είναι τρομακτικός, διότι ο θάνατος είναι γάμος. Επομένως, ο θάνατος είναι γάμος βεβαιότατος, ευκολότατος, χωρίς έξοδα, συνηθέστατος και γίνεται ανά πάσα στιγμή. Πόσοι κοιμήθηκαν και δεν ξύπνησαν. Πόσοι καθώς έτρωγαν, πέθαναν. Επομένως, ο θάνατος αυτός πρέπει να ελκύσει το ενδιαφέρον της προετοιμασίας, η οποία πρέπει να είναι διπλή, δηλαδή παρθένη, εγκρατής προς τον εαυτό μας και έλεον έχοντες προς τους άλλους, να ελεούν τους άλλους, ωφέλιμοι προς τον πλησίον μας. Μάλιστα, η παρθενία είναι η μεγαλύτερη αρετή. Τόσο είναι το μέγεθός της, ώστε δεν απαντάται στην Παλαιά Διαθήκη. Στη Δε Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει ως εντολή, αλλά μόνο ως συμβουλή. Η αρετή λοιπόν αυτή της παρθενίας, η τόσο μεγάλη, δεν έσωσε τις 5 μωρές παρθένες, διότι δεν είχαν έλεον ωφέλεια προς τους άλλους. Επομένως εσύ, όσο εγκρατείς παρθένος κι αν είσαι στον εαυτό σου, δεν θα σωθείς αν δεν είσαι ωφέλιμος και στους άλλους. Η βδέλα που οφείλει τη σιχαμάρα της και το δηλητηριώδες μανιτάρι που χρωστά την ύπαρξή του, στο ότι απομυζούν τα γύρω τους χωρίς να αποδίδουν κάτι. Τρώνε και δεν αποδίδουν. Εάν όμως πάλι κάνεις ελεημοσύνη, δεν είσαι όμως αγνός ως νέος, ως νέα, ως σύζυγος, είσαι ελλιπής. Ελεημοσύνη χωρίς αγνότητα δεν είναι χριστιανική, αλλά κοσμική αρετή. Δεν έχει αξία απέναντι στο Θεό. Ας είμαστε λοιπόν αγνοί στον εαυτό μας και ωφέλιμοι στους άλλους, έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για να ενωθούμε με τον Χριστό. Να το ευνίδιο του θανάτου και ο διπλός τρόπος της προετοιμασίας μας, αγαπητοί μου ακροατές. Ας έχουμε την Παναγιά μαζί μας.

Άταφος νεκρός, υπάρχον ο παράλυτος, ειδών σε ευώησεν. Ελέησον με, Κύριε, ότι η κλίνη μου τύμβος μη εγένετο. Τι μη κέρδος ζωής, ου χρήζω της προβατικής κολυμβήθρας, ου γαρεστήμη της ο εμβάλλον με, ταρατωμένων των υδάτων, αλλά σύ τη πηγή προσέρχομαι των ιαμάτων, ή να καγώ με τα πάντων κράζω, παντοδύναμε, Κύριε, δόξα. Ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, επί τη προβατική κολυμβήθρα, τη λεγωμένη κατά Ιουδαίους Βηθεσδά, πέντε στοάς εχούσι. Εν ταύτες γάρ κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, άγγελος γάρ του Θεού κατά καιρών επιφυτών, διετάρατεν αυτήν, καιρός είναι χαρίζετο της προσιούσιν εν πίστη. Και ειδών ο Κύριος χρονιούντα άνθρωπον λέγει προς αυτόν, θέλεις υγιής γενέστε, ο ασθενών απεκρίνατο. Κύριε, άνθρωπον ου και έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ιατρής κατηνάλωσα τον άπαντά μου βίον και ελέους τυχήν ουκυξιώθην. Αλλά ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων λέγει προς αυτόν, άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, κηρύττον μου την δύναμην και το μέγα έλεος εν της πέρασιν.

0: Χριστός Ανέστη, από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.
1: Φωτεινές διαδρομές. Μία εκπομπή στο διαδίκτυο με ομιλίες του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κυρίου Ιερεμίου.
2: Αγαπητοί μου, χαίρετε. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων θάνατο πατή σας και της εν της μνήμας ζωή χαρισάμενος. Αυτός ο ύμνος, ο τόσο πανηγυρικός και ο τόσο ουσιαστικός, θεολογικός, μας λέει ότι ο θάνατος νικήθηκε για όποιον πιστεύει στην Ανάσταση. Για την Ανάσταση του Χριστού λοιπόν θα μιλήσουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Θα μιλήσει ο μακαριστός Μητροπολίτης κύριος Ιερεμίας. Θα μας μιλήσει και για το Πάσχα των Ιουδαίων σε αντιπαραβολή με εμάς τους Ορθοδόξους. Και συνεχίζουμε να μεταδίδουμε αυτό, να κάνουμε αυτό, να μεταδίδουμε Λόγο Θεού, αυτού του πραγματικά θεόπνευστου ανθρώπου, ο οποίος αγάπησε πολύ τη Βίβλο και αγάπησε πολύ, είχε μεγάλη τη θέληση να μεταδίδει ό,τι έβρισκε στην Αγία Γραφή στους ανθρώπους, πάντοτε με αυτόν τον ιδιαίτερο απλό αλλά γλαφυρό τρόπο. Καλή δύναμη σε όλους. Χριστός Ανέστη και χρόνια ευλογημένα.
3: Αγαπητοί μου ακροατές, Χριστός Ανέστη. Ιδιαίτερα την εβδομάδα αυτή που την καλούμε διακαινήσιμο εβδομάδα, εορτάζουμε την Ανάσταση του Κυρίου μας. Η Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αγαπητοί μου, αποδεικνύει τη θεότητά Του και άρα αυτό αποδεικνύει την αλήθεια της πίστεώς μας. Τα άλλα θρησκεύματα, αγαπητοί μου, είναι ψεύτικα γιατί έχουν πεθαμένους αρχηγούς. Η δική μας όμως πίστη είναι αληθινή, γιατί ο αρχηγός μας, ο Ιησούς Χριστός μας, είναι ζών, ανέστη εκ νεκρών. Στη σημερινή μου ομιλία θα ομιλήσω για την Ανάσταση του Χριστού, για το Πάσχα μας αυτό το χριστιανικό. Αλλά θέλω τα όσα θα πω να τα συμπλέξω με την Παλαιά Διαθήκη, με το Ιουδαϊκό Πάσχα, και θέλω να αποδείξω αυτό που αποτελεί βάση των εκπομπών μου, των ομιλιών μου, ότι η Παλαιά Διαθήκη πρέπει να ερμηνεύεται χριστολογικά. Μόνο με μια τέτοια ερμηνεία, χριστολογική ερμηνεία, δεχόμεθα την Παλαιά Διαθήκη. Το να πούμε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα ωραίο βιβλίο που έχει καλά λόγια για το θυμό, για την οργή, για την αγάπη των αντρογίνων κλπ. Αυτό δεν λέει τίποτε, γιατί βιβλία με καλά λόγια είναι και τα βιβλία των φιλοσόφων. Ούτε πάλι δεχόμεθα την Παλαιά Διαθήκη σαν ιστορία του Ισραήλ. Την Παλαιά Διαθήκη τη δεχόμεθα σαν βιβλίο του Χριστού, την ερμηνεύομαι χριστολογικά και θέλω και σήμερα και στην επόμενη μου νομίζω εκπομπή να αποδείξω ότι το ειδικό μας Πάσχα, το χριστιανικό Πάσχα, είναι προτετυπωμένο και προφητευμένο στην Παλαιά Διαθήκη. Οι Ιουδαίοι, αγαπητοί μου ακροατές, εόρταζαν και αυτοί το δικό τους Πάσχα και εόρταζαν το Πάσχα τους για ανάμνηση της εξόδου τους από την Αίγυπτο και για ανάμνηση της διασώσεως των πρωτοτόκων ιών τους. Γι' αυτό και λέγεται Πάσχα. Η έκφραση αυτή σημαίνει διάβαση. Ότι διάβηκαν από τη γη της Αιγύπτου στη γη Χαναάν. Ή κατά μία άλλη έκφραση, κατά μία άλλη ερμηνεία, η λέξη Πάσχα σημαίνει υπερπίδησης, διότι ο εξολοθρευτής άγγελος υπερεπίδα τα σοικεία των Ιουδαίων, που το ανώφλιό τους ήταν βαμμένο με το αίμα του σφαγείας θέντος σαμνού. Υπερεπίδα τα σοικεία των Ιουδαίων, που οι παραστάτες τους και το ανώφλιό τους, επαναλαμβάνω, ήταν βαμμένες με το αίμα του προβάτου που προσφέρθηκε για σφαγή για την εορτή του Πάσχα. Λοιπόν, το δικό μας Πάσχα δεν γίνεται για την απελευθέρωση από δουλεία κάποιου ανθρωπίνου εχθρού, ούτε γίνεται για την αποφυγή, για τη μερική αποφυγή κάποιου από το θάνατο, αλλά γίνεται το χριστιανικό Πάσχα για την τέλεια λύτρωσή μας από το θάνατο και για την τέλεια απαλλαγή μας από τη δουλεία του διαβόλου. Οι Ιουδαίοι υπερεύαιναν τον θάνατο των πρωτοτόκων τους. Αυτό που είπα υπερεύαιναν είναι έκφραση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Είναι το υπερπίδησης. Βλέπετε, ο Ιερός Πατήρ δέχεται αυτή τη δευτέρα ερμηνεία περί του Πάσχα. Υπερπίδησης είναι έκφραση του Βέλα, όπως το ενθυμούμε του καθηγητού Βέλα, όπως το ενθυμούμε από πανεπιστημιακή του παράδοση. Οι Ιουδαίοι λοιπόν υπερεύαιναν, λέγει ο Χρυσόστομος, τον θάνατο των πρωτοτόκων τους. Πώς τον υπερεύαιναν? Με το να θυσιάσουν το τυπικό πρόβατο και να χρήσουν με το αίμα του προβάτου αυτού τη θύρα της οικίας τους. Σε εμάς τους χριστιανούς όμως ο θάνατος των πρωτοπλάστων υπερβαίνεται με το ότι δεν μπορεί να κρατήσει στο βασίλειό του τους πιστεύοντας στη θυσία του θείου προβάτου, και αυτός είναι ο εσταυρωμένος Κυριός μας. Σε εμάς τους χριστιανούς, επαναλαμβάνω, ο θάνατος υπερβαίνεται με το ότι τα χείλη μας είναι βαμμένα με το αίμα του θυσιασθέντος Υιού του Θεού, με τη Θεία Κοινωνία. Θέλω να πω, αδελφοί μου, αγαπητοί μου ακροατές, μερικές παραλληλικές εκφράσεις, έννοιες του Ιουδαϊκού Πάσχα και του Χριστιανικού Πάσχα, και να φανεί μετά η υπέρβαση, η ανωτερότητα του Χριστιανικού Πάσχα. Στους Ιουδαίους το πρόβατο που θυσιαζόταν για το Πάσχα ήταν από τη γη. Σε μας όμως τους χριστιανούς το θυσιαζόμενο πρόβατο δεν είναι από τη γη, είναι από τον ουρανό, και το προτύπωνε αυτό το θεόπεμπτο εκείνο πρόβατο που παρουσιάστηκε στον Αβραάμ όταν ο άγγελος του Κυρίου το απηγόρευσε να σφάξει τον Υιόν του και του παρουσίασε ένα άλλο πρόβατο προς θυσίαν. Και αυτό έλαβε ο Αβραάμ και προσέφερε στο Θεό αντί Ισαάκ του Υιού του. Παραπέμπω για αυτό που είπα στο 22ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως. Πραγματικά το πρόβατο που θυσιάστηκε για τη σωτηρία μας είναι θεόπεμπτο, είναι εξ ουρανού, το απέστειλε ο Θεός. Είναι ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, που ο Χρυσόστομος τον λέει ακράτητο από τον θάνατο, δηλαδή δεν μπόρεσε να τον κρατήσει ο θάνατος γιατί αναστήθηκε εκ νεκρών. Ότι δε το δικό μας πρόβατο, του δικού μας Πάσχα, που μας κάνει να υπερβαίνουμε τον θάνατο, είναι θεόπεμπτο, μας το λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Τι λέγει στην πρώτη καθολική του επιστολή 4,10. Λέγει ότι ο Θεός Πατέρας απέστειλε τον Υιόν αυτού ηλασμόν περί των αμαρτιών ημών. Αλλά και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είπε «Καταβέβηκα εξ ουρανού». Είναι θεόπεμπτος, θεόπεμπτο το πρόβατο και όχι εκ γης. Και ο βαπτιστής Ιωάννης είπε για τον Χριστό μας «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Δηλαδή ο Χριστός είναι πρόβατο που αίρει, που αφαιρεί την αμαρτία. Και ασφαλώς δεν πρόκειται για άλογο πρόβατο όπως το Ιουδαϊκό Πάσχα, γιατί το άλογο πρόβατο δεν μπορεί να αφαιρέσει αμαρτήματα. Το δικό μας πρόβατο, ο δικός μας αμνός, αγαπητοί μου, του δικού μας Πάσχα, είναι λογικότατο πρόβατο, λογικότατος αμνός. Γι' αυτό και έλυσε την αμαρτία και κατέλυσε το αποτέλεσμα της αμαρτίας, δηλαδή το θάνατο. Το δικό μας πρόβατο του δικού μας Πάσχα δεν μας βγάζει από την Αιγυπτιακή δουλεία για την Ιουδαία, αλλά μας εξαγάγει από το φθαρτό κόσμο και μας εισαγάγει στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Το δικό μας πρόβατο, ξαναλέγω, του δικού μας Πάσχα δεν είναι μόνο πρόβατο αλλά και ποιμένα των προβάτων που μας καθοδηγεί. Έτσι είπε ο Κυριός μας και το διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το 10ο κεφάλαιο, ότι αυτός θα πορεύεται εμπροσθέν μας και εμείς θα τον ακολουθούμε. Από το βιβλίο της Εξόδου στο 12ο κεφάλαιο, εκεί που διαβάζουμε για το Ιουδαϊκό Πάσχα, βλέπουμε ότι η θυσία του προβάτου στο Ιουδαϊκό Πάσχα γινόταν στην αρχή μηνών. Ο μήνας αυτός, ο αρχή μηνών, είναι ο Αβίβ, που αντιστοιχεί με τον ειδικό μας, εν μέρη με τον ειδικό μας Μάρτιο και εν μέρη με τον ειδικό μας Απρίλιο. Τότε, σε αυτό το μήνα που εορταζόταν το Ιουδαϊκό Πάσχα, τότε έγινε η έξοδος των Ιουδαίων από την Αίγυπτο και η λύτρωση των Αιγυπτίων πρωτοτόκων, των πρωτοτόκων των Ιουδαίων. Αυτός ο χρονικός καθορισμός, ότι το Πάσχα των Ιουδαίων πρέπει να εορτάζεται στην αρχή μηνών, αυτός λέγω ο καθορισμός είναι δηλωτικός για το δικό μας Πάσχα. και σημαίνει ότι το Πάσχα μας πρέπει να το γιορτάζουμε στην αρχή μηνών, δηλαδή τότε που γνωρίσαμε τον Χριστό, τότε που βγήκαμε από την δουλεία της Αιγύπτου, από την αμαρτία, τότε που βγήκαμε από τη φθαρτότητα και γνωρίσαμε τον Χριστό και ζήσαμε και αρχίσαμε να ζούμε μια όμορφη ζωή. Αυτή είναι η αρχή μηνών. Επαναλαμβάνω, το ότι ο Θεός διέταξε στην Παλαιά Διαθήκη οι Ιουδαίοι να εορτάζουν το Πάσχα τους στην αρχή μηνών, αυτό δηλώνει μυστικά ότι Πάσχα δικό μας είναι τότε που γνωρίσαμε το Χριστό, που κάναμε αρχή μιας νέας ζωής που αξίζει να λέγεται ζωή. Γιατί το να ζούμε, αγαπητοί μου, απλώς να τρώμε και να πίνουμε και να αναπνέουμε, δεν έχει νόημα αυτή η ζωή. Η ζωή μας έχει νόημα όταν γνωρίσουμε το Χριστό. Είμαστε χαμένοι αν δεν βάλουμε στη ζωή μας το Χριστό. Η ζωή μας αποκτάει νόημα με την προσευχή στο Χριστό, με το να διαβάζουμε τον Λόγο Του τον Άγιο, με το να πορευόμεθα κατά το Άγιο θέλημά Του. Αυτό είναι Πάσχα. Το να γνωρίσεις τον Χριστό ότι σταυρώθηκε και αναστήθηκε για σέναν, αδελφοί μου χριστιανοί. Έχω σχετικά χωρία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για αυτή την αλήθεια που λέγω. Δεν θέλω όμως να σας κουράσω, να διαβάσω ένα σχετικό χωρίο. Λέγει ο Ιερός Πατήρ: «Αρχή μηνών Ιουδαίης ή του προβάτου θυσία και η έξοδος εξ Αιγύπτου». Αρχή μηνών για τους Ιουδαίους είναι το Πάσχα τους, τότε που έγινε, τότε που θυσίαζαν το πρόβατο, για ανάμνηση ότι βγήκαν από την Αίγυπτο. «Ημίν δε σε μας δε αρχή ζωής», αρχή πραγματική ζωής, «το του Κυρίου πάθος και η συν Χριστώ μετάστασης από του κόσμου». Αρχή ζωής για μας, πραγματική ζωής, είναι από τότε που βγήκαμε από την αμαρτία και γνωρίσαμε το Χριστό, ότι έπαθε, ότι σταυρώθηκε για μας. «Τότε εις Θεόν αναγενόμεθα», λέγει ο Ιερός Πατήρ, «ότε την επιγείς γένεσιν απογινόμεθα». Όταν αρνηθούμε τα επίγεια, τις αμαρτωλές δηλαδή επιθυμίες, και λαχταρίσουμε μια καινούργια ζωή γνωρίζοντας το Χριστό μας, αυτό είναι αρχή μηνών για μας και αυτό είναι Πάσχα για μας. Να, βλέπω και ένα άλλο χωρίο του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου μέχρι ποιόν μου. «Νιν αρχή του ζήν», αρχή πραγματική ζωής, «ότε αποτάσσει τη κοσμική και γηήνη ζωή». Όταν αρνηθείς την αμαρτωλή ζωή, είναι αρχή πραγματική ζωής για σέναν, αδελφέ μου. «Νιν ευρύσεις τι το αληθινόν ζήν, το εν πνεύματι». Αν αρνηθείς την αμαρτία, την κοσμική ζωή, θα μάθεις ποια είναι η πραγματική ζωή, η πνευματική ζωή. «Θύεται Χριστός, ώστε γινώσκεις την θυσίαν αυτού, την υπερσού γενωμένη». Τότε, όταν αρνηθείς την αμαρτία και γνωρίζεις τον Χριστό, τότε είναι Πάσχα για σέναν και το Πάσχα είναι ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για σέναν και αναστήθηκε για σέναν. Αυτό λοιπόν το μυστικό μάθημα, αγαπητοί μου ακροατές, είχε το ότι ο Θεός καθόρισε στους Ιουδαίους το Πάσχα τους να γίνεται στην αρχή μηνών. Ένα άλλο σπουδαίο από το Ιουδαϊκό Πάσχα εφαρμοζόμενο σε μας, που προτυπώνει το δικό μας Πάσχα, είναι και το εξής. η εντολή του Θεού στους Ιουδαίους για το Πάσχα τους ήταν το σφαζόμενο πρόβατο να τρώγεται μέσα στην οικία, έκαστον πρόβατον κατοικία. Να κάνω μια παρέκβαση και να πω, επειδή ο Πασχάλιος αμνός στους Ιουδαίους έπρεπε να φαγωθεί όλος χωρίς να αφήσουν τίποτε κατάλοιπο. Ναι, αλλά άμα ήταν μικρή οικογένεια, πώς να φάγουν όλο τον αμνό. Έλεγε λοιπόν ο νόμος, μία ολιγομελής οικογένεια έπρεπε να ενωθεί με άλλη ολιγομελή οικογένεια, ώστε να μπορέσουν και οι δύο οικογένειες μαζί να καταναλώσουν τον αμνό. Λοιπόν, επανέρχομαι και λέγω, μέσα σε μία οικία έπρεπε οι Ιουδαίοι να φάγουν το Πασχάλιο αμνό και όχι έξω από την οικία. Και αυτό, αγαπητοί μου, συμβόλιζε την αλήθεια ότι το δικό μας Πάσχα, που είναι η Θεία Κοινωνία του Σώματος και Αίματος του Χριστού, πρέπει να την παίρνουμε τη Θεία Κοινωνία, πρέπει να την απολαμβάνουμε μέσα σε μία οικία. Ποια είναι ο οίκος αυτός του Θεού, ποια είναι η οικία αυτού, η οικία αυτή είναι η Εκκλησία. Εκεί μόνο υπάρχει ο Χριστός και πουθενά αλλού. Και εκεί μόνο λαμβάνουμε τη Θεία Κοινωνία, στην Εκκλησία. Έξω από την Εκκλησία, που λέγεται Καθολική Εκκλησία, γιατί σκοπό έχει να ξαπλωθεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχει πρόβατο, δεν υπάρχει θειόμενος αμνός, δεν υπάρχει Θεία Κοινωνία για να την απολαύσουμε και να ζήσουμε. Και εδώ πάλι έχω ένα σχετικό χωρίο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που λέγει, η οικία, λέγει ο πατήρ, όπου αισθείεται το χριστιανικό Πάσχα, είναι η καθόλης της οικουμένης Εκκλησία. Μια δε προσήκην Εκκλησία την σωτηρίαν επιστάμεθα. Σε μια Εκκλησία γνωρίζουμε ότι υπάρχει σωτηρία. Και μηδέν της καθολικής έξωθεν Εκκλησίας και πίστεως μετέχειν Χριστού δυνάμενον μη δε σώζεσθε. Ούτε μπορούμε να σωθούμε και να φάμε Πάσχα, δηλαδή να κοινωνήσουμε έξω από αυτή τη μία την Καθολική Εκκλησία, που είναι η Ορθόδοξος Εκκλησία. Δεν επιτρεπόταν στους Ιουδαίους να βγάλουν τεμάχιο του Πασχαλικού αμνού τους έξω από την οικία τους και να το δώσουν σε μη Ιουδαίο. Είπαμε, ο αμνός έπρεπε να αισθείεται, να τρώγεται μέσα στην οικία. Δεν επιτρεπόταν ο Ιουδαίος να πάρει ένα κομμάτι από το Πασχάλιο αμνό και να πάει έξω από το σπίτι να το δώσει σε έναν μη Ιουδαίο, μη περιτετμημένο. Και δεν επιτρέπεται, λέμε, και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να προσφέρουμε Θεία Κοινωνία στους έξω, στους μη βαπτισμένους δηλαδή. Όπως πάλι μαθαίνουμε

ότι τυπώνεται ο ειδικός μας αμνός. Το ειδικό μας σφαγιασθέν για τα αμαρτήματά μας πρόβατο. Το πρόβατο λοιπόν του Ιουδαϊκού Πάσχα προτύπωνε τον δικό μας θυσιαζόμενο αμνό. Προτύπωνε το δικό μας Πάσχα. Να τα εξηγήσω αυτά καλύτερα. Πρώτα, το θυσιαζόμενο πρόσωπο, το θυσιαζόμενο ζώο έπρεπε να είναι πρόβατο. Γιατί πρόβατο? Γιατί το πρόβατο είναι σύμβολο της υπιότητος και πραότητος. Και έτσι θα είναι σύμβολο της υπιότητος του Χριστού. Έτσι είχε προφητεύσει για το Χριστό μας ο προφήτης Ισαΐας από παλιά, αγαπητοί μου αδελφοί χριστιανοί. Ο προφήτης Ισαΐας με το προφητικό του όμα, το προφητικό του βλέμμα, έβλεπε τον Μεσσία, τον Χριστό, να πορεύεται για το Σταυρό του και έλεγε «Ως πρόβατον επί σφαγή νύχθη και ως αμνός άμωμος εναντίον του Κύρωτος αυτών άφωνος». Ως πρόβατο λοιπόν παριστάνεται ο Χριστός πορευόμενος για τη θυσία, πρόβατο που άφωνο δέχεται τον σφαγιασμό του. Και έτσι είχε διαταχθεί στην Παλαιά Διαθήκη το θυσιαζόμενο ζώο για τη θυσία του Ιουδαϊκού Πάσχα να είναι, για την εορτή του Ιουδαϊκού Πάσχα να είναι πρόβατο. Όμως λέγω ότι ο νόμος τους Ιουδαίους επέτρεπε να λαμβάνουν το θυσιαζόμενο ζώο και από τις Αίγες. Γιατί πραγματικά κατά τον νόμο και η έρηφος, χήμερα λέγεται στο κείμενο των Εβδομήκοντα, και η έρηφος, η κατσίκα, γίνεται και αυτή προσφορά για την αμαρτία. Ήθελα να το πω αυτό γιατί έχουμε κάποιο σχετικό χωρίο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που λέγει «Έστε τίνιν το μεν πρόβατον κατά τον Ισαΐα, η ποιότητος της του Χριστού σύμβολο». Το δικό μας Πάσχα, το ειδικό μας θύμα, ο Χριστός, είναι πρόβατον κατά τον Ισαΐα, που συμβολίζει την υπιότητα του Χριστού. Όμως, κατά τον νόμον, είναι και έρηφος, γιατί είναι θύμα υπεραμαρτίας η έρηφος. Και λέγει ο Χρυσόστομος, προσαχθείς ουν ήπιος, ο Χριστός ως πρόβατον, υπεραμαρτίας ως χήμαρος, ως έρηφος δηλαδή, τέθητε δια της υπιότητος δούσε αυτόν εις την των ανθρώπων σωτηρία. Το θυόμενο πρόβατο στο Ιουδαϊκό Πάσχα έπρεπε να είναι τέλειο και άμωμο. Γιατί αυτό συμβόλιζε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι τέλειος και άμωμος. Όπως το είπε 800 χρόνια π.Χ. ο προφήτης Ισαΐας, είπε για τον Χριστό «Αμαρτία νου και ποίησε, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού». Πραγματικά, μόνον ο Χριστός είναι τέλειος, γιατί μόνο ο Χριστός έχει σε πληρότητα κάθε αρετή. Και μόνο ο Χριστός μας είναι κατά πάντα άμωμος, γιατί μόνο ο Χριστός έχει εν εαυτό πάσαν την δικαιοσύνη

όπως το είπε και ο ίδιος ο Χριστός κατά το βάπτισμά του στον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Του είπε «Ούτω γάρ πρέπον εστίν ημίν πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη». Λέγω τώρα, για όποιον όμως δεν δέχεται τον Ιησού Χριστό ως Θεάνθρωπο, αλλά τον δέχεται ως απλό άνθρωπο, υπάρχουν σήμερα πολλοί που δέχονται τον Χριστό έναν καλόν άνθρωπο, τον δέχονται ιστορικά ότι ήρθε στη γη, ότι ήταν καλός, πολύ καλός, ότι έπραξε το καλό, ευεργέτησε, ότι ήλεγξε την ανομία των γραμματέων και των φαρισαίων, αλλά μέχρι εκεί δεν το παραδέχονται για Θεό. Όποιος λέγω δεν δέχεται τον Ιησού Χριστό ως Θεάνθρωπο, αλλά τον δέχεται ως απλό άνθρωπο, αυτός, γι' αυτόν, το πρόβατο δεν είναι ούτε τέλειο ούτε άμωμο. Αυτός τι Πάσχα να γιορτάσει? Πάσχα είναι ο Χριστός, ο οποίος τέθηκε, θυσιάστηκε για μας. Αλλά προτυπώθηκε ο Χριστός μας με το τέλειο και άμωμο πρόβατο του Ιουδαϊκού Πάσχα στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν όμως κανείς δέχεται τον Χριστό για άνθρωπο απλά, κανένας εκ των ανθρώπων δεν είναι τέλειος και άμωμος. Πρέπει να τον δέχεται για Θεάνθρωπο, για Θεόν σαρκοθέντα. Γι' αυτό λέγω τώρα και ο νόμος στην Παλαιά Διαθήκη διέτασε όχι μόνο το θυσιαζόμενο ζώο για την εορτή του Πάσχα να είναι τέλειο και άμωμο, αλλά ο νόμος στην Παλαιά Διαθήκη, λέγω, διέτασε όλα τα θυσιαζόμενα, τα προσφερόμενα προς θυσίαν ζώα να είναι τέλεια και άμωμα, γιατί όλα τα ζώα αυτά θυσιάζονταν εις τύπον του Χριστού. Ακόμη και οι ιερείς, λέγει ο νόμος, έπρεπε να είναι και αυτοί άρτιοι και τέλειοι σωματικά, γιατί όλοι ήταν τύποι του αληθινού ιερέως, του αρχιερέως του Χριστού. Το πρόβατο ακόμη στο Ιουδαϊκό Πάσχα έπρεπε να είναι ενιάσιο, και αυτό πάλι ήταν τύπος του Χριστού, γιατί το ενιάσιο πρόβατο υποδηλώνει τον Χριστόν νεωνώντας στη γη και μη έχοντα τίποτε από την παλαιότητα των ανθρώπων. Να διαβάσω ένα σχετικό χωρίο του Χρυσοστόμου για αυτό που είπα. Ξαναλέγω, το ενιάυσιο πρόβατο του Ιουδαϊκού Πάσχα προτυπώνει, προδηλώνει τον Χριστόν, υποδηλώνει τον Χριστόν νεωνώντας τη γη και μη έχοντα τίποτε από την παλαιότητα των ανθρώπων, από την αμαρτία των ανθρώπων. Να διαβάσω ένα χωρίο του Χρυσοστόμου, λέγω, και παρακαλώ να προσπαθήσουμε να γίνει αντιληπτό. «Ήτις τι εκ της ανθρωπίνης παλαιότητος εις Χριστόν ανάγει». Εάν αναφέρει κάτι κανείς στο Χριστό από την παλαιότητα των ανθρώπων, παλαιότης εδώ είναι η πτώση, δίδει δηλαδή στο Χριστό, προσδίδει στο Χριστό και ελαττώματα της ανθρωπίνης φύσεως, ή λέγει τον Χριστόν δεκτικόν αμαρτίας, ή πει τη βλασφημία ότι ο Χριστός μπορούσε να αμαρτήσει. Ο Χριστός δεν μπορούσε να αμαρτήσει, non potuit peccare. Ούτως, λέει ο Χρυσόστομος, ενιάυσιον ουκ έχει πρόβατον. Αυτός δεν δέχεται τον Χριστό ως ενιάυσιον, ουδέτης κενότητος ίσθετο εν Χριστώ.
Δηλαδή εδώ ο Χρυσόστομος με αυτό που λέει θέλει να πει ότι με το να λέει η Παλαιά Διαθήκη ότι το πρόβατο του Ιουδαϊκού Πάσχα να είναι νιάψιον, αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός είναι, δεν έχει τίποτε, είναι νέος, νιάψιον, νέο. Ένας που είναι ενός έτους είναι νέο. Λοιπόν, αυτός που το να λέγει η Παλαιά Διαθήκη ότι το πρόβατο είναι ενιάψιον, πρέπει να, του Ιουδαϊκού Πάσχα το πρόβατο πρέπει να είναι ενιάψιον, αυτό προτυπώνει τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν και λέγεται ενιάψιος κατά τούτο ότι είναι νέος ο νέος Αδάμ και δεν έχει τίποτε από την παλαιότητα του παλαιού Αδάμ, του πεπτοκότος Αδάμ. Όποιος όμως αποδίδω κατένιαν το χωρίο του Χρυσοστόμου που διάβασα, όποιος όμως δέχεται ότι ο Χριστός μπορούσε να έχει ελαττώματα ανθρώπινα ή μπορούσε να αμαρτήσει ή δεν είχε ελαττώματα αλλά μπορούσε και να αμαρτήσει, αυτός δεν δέχεται ενιάψιον το πρόβατον. Βρήκα όμως και μια άλλη ερμηνεία σε πατερικό κείμενο, αγαπητοί μου. Δεν ξέρω όμως, άλλη ερμηνεία περί του ενιαυσίου προβάτου. Δεν ξέρω όμως, ήταν δύσκολη η έκφραση του κειμένου και δεν ξέρω αν αποδίδω καλά το νόημα. Κατά την δεύτερη αυτή ερμηνεία, ο ενιαύσιος αμνός του Ιουδαϊκού Πάσχα είναι τύπος του Χριστού και κατά το ότι το έτος που διερχόμεθα, που υποδεχόμεθα κάθε χρόνο, το έτος είναι σύμβολο του αιώνος. Πώς είναι σύμβολο του αιώνος το έτος? Επειδή το ίδιο έτος με τις εποχές του ανακυκλώνεται πολλές φορές. Λέγουμε εμείς νέο έτος, αλλά στην ουσία είναι το ίδιο έτος. Το ίδιο έτος με τις ίδιες εποχές του ανακυκλώνεται πολλές φορές. Κι όμως, αν είναι το ίδιο έτος, κάθε χρόνο μας παρουσιάζεται ως καινούριο έτος. Αυτό βαθιά φαίνεται να εικονίζει τον τύπο του καινού ανθρώπου που από την παλαιότητα έρχεται σε καινότητα. Και ο Απόστολος Παύλος μας λέει, ενδύσαστε τον καινόν άνθρωπο, ντυθείτε τον νέον άνθρωπο και αυτός είναι ο Χριστός μας που σαρκώθηκε, που σταυρώθηκε και αναστήθηκε για μας. Σαν να μας λέγει δηλαδή ο Απόστολος Παύλος, αν ενδυθείτε την αμωμότητα και την τελειότητα του προβάτου θα είστε πρόβατα Θεού και θα παραστήσετε το σώμα σας ζωντανή θυσία, αγία, ευάρεστη στο Θεό και θα μεταβείτε στην αιώνια ζωή. Προδομένους επιστολή, αρχή 12ου κεφαλαίου. Το πρόβατο του Ιουδαϊκού Πάσχα, αγαπητοί μου ακροατές, έπρεπε να είναι άρσεν. Το αρσενικό δηλώνει το ηγεμονικό, όπως ο άντρας, συγκρινόμενος προς τη γυναίκα, έχει σωματική ηγεμονία. Λοιπόν, το ότι το πρόβατο του Ιουδαϊκού Πάσχα έπρεπε να είναι αρσενικό, αυτό προτύπωνε το Χριστό μας, αρσενικό σημαίνει το ηγεμονικό, προτύπωνε λέγω τον Χριστό μας, που είναι ο ηγεμόν και ο βασιλεύς. Γιατί ο Χριστός μας, αν και σαρκώθηκε, ο Υιός του Θεού, αν και σαρκώθηκε και έγινε αδελφός μας κατά την ανθρώπινη φύση, όμως κατά τη Θεία του φύση είναι ο Κυριός μας, είναι ο Δεσπότης μας. Γι' αυτό και μόνο ο Χριστός καλείται νυμφίος,
και ως νύμφη νοούμε όλη την ανθρωπότητα. Ούτε ο Ιωάννης που είναι ο μέγιστος των προφητών μπορεί να ονομαστεί νυμφίος. Γι' αυτό και ο Ιωάννης για μένα το Χριστό είπε «Ο έχων την νύμφη νυμφίος εστί». Το Χριστό τον είπε νυμφίο. Τον εαυτό του όμως, για τον εαυτό του ο Ιωάννης είπε «Ο φίλος του νυμφίου, ο εστικός και ακούν την φωνή αυτού» κλπ. Τον εαυτό του τον είπε «Φίλο του νυμφίου» και όχι νυμφίο. Και ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας τους χριστιανούς της Κορίνθου και λέγοντάς τους ότι τους συνέδεσε με τον Χριστό, λέει ότι τους ενύμφευσε με Αυτόν. Ωραίο είναι το χωρίο. Ιρμοσάμιν ημάς, εν οι ανδροί, παρθένων αγνήν, παραστήσε το Χριστό. Η έκφραση λοιπόν νυμφίος για το Χριστό δηλώνει το ηγεμονικό του, το οποίο υποδηλώνεται στην Παλαιά Διαθήκη με το ότι το πρόβατο του Ιουδαϊκού Πάσχα έπρεπε να είναι αρσενικό. Και αγαπητοί μου ακροατές, ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός είναι ηγεμόνας μας, δεσπότης μας, είναι βασιλεύς μας, όχι μόνο γιατί είναι Θεός σε μας, αλλά είναι Κύριος και βασιλεύς ολοκλήρου της κτίσεως, γιατί είναι δημιουργός της κτίσεως. Και σαν δημιουργός λέγεται βασιλεύς και ηγεμόν και Κύριος όχι μόνο ειδικών μας των ανθρώπων, δεν είμαι θα μόνο εμείς δημιουργία του Χριστού, αλλά είναι δημιουργός, είναι Κύριος και βασιλεύς όλης της κτίσεως, γιατί όλη η κτίσης δημιουργό έχει τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν.

εκπλήττων τη οράση, δροσίζων της ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελος τες μυροφόρης έλεγε, τον ζώντα τι ζητείτε εν μνήματι, ηγέρθη και νόσας τα μνήματα, της φθοράς αλλοιωτήν γνώτε τον αναλύωτον, είπατε το Θεό ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσας τον ανθρώπο. Στο άτου Σολομώντος εκεί κατέκει το πλήθος των ασθενούντων και μεσούσις της εορτής έβρεν ο Χριστός 8 και 30 ετών παράλυτων κείμενων. Δεσποτική φωνή λέγει προς αυτόν, θέλεις υγιείς γενέστε, ο ασθενών απεκρίνατο. Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ο δε λέγει προς αυτόν, άρον σου την κλίνιν, είδε υγιής γέγονας μικέτη αμάρτανε, της Θεοτόκου πρεσβείες Κύριε, κατάπεμψον ημίν το μέγα έλεος.

Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Με την χάρη του Θεού αγαπητοί και με την ευχή του Δεσπότη μας, ανεβαίνοντας αυτήν την πανέμορφη κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, φτάσαμε στο 8ο σκαλοπάτι, όπου ο Άγιος Ιωάννης μας τοποθετεί το θέμα αοργησία, δηλαδή το να μην οργιζόμαστε, να μην θυμώνουμε. Βέβαια, θα πει κανένας, τι μας τα λες εμάς, εμείς δεν θυμώνουμε, δεν οργιζόμαστε, καμιά φορά αν φαίνεται ότι θυμώσαμε, είναι γιατί ο σύζυγος, τα παιδιά, ο γείτονας, ο συνάδελφος με έκανε έτσι ώστε βγήκα από τα ρούχα μου. Δεν φταίω εγώ δεν θυμώνω. Ω αγαπητοί, να ξέραμε τι κουβαλάμε μέσα μας. Αν δούμε την οργή αγαπητοί, θα παρατηρήσουμε, όπως θα το παρατηρήσουμε σε εμάς τους ιδίους όταν οργιστούμε, αλλά και στους γύρω που καμιά φορά θα συναντήσουμε έναν οργύρο άνθρωπο, βλέπουμε ότι η οργή έρχεται να βάλει το δηλητήριό της μέσα, βαθιά, στην ψυχή του ανθρώπου. Είναι ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα να σκεφτείτε και πρέπει να εμποδίζουμε αυτό στο να σπέρνει μέσα μας το δηλητήριό του. Η οργή είναι ένα πάθος αγαπητοί και πάθος κυρίως της ψυχής που κάνει θηρίο τον άνθρωπο και τον κάνει να κινείται και να συμπεριφέρεται όπως ακριβώς ένα θηρίο. Έγινα θηρίο λέει με πολλές φορές ή κοίταξέ τον, έγινε θηρίο με τα νεύρα, με τις φωνές. Κάτω από την επίρρεια της οργής αγαπητοί γίνονται όπως έχουμε προσέξει τα χειρότερα εγκλήματα, απάνθρωπες αδικίες, καταστροφές, 1000 πράγματα. Ο οργύρος θα δούμε ότι δεν διαφέρει καθόλου από ένα θηρίο. Όλο θα λέγαμε το ανθρώπινο μεγαλείο της προσωπικότητας του ανθρώπου εκείνη τη στιγμή ποδοπατείται και καταστρέφεται. Θα δούμε αγαπητοί στον Λόγο του Θεού να αναφέρει και να λέγει ότι ο θυμός έσχατον γυράσκει, δηλαδή πρώτα γυράσκει και πεθαίνει ο άνθρωπος και μετά ο θυμός. Και μάλιστα θα δούμε ότι όσο γυράσκουμε τόσο δυναμώνει και το πάθος της οργής του θυμού. Πρώτα φεύγει η ψυχή και μετά το χούι, λέει ο λαός. Τι είναι αλήθεια η οργή? Θυμός και η οργή αγαπητοί είναι έννοιες οι οποίες εναλλάσσονται, αλλά εντούτοις υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Ο θυμός είναι κάτι πολύ οξύ, δυνατό, αλλά κρατάει λίγο. Η οργή είναι έντονο, αλλά ίσως απαλότερο από ότι ο θυμός, αλλά η διαφορά είναι ότι κρατάει πολύ περισσότερο. Αν θέλαμε να παρομοιάσουμε τον θυμό και την οργή με κάτι το οποίο συναντούμε μπροστά μας, θα παρουσιάζαμε τον θυμό με μία φωτιά ενός δοχείου βενζίνης ή ενός δοχείου ινοπνεύματος που κάποια στιγμή τρυπά το δοχείο, χύνεται το ινόπνευμα, χύνεται η βενζίνη, ένα σπίρτο βρίσκεται εκείνη τη στιγμή και βλέπουμε ξαφνικά ένα μπαφ και φουντώνει μια έντονη φωτιά, μια λάμψη, κάτι τρομερό, αλλά μόλις χαθεί το υλικό το οποίο έδωσε αυτήν την δύναμη στη φωτιά και έγινε αφορμή της φωτιάς, χάνεται και σβήνει. Η άλλη πλευρά της οργής θα την παρουσιάσαμε σαν μια φωτιά μέσα σε ένα σκουπιδότοπο, μέσα στα σκουπίδια, που βλέπουμε πολλές φορές σε κάποιο σκουπιδότοπο όπου κάποια στιγμή πήρε φωτιά να σιγοκαίει κάτι και να βλέπουμε ένα καπνό να βγαίνει. Και ενώ προσπαθεί κανείς να ρίξει τόνους νερό από πάνω, εκείνη βλέπουμε ότι ακόμα συνεχίζει να σιγοκαίει, να καπνίζει. Και αν πάρουμε κάποια στιγμή ένα δικέλι και αναμοχλεύσουμε λίγο τα σκουπίδια, τα πριονίδια, ό,τι και είναι αυτό που είναι σωρός, θα δούμε ότι αμέσως, όπως έκανε η βενζίνη, βγάζει μια έντονη λάμψη, μια φλόγα, μια γλώσσα φωτιάς και απειλεί αυτά που υπάρχουν γύρω. Και μετά ξανασυνεχίζει να σιγοκαίει.
πάλι με δεδομένη αφορμή, με μία αναμόχλευση, ξανά πάλι φουντώνει μία φλόγα ξαφνική και συνεχίζει πάλι, αφού σβήσει αυτήν, να σιγοκαίει συνεχώς, αγαπητοί. Έτσι λοιπόν μοιάζει ο θυμός και η οργή, και νομίζω ότι διαπιστώνουμε την έντονη διαφορά αυτών των δύο. Η οργή, αγαπητοί, είναι κατάσταση της ψυχής, δυστυχώς μόνιμη, αγαπητοί. Κρατώ εκείνο που θυμάμαι, που με πείραξε, και το θυμάμαι και υπάρχει μέσα μου και σιγοκαίει. Αυτό είναι η οργή. Οργή, θα λέγαμε, είναι ένας παρατεταμένος θυμός. Το υπόβαθρο του θυμού θα δούμε ότι δεν είναι η μνήση κακία, αλλά είναι ο εγωισμός. Με έθιξε ο άλλος, με μίλησε απότομα και μπουφ, ανάβει φωτιά και θυμώνω. Το υπόβαθρο της οργής, εδώ είναι η μνήση κακία, σιγοτρώει από μέσα, σιγοκαίει από μέσα, γιατί θυμάται αυτό το οποίο κάποια στιγμή είχε γίνει. Και αυτό έχει σημασία για να ξέρουμε και το πώς θα αντιμετωπίσουμε, πώς θα πάρουμε τα ανάλογα φάρμακα, αγαπητοί, για να θεραπεύσουμε. Και θα πει κανένας, τι πρέπει να θεραπεύσω τώρα εδώ, τον εγωισμό, να θεραπεύσω τη μνησικακία? Το καθένα όμως, αγαπητοί, έχει τα φάρμακά του. Καταρχάς, αν δούμε την φύση μας, ο θυμός υπάρχει στην φύση του ανθρώπου και η επιθυμία δεν είναι κάτι κακό. Μάλιστα, θα δούμε ότι ο Χριστός λίγο πριν από το Πάσχα λέγει, επιθυμία επιθύμησα, τούτο το Πάσχα φαγήν μετά των μαθητών μου. Εξέφρασε την επιθυμία του. Τον θυμό ο Θεός, αγαπητοί, τον φύτευσε, ναι, τον εφύτευσε στην ψυχή. Αυτό μας λένε οι πατέρες. Η επιθυμία φυτεύτηκε από τον Θεό στον άνθρωπο για να επιθυμεί αγαθά πράγματα. Πράγματα που δεν έρχονται σε σύγκρουση, σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού. Ο θυμός λοιπόν είναι δημιούργημα του Θεού. Είναι ιδιότητα της ψυχής. Είναι, θα λέγαμε, η ιδιότητα του θυμικού μέρους της ψυχής. Θυμικό ή θυμό, ό,τι και αν πω, είναι το ίδιο πράγμα, αγαπητοί. Και ενώ δεν είναι κάτι κακό, εντούτοις μετατρέπεται σε κακό όταν αυτό στραφεί κατά του θελήματος του Θεού. Έτσι και η επιθυμία. Όταν η επιθυμία είναι, αντιστρατεύεται το θέλημα του Θεού και έρχεται σε σύγκρουση, αυτό τότε, αυτό το καλό που ο Θεός έβαλε μέσα μας, μετατρέπεται σε κακό. Θυμός τώρα, αγαπητοί, ή θυμικό, όπως το ονομάζουμε, γιατί θυμός και θυμικό είναι το ίδιο. Τι ακριβώς είναι? Είναι, αγαπητοί μου, το συναίσθημα. Είναι αυτό που λέμε ότι αγαπώ κάποιον ή όχι. Ότι τον αντιπαθώ, τον αποστρέφουμε, δεν τον πάω ή τον μισώ ή τον κρατάω κακία ή δεν ταιριάζω, λέμε, δεν ταιριάζει η χημεία μας. Σήμερα το λέμε η καρδιά μου, δηλαδή λέμε ότι η καρδιά μου δεν τον πάει ή τον έχω στην καρδιά μου ή δεν το σηκώνει το μέσα μου την παρουσία αυτού του ανθρώπου. Και όταν η καρδιά, δηλαδή η ψυχή, έχει αγάπη και φιλανθρωπία, τότε θα διαπιστώσουμε ότι ο νους φωτίζεται. Τι θα πει όμως θυμός? Συναίσθημα, αγαπητοί. Το συναίσθημα όμως εκφράζεται, όπως μας λένε οι πατέρες, με έναν άξονα. Στο ένα άκρο του άξονα είναι η αγάπη και η φιλανθρωπία και στο άλλο άκρο είναι το μίσος, θα λέγαμε, και η αντιπάθεια. Σαν άνθρωπος δεν έχω ούτε τέλεια αντιπάθεια, ούτε τέλεια αγάπη, αλλά κινούμε πάνω σε αυτόν τον άξονα, δεξιά-αριστερά. Όσο βαδίζω προς τα άκρα, τόσο αυξάνει είτε η αγάπη και η φιλανθρωπία, είτε η αντιπάθεια. Θα πω ότι έχω αγάπη. Αγαπώ κάποιον, επί παραδείγματι έναν άνθρωπο. Αν όμως αφαιθώ σε μια κακή σκέψη, σιγά-σιγά μπορώ να περάσω, περπατώντας πάνω στον άξονα, να περάσω από το μηδέν και να βρεθώ, που είναι το κέντρο του άξονα, και να βρεθώ στην άλλη πλευρά της αντιπάθειας. Αγαπώ κάποιον, κάποια στιγμή μου έρχεται ένας λογισμός
που εκείνος ο λογισμός έρχεται να μου υποτιμήσει αυτόν τον άνθρωπο που εγώ αγαπώ και δουλεύοντάς τον αφού τον έχω αποδεχθεί, σιγά σιγά ενώ τον αγαπούσα αρχίζω να αισθάνομαι άσχημα, δύσκολα, δεν μπορώ να ησυχάσω, δεν μπορώ να ανεχθώ την παρουσία του και μπορεί να φτάσω σε μια τέλεια αντιπάθεια. Όπως πάλι και αντίθετα, εάν κάποιον δεν τον συμπαθώ και τον αντιπαθώ, τον μισώ, τον αποστρέφουμε, εάν όμως τοποθετήσω έναν καλό λογισμό και τον δουλέψω αυτόν τον καλό λογισμό, σιγά σιγά σιγά σιγά περνώντας από το μηδέν πάλι, γυρίζοντας προς την άλλη πλευρά του άξονα, θα φτάσω να βρεθώ στον χώρο της αγάπης και να φτάσω αυτόν τον οποίο προηγουμένως αντιπαθούσα να τον εκτιμώ και να τον αγαπώ και να τον σέβομαι. Αυτό λοιπόν, έτσι λοιπόν ακριβώς κινείται, αγαπητοί, ο άνθρωπος πάνω σε αυτό τον άξονα του συναισθήματος, του θυμικού μέρους της ψυχής. Ποιος ο σκοπός του θυμού τώρα αφού έχει δοθεί από τον Θεό και του συναισθήματος, αγαπητοί, είναι να περιφρουρεί τον άνθρωπο. Η αγάπη υπάρχει για να αγαπά ο άνθρωπος το αγαθό, το μίσος για να μισεί το κακό. Ο Χριστός είπε, είπαγε ο πίσω μου Σατανά όταν βρέθηκε στην έρημο, όταν ήρθανε μπροστά οι πειρασμοί και εξαπέστειλε τον διάβολο. Αλήθεια, εκείνη την ώρα που είπε, είπαγε ο πίσω μου Σατανά, το είπε με γλυκύτητα, το είπε με πραότητα, πήγαινε πίσω μου Σατανά. Ή σήκωσε φωνή και είπε, είπαγε ο πίσω μου Σατανά, φεύγα από εδώ, χάσω από τα μάτια μου. Αυτή ακριβώς η φράση, αν την προσέξουμε, δείχνει ένα έντονο ύφος, ένα αυστηρό ύφος. Δηλαδή μίλησε στον διάβολο με θυμό ο Ιησούς Χριστός. Άρα αδελφοί μου, ο θυμός είναι το νεύρο της ψυχής. Ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο έπρεπε να θυμώσουν με τον διάβολο και να του πούν, αν δεν φεύγα, είπαγε ο πίσω. Και αυτό που ο Αδάμ δεν είπε έρχεται τώρα και το κάνει ο Χριστός με το «Είπαγε ο πίσω μου Σατανά». Είναι ο νέος Αδάμ, είναι εκείνος ο οποίος ήρθε να διορθώσει αυτά τα οποία εμείς δυστυχώς καταστρέψαμε. Αν δεν έχουμε, αγαπητοί, αυτό το νεύρο της ψυχής, πάει, χαθήκαμε. Όπως θα λέγαμε τα αντισώματα τα οποία έχει το σώμα μας για να εξουδετερώνει τις διάφορες προσβολές των μικροβίων, των ιών κτλ. Που προσπαθούν να καταλάβουν το σώμα μας και να το καταβάλουν να ασθενήσει. Έτσι και ο θυμός. Ο θυμός υπάρχει στην ψυχή μας για να διώχνει τις διάφορες προσβολές οι οποίες προέρχονται από τον διάβολο. Και αγαπητοί, όταν το συναίσθημα, η λογική και η βούληση δεν συνυπάρχουν με αρμονία αλλά το ένα υπερέχει του άλλου, τότε φτάνουμε σε μια ψυχική ασθένεια. Είναι αυτό που λέμε διχασμένη προσωπικότητα. Είναι αυτό που καμιά φορά λέει ο κόσμος ότι αυτός είναι ανισόρροπος, αλλά λέει άλλα κάνει. Βλέπετε πόσες φορές ένα συναίσθημα, ένα παιδί μας, μια κοπέλα, εμάς τους ίδιους, το οποίο όμως το αφήσαμε να προηγείται και δεν θέσαμε την λογική, δεν το θέσαμε υπόψη στον χώρο της λογικής και να το σκεφτούμε λογικά, πόσες φορές μας έχει οδηγήσει σε λανθασμένες ενέργειες, αγαπητοί. Γιατί δεν σκεφτήκαμε λογικά και αφήσαμε το συναίσθημα να υπερέχει, κάτι το οποίο όμως οδηγεί τον άνθρωπο, όπως είπαμε, ακόμα σε μια ψυχική ασθένεια. Για να δούμε όμως ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη, από την αρχή του ανθρώπου. Ήτανε ο Κάιν και ο Άβελ που πρόσφεραν θυσία στον Θεό. Ο Κάιν έβαλε τα σκύβαλα σαν προς τον Θεό γιατί ήτανε γεωργός. Ο Άβελ πήρε το καλύτερο αρνάκι το οποίο είχε γιατί ήτανε και τσομπάνος. Και βλέπουμε ότι του Κάιν, ο καπνός, πήγαινε πλάγια. Του Άβελ όμως πήγαινε προς τα πάνω. Τότε ο Κάιν το είδε και το ερμήνευσε και κατάλαβε ότι του Άβελ ήταν αρεστή στον Θεό η θυσία. Και τότε τι έκανε ο Κάιν, θύμωσε και ταράχτηκε, αγαπητοί. Βλέποντας όμως ο Θεός, ο οποίος αγαπούσε και τον Κάιν και τον Άβελ κατά τον ίδιο τρόπο, γιατί ήταν δικά του δημιουργήματα, παιδιά του, έρχεται, πλησιάζει τον Κάιν που τον είδε ταραγμένο και θυμωμένο και του λέγει, τι κάνεις έτσι? Ηρέμησε και την άλλη φορά διόρθωσέ το.
Βλέπετε πόσο αγάπη έχει ο Θεός. Εκείνος όμως, όπως διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, από το μίσος προς τον αδερφό του και την αντιπάθεια, ο θυμός, η επιθυμία, μετατράπηκε σε οργή και λέγει στον Άβελ, «Πάμε μέχρι εκεί κάτω στην πεδιάδα». «Πάμε», λέγει ο Άβελ. Και εκεί τι συνέβη? Κρυφά, χωρίς να το καταλάβει ο Άβελ, ο Κάιν φωνεύει τον αδελφό του. Γιατί? Διότι ακριβώς δεν ήλεγξε το θυμό του. Διότι άφησε να χαθεί η αρμονική σχέση, νόηση, βούληση και θυμός. Ένα άλλο παράδειγμα, όταν στον παράδεισο μετά την πτώση των πρωτοπλάσων ο Θεός συναντά το δειλινό και τους τρεις, Αδάμ, Εύα και το φίδι, το διάβολο, και λέγει «Έχθραν θύσω αναμέσων σου και της γυναικός». Αυτό το μίσος κατά του κακού και της αμαρτίας το έχει φυτέψει ο Θεός, αγαπητοί, για να προστατεύουμε την ψυχή μας από τον διάβολο και τα όργανά του. Μα θα πει κανένας ότι ο Θεός είπε «αγαπάτε αλλήλους». Πώς είναι δυνατόν να έρθει τώρα να βάλει μίσος και έχθρα ανάμεσα στους ανθρώπους, ανάμεσα στον άνθρωπο και τον διάβολο? Θα υπάρχει αγάπη και θέλει ο Θεός να αγαπιόμαστε και είπε «αγαπάτε αλλήλους, αγαπάτε τους εχθρούς». Εννοεί όμως την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων και μεταξύ του ανθρώπου και τον Θεό. Όχι αγάπη στον διάβολο, όχι αγάπη στα όργανα του διαβόλου, εκεί θα λέγαμε μια αιώνια έχθρα. Πρέπει, αγαπητοί, να μισούμε εκείνους που μας προσφέρουν το κακό, για να αποφύγουμε το κακό. Αλλιώτικα, πάει, χαθήκαμε, παρασυρθήκαμε, κατρακυλήσαμε. Έρχεται ο άλλος να μου πει κάτι, να μου ζητήσει να πάμε μια βόλτα κάπου, μα γνωρίζω ότι εκεί δεν είναι σωστό. Αλλά από ντροπή δήθεν, υπακούομαι και λέμε άντε να μην το στεναχωρέσω, θα έρθω. Και φτάνουμε τελικά με τη μία, με τη δεύτερη, με την τρίτη φορά να πέσουμε σε βαρύτατα αμαρτήματα. Έλα να πιούμε έναν καφέ, λέγει η φίλη, η γειτόνισσα, έλα λίγο να κάνουμε λίγο κουσκούς. Εάν το αφήσω, μία, δύο, τρεις, πάει, κατρακύλησα, μου έγινε χούι, μου έγινε συνήθεια, αγαπητή. Και τελικά αυτή είναι η λεγόμενη δήθεν αγάπη και σεβασμός προς τον άλλον άνθρωπο, απέβει δυστυχώς καταστροφικό για μένα, για τον εαυτό μου, για την ψυχή μου. Ο Μέγας Βασίλειος, αγαπητοί, λέγει «Τον θυμό σου να τον στρέψεις στον διάβολο και τα όργανά του, τον πατέρα του ψεύδους, τον εργάτη της αμαρτίας, το δε αδερφό συμπάθησον. Εάν όμως επιμένεις στην αμαρτία, άφες αυτόν». Βλέπετε, εάν βλέπω ότι εκείνος θέλει να μου ζητάει να πηγαίνουμε μαζί σε κάποιον κακόφημο τόπο, να ζητάει να κάνουμε όχι σωστά πράγματα που έρχονται σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού. Αν το θέλετε και μία βόλτα την Κυριακή που θα πει ο άλλος, έλα μωρέ πάμε για μπάνιο, πάμε στο τάδε μέρος Κυριακή πρωί. Όχι, θα πάμε πρώτα στην εκκλησία και μετά θα πάμε. Έλα μωρέ εντάξει τώρα, δεν χάλασε ο κόσμος την άλλη Κυριακή. Υποχώρησα μία, υποχώρησα δύο, χάθηκα, αγαπητοί, παρασύρθηκα στο κατρακύλισμα το οποίο ο άλλος με προσφέρει. Εκεί λέγει ο Μέγας Βασίλειος, άφεσ' αυτόν, φίλε μου, σ' αγαπώ, αλλά δεν θα έρθω, δεν μπορώ να συμβαδίσω με το δικό σου σκεπτικό. Έρχεται πάλι η Αγία Γραφή και μας λέγει, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Μα είναι δυνατόν? Πώς είναι δυνατόν να θυμώσω, να οργιστώ και να μην αμαρτήσω? Πώς θα το κατορθώσω? Αδελφοί, με έναν τρόπο, το να προσπαθώ διαρκώς να γίνω Άγιος. Τότε μόνο θα μπορώ να οργίζομαι χωρίς να αμαρτάνω. Όταν αντίθετα προσπαθούμε να εφαρμόσουμε το οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, χωρίς να προσπαθούμε να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από τα πάθη και τις αδυναμίες, τότε υπάρχει τρομερός, μεγάλος κίνδυνος να πέσουμε στον θυμό και στην οργή που δεν θα είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Δυστυχώς, αδελφοί μου, και ο θυμός, ο τόσο ψυχοφέλιμος, τελικά φτάσαμε εμείς οι άνθρωποι να τον διαστρέφουμε, να τον διαστρέφουμε διαρκώς και κατάντησε να είναι τελικά ένα αμάρτημα. Αυτή είναι η δύναμη της ψυχής, τα αντισώματα της ψυχής, η άμυνα της ψυχής έρχεται τώρα δυστυχώς και το κάνουμε εμείς να στρέφεται κατά της ψυχής.
Γι' αυτό πρέπει να βρούμε τα μέσα να σταματήσουμε την διαστροφή του θυμού, αγαπητοί, διότι μέσα μας το θυμικό έχει διαστραφεί. Και αντί να στραφούμε κατά του κακού, στρεφόμαστε τελικά εναντίον του καλού, εναντίον του θελήματος του Θεού.

Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αδελφοί, λέγει «Εκείνος που με όλη του την καρδιά σέβεται τον Θεό και φροντίζει να είναι ευσεβής άνθρωπος, αυτός, λέγει, φροντίζει να κρατάει τον θυμό του και την επιθυμία του, διότι πάντων των κακών αιτία είναι η επιθυμία και ο θυμός». Έτσι δε γράφει και ο αδελφόθεος Ιάκωβος στην επιστολή του. «Πόθεν πόλεμοι και μάχε», λέγει, «γιατί υπάρχουν οι πόλεμοι και οι μάχες και τρογόμαστε μεταξύ μας, διχοστασίες, έριδες, φθόνοι και χίλια δυο άλλα πράγματα». Βέβαια θα δούμε στον χώρο της πολιτικής, οι πόλεμοι κλπ. Δεν ερμηνεύονται σαν αποτέλεσμα θυμού και επιθυμίας, αλλά ωρεοποιούνται με την φράση «έξοδος προς αναζήτηση ζωτικού χώρου», λέγει. Ενώ στην ουσία αιτία είναι ο θυμός και η επιθυμία. Η επιθυμία, η ζήλια, ο φθόνος, το ότι ο δίπλα έχει καλύτερα αγαθά, έχει καλύτερο τόπο. Η αντιπάθεια προς τον διπλανό μου είναι εκείνο το οποίο με οδηγεί σε μία μάχη, σε έναν πόλεμο για να εκδιώξω τον αδελφό μου, γιατί είναι βαρύς και βλεπόμενος, όπως λέει η Αγία Γραφή. Ο θυμός, αγαπητοί, κινείται από πολλά πάθη. Όταν όμως κινηθεί από το μίσος και από τον φθόνο, τότε ο άνθρωπος φτάνει να μάχεται και κατά φαντασία με τον πλησίον του, αυτό που έχει στο νου του. Ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος λέγει, όταν ο άνθρωπος καθεαυτόν διάγει, διακατέχεται δηλαδή από τον φθόνο και το μίσος, τότε θυμώνει εναντίον άλλων ανθρώπων, πολλές φορές μάλιστα και χωρίς αιτία. Ή αν δοθεί, λέγει ο Ιερός Πατήρ, κάποια μικρή αφορμή από τον άλλον άνθρωπο, τότε αυτή η μικρή αφορμή μεγαλοποιείται μέσα στον χώρο της φαντασίας του ανθρώπου που μισεί με τον εξής τρόπο, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Μόνος του ανοίγει διάλογο. «Μου έκανες αυτό, θα σου κάνω εκείνο». Μέσα του πάλι απαντάει ο άλλος. Και ενώ εκείνος απαντά, εγώ αγριεύω. «Α, έτσι, θα δεις τι θα σου κάνω. Έχεις κάνει εκείνο προχθές. Αυτό εκείνο θα αναφέρω και θα σε σβήσω, θα εξαφανιστείς». Και ούτω καθεξής. Και αρχίζει μέσα στο μυαλό του ανθρώπου, μέσα στο μυαλό μας, αγαπητοί, σε όλους μας δυστυχώς έχει συμβεί, αρχίζει και φουντώνει και γίνεται θηρίο. Βέβαια, αγαπητοί, ο Άγιος Ιωάννης λέγει, προσοχή, λέγει, γι' αυτό το επισημαίνει αυτό. Ο διάβολος κλέπτει τον άνθρωπο στο θέμα του θυμού και από τον χώρο της φαντασίας. Μην επαναπαυόμαστε να ελέγχουμε τους λογισμούς που εισέρχονται μέσα στο νου μας και μάλιστα ιδιαίτερα για τον άλλον άνθρωπο. Πολλές φορές θα δούμε ότι έχουμε θυμώσει με τη φαντασία μας. Βλέπουμε τον εαυτό μας, τον άλλον άνθρωπο, κάθεται στον καναπέ, ήσυχος, ωραία. Και ενώ το πρόσωπό του είναι ήρεμο, χαλαρό, σε λίγο διαπιστώνουμε ότι η φατσούλα του αρχίζει να σκοτεινιάζει, αρχίζει να κατσουφιάζει, αρχίζει να αγριεύει και διαπιστώνουμε, παρακολουθώντας τον άνθρωπο ή τον εαυτό μας, ξαναλέγω, ότι αυτός κάτι σκέφτεται εκείνη την ώρα, κάτι στείνει με το μυαλό του, αλλά για να αλλοιώνεται εξωτερικά και το πρόσωπό του σημαίνει ότι κάτι κακό έχει μέσα στο μυαλό του. Ποτέ, αγαπητοί, να μην αφήσουμε και να μην αφήνουμε την φαντασία μας μέσα στον χώρο αυτόν να δημιουργούνται αυτού του είδους οι διάλογοι και οι σκέψεις. Θα λέμε αμέσως, είπα γιο πίσω μου σατανά, στοπ, σταμάτα, δεν θέλω να συνεχίσω, δεν με ενδιαφέρει, δεν ασχολούμαι με το θέμα αυτό. Επίσης, αγαπητοί, ο θυμός έχει υπόβαθρο την ίηση, την υπερηφάνεια, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Θυμώνω όταν αντιληφθώ ότι πρόκειται να προσβληθώ από τους άλλους ανθρώπους. Ο Άγιος Ιωάννης μάλιστα συγκεκριμένα γράφει, όταν ένας άνθρωπος από υπερηφάνεια, από ίηση, θέλει να δίδει προς τους άλλους μια εικόνα του εαυτού του, αλλά επειδή δεν είναι όμως και πολύ καλός άνθρωπος, έχει κάποια ελαττώματα, μπορεί από κάποια αφορμή να θυμώσει. Και όταν θυμώσει, βλέπετε, θυμώνει γιατί έχει ελαττώματα μέσα.

γελαστός. Τι συμβαίνει, γιατί αγρίεψε έτσι? Έτσι λοιπόν, μόλις αντιληφθεί ο άνθρωπος ότι τελικά αυτή είναι η εικόνα την οποία έκτιζε, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, την κατέστρεψε ο θυμός και χάθηκε αυτή η εικόνα που είχε στήσει προς τους άλλους, τότε λέγει θυμώνει γιατί θύμωσε. Και θυμώνοντας γιατί θύμωσε, τότε τα πράγματα τα κάνει ακόμα χειρότερα και φουντώνει και αρχίζει με δικαιολογίες, με χίλια δυο πράγματα, να εξηγήσει ότι δεν θύμωσα, αλλά η αφορμή ήταν ο τάδε που έτσι συμπεριφέρθηκε, έτσι μίλησε. Και φτάνει, αγαπητοί, να θυμώνει, τι γελίο, φτάνουμε να θυμώνουμε γιατί θυμώσαμε. Ω αγαπητοί, για να βρούμε το φάρμακο. Τι είναι το φάρμακο λοιπόν, ποιο είναι το φάρμακο? Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος λέγει, ποτέ μη δίνουμε διαφορετική εικόνα στους άλλους από αυτό που είμαστε. Να το φάρμακο. Αλίμονο σε εκείνον που οι άνθρωποι πιστεύουν για αυτόν σε κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Χειρότερο, λέγει, ας πιστεύουν. Καλύτερο όμως όχι. Ένα δεύτερο φάρμακο. Δεν θα τρέχουμε να διορθώσουμε την εικόνα που έχουν οι άλλοι για μας. Με δικαιολογίες, με εξηγήσεις, με χίλια δυο. Αλλά, λέγει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, πέσαμε, πολύ απλά, να παραδεχθούμε την πτώση μας. Επί παραδείγματι κάποια στιγμή θύμωσα, ναι, άνθρωπος είμαι, άνθρωπος που αγωνίζεται να διορθώνεται συνεχώς, δεν έφτασε στη ύψη αγιότητος και πολύ απλά θύμωσε, γιατί ακόμα υπάρχει εγωισμός μέσα και δυστυχώς θυμώνω, πολύ απλά, αποδέχομαι, παραδέχομαι το λάθος μου. Μην πάω, αδελφοί, να τα μπαλώσω, να τα κουκουλώσω όπως λέμε και να παραστήσω ότι ξέρετε θύμωσα, δεν θύμωσα, αλλά να, αυτό μου υπόθηκε, αυτή ήταν η συμπεριφορά και γι' αυτό έτσι εκφράστηκα για να σταματήσω το κακό, για. Οι άλλοι αγαπητοί που μας βλέπουν δεν είναι κουτί, δεν είναι χαζί, βλέπουν τι ακριβώς συμβαίνει. Ξεσκεπαστήκαμε και όταν πάμε εμείς να τα δικαιολογήσουμε και να τα μπαλώσουμε, μπορεί να κουνάνε το κεφάλι ότι δήθεν συμφωνούν μαζί μας, από μέσα τους γελάνε και λένε «Κοίταξε κατάντια βρε ο άνθρωπος». Αν αγαπητοί παραδεχτώ το σφάλμα μου, τότε πάει τελείωσε. Ταπείνωση αγαπητοί, αυτό θα πει «Παραδέχομαι αυτό που είμαι». Πότε θυμώνω? Όταν δεν παραδέχομαι το λάθος μου. Και ο θυμός αγαπητοί είναι το κίνητρο δύο ενεργειών, του φόνου και της βλασφημίας. Ναι αγαπητοί, ο άνθρωπος ο οποίος θυμώνει μπορεί να φτάσει, αν το διατηρήσει, να φτάσει στον φόνο, στη χειροδικία και να φτάσει να σκοτώσει τον άνθρωπο, γιατί απλά τον έσπρωξε και ο άλλος χτύπησε στο κράσπεδο ή σήκωσε ένα βάζο με λουλούδια, το εξφενδόνησε και έκανε ζημία στον άλλον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο θυμός είναι αφορμή ενός φόμου. Επίσης, όταν μάθουμε να θυμώνουμε αγαπητοί, φτάνουμε να βρίζουμε κιόλας. Ο Χριστός είπε ότι ο νόμος λέγει ότι ο φωνεύς θα είναι ένοχος εν ημέρα κρίσεως. Εγώ λέγω ότι εκείνος, λέγει ο Χριστός, εκείνος που θυμώνει θα σταθεί ενώπιον του δικαστηρίου δια κρίσιν. Άρα βάζει τον θυμώδη αγαπητοί στο ίδιο επίπεδο με τον φωνιά. Και αν θα προσέξουμε στους 100 φόνους, θα δούμε ότι οι 99 προέρχονται από έναν θυμό. Ο Χριστός πάλι λέγει, και όποιος πει τον αδελφό του «Ρακά, μωρέ, κούφιε, βλάκα, λέμε, ζώο, κοιμισμένε, πόσους χαρακτηρισμούς κάνουμε», λέγει ο Κύριος ότι είναι ένοχος. Όταν θα πούμε σήμερα κάποιον μωρό, άντε μωρέ, σκασμένε ή οτιδήποτε, δεν το θεωρούμε σαν βλασφημία, αλλά μπορούμε σιγά σιγά αγαπητοί, αν δεν προσέξουμε και αφήνουμε τον θυμό και αφήνουμε αυτήν την κατάσταση μέσα μας, αν δεν το προσέξουμε και δεν το αντικαταστήσουμε επί παραδείγματι με το «ο ευλογημένος ή ευλογημένη», τότε χωρίς να το καταλάβουμε φτάνουμε να βλαστημήσουμε αγαπητοί. Γινόμαστε υποχείρι του διαβόλου.

Επί την προβατική κολυμβήθρα άνθρωπος κατέκει το εν ασθενία και ειδών σε Κύριε ευώα. Άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εν αυτό. Ενώ δε πορεύομαι, άλλος προλαμβάνει με και λαμβάνει την ίασιν, εγώ δε ασθενών κατάκυμαι. Και ευθύς σπλαχνιστής ο σωτήρ λέγει προς αυτόν, δια σε άνθρωπος γέγονα, δια σε σάρκα περιβεύλημε και λέγεις άνθρωπον ουκ έχω, άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, πάντα σοι δυνατά, πάντα υπακούει, πάντα υποτέτακτε, πάντων ημών μνήστητη, ελέησον Άγιε ως φιλάνθρωπος. Επέστη ο φιλάνθρωπος και πανικτήρμον Κύριος προβατική κολυμβήθρα, του θεραπεύσε τα γνώσους, έβρε δε κατακείμενον άνθρωπον πλήστης έτεση και προς αυτόν ευόησεν, άρον των κράβατων ήθη προς τα σοδούς τας ευθείας.

0: Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!
1: Υπήρξε στυλοβάτης του μοναχισμού. Υπήρξε αναμορφωτής του χώρου της Βιωτίας. Και εγώ, σαν ελάχιστος μαθητής, μοναχός, ηγούμενος στη Μονή του Οσίου Λουκά, ευεργετημένος από τον Οσίου Λουκά, με πολλούς τρόπους, είμαι δικαιολογημένος να τον τιμώ, να τον προσκυνώ ιδιαίτερα σου.

0: Ο Όσιος Λουκάς, ένας εκ των αναμορφωτών του μοναχικού βίου στον ελλαδικό χώρο τον 10ο αιώνα, γεννήθηκε στις 29 Ιουλίου στο Καστρί της Φωκίδας το 896 μετά Χριστόν. Οι πρόγονοί του ήταν Εγινίτες. Για να αποφύγουν όμως τις ληστρικές επιδρομές των Αγαρινών, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το νησί και να εγκατασταθούν στο Ιωαννίτζι, τοποθεσία της Δεσφίνας, που βρίσκεται ανάμεσα στην αρχαία Κύρα και την Αντίκυρα. Αργότερα, αποτραβήχτηκαν στο λιμανάκι Βαθύ, όπου γεννήθηκε ο πατέρας του Λουκά, Στέφανος, και τέλος ανέβηκαν ψηλότερα και εγκαταστάθηκαν στους Δελφούς.
1: Εκεί γεννήθηκε ο πατέρας του Οσίου Λουκά, ο Στέφανος, και εκεί γεννήθηκε και ο Όσιος Λουκάς, έχει και άλλα αδέρφια, που έγιναν μία μοναχή καλή, ένας μοναχός, και όλοι ήταν μια θεοσεβής οικογένεια από ό,τι φαίνεται.
0: Ο πατέρας του παντρεύτηκε μια γεννήτησα, την Εφροσύνη, με την οποία απέκτησε 7 παιδιά. Ο Λουκάς ήταν ο τρίτος στη σειρά.
1: Ένα απλό παιδί που όμως φαίνεται να διαφέρει, να ξεχωρίζει, που ο πατέρας του απορούσε, γιατί έχει αυτές τις επιλογές σε μικρή ηλικία, να νηστεύει πολύ, να προσεύχεται, να τον βλέπουν να αιωρείται την ώρα της προσευχής από το έδαφος και ακόμα περισσότερο να εκφράζει μια αγάπη τρομερή.
0: Η παιδική του ηλικία ήταν γεμάτη στερήσεις, σκληρή εργασία αλλά και πίστη στο Θεό.
1: Πολλές φορές γυρνούσε, λέει, χωρίς τα ρούχα του, τα εξωτερικά τα είχε δώσει, ή το ψωμί του, ή ακόμα και το στάρι που τον έστερνε στο χωράφι για να σπείρουν μαζί σε αυτούς που έβρισκε εμπερίστατους. Όλα αυτά λοιπόν εκφράζουν μια καρδιά κεωμένη, όπως τα λέγαμε, όπως λέει ο Άγιος Ισάκ ο Σύρος, για το Θεό, για τον άνθρωπο, για τον συνάνθρωπο, για τη φύση.
0: Ύστερα από το θάνατο του πατέρα του, απορροφήθηκε στη μελέτη της Αγίας Γραφής και την προσευχή.
1: Ο Σύρος Λουκάς λοιπόν μεγαλώνει εκεί, γρήγορα χάνει τον πατέρα του, πέθανε, και ακολουθώντας δυο μοναχούς που πήγαιναν για τα Ιεροσόλυμα και τους φιλοξένησε η μητέρα του στο σπίτι τους, τους παρακάλεσε τη νύχτα που έφυγαν να τον πάρουν μαζί του. Και έτσι φτάνει στην Αθήνα, στη Μονή της Παναγίας που πρέπει να είναι στο μοναστηράκι, ο ναός της Παναγίας στην πλατεία Μοναστηρακίου, που φαίνεται να ήταν το καθολικό της.

0: Όταν ήταν εδώ στην Αθήνα, στο μοναστηράκι εδώ, που ήταν μοναστήρι τότε, έγινε μοναχός. Η μάνα του το έφερε βαρέως, διότι τον έχασε, έφυγε από κοντά της, και ο ηγούμενος συγκατατέθηκε να γυρίσει πάλι στην περιοχή. Έτσι λοιπόν, γυρίζοντας ο Όσιος Λουκάς στην περιοχή αυτή της Βιωτίας εκεί, έφερε μαζί του και πολλές ευλογίες.
1: Και γυρνάει πίσω και υποτάσσεται στη μητέρα του και τη βοηθάει στις εργατικές δουλειές, στις γεωργικές, αλλά όμως η καρδιά του είναι δοσμένη αλλού. Και πολύ γρήγορα, πριν συμπληρωθεί χρόνος, με την ευχή της πλέον, τον αφήνει πολύ μικρό, 16-17 χρονών, να πάει να ασκητέψει.
2: Και μετά από μικρό χρονικό διάστημα και με την συγκατάθεση της μητέρας του, αποσύρθηκε για να μονάσει στο Ιωαννίτζι. Εκεί παρέμεινε από το 910 ως το 917.
1: Εκεί λοιπόν καθίσταται, έχει ένα ναό των Αγίων Αναργύρων και ένα πηγάδι, κάνει την καλύβα του, την ασκητική, και εκεί εκφράζει όλη τη δύναμη της αγάπης του για το Θεό, της προσευχής, και εκεί δέχεται πάρα πολλές εμπειρίες και τη χάρη του Θεού να θαυματουργεί, να θεραπεύει και να προφητεύει.

0: Κατά το έτος 917, λόγω της επιδρομής των Βουλγάρων στη Βιωτία και τη Φωκίδα, πέρασε στην απέναντι του Κορινθιακού κόλπου ακτή, όπου παρέμεινε 10 χρόνια, από το 917 έως το 927, κοντά στο στυλίτι του Ζεμένου.
1: Πήγε λοιπόν πράγματι, τον διακόνησε 10 χρόνια, δεν σώζεται το όνομα του μεγάλου αυτού ασκητού, ο οποίος όμως τον προπόνησε πιο πολύ στο γνώφο της θεϊκής εμπειρίας και της νοεράς προσευχής.
0: Το 927 κατέφυγε και πάλι στο Ιωαννίτζι, όπου παρέμεινε επί 12 χρόνια.
1: Εκεί ασκητεύει, προσεύχεται, πλέον είναι εξακουστός και έχει πολλούς προσκυνητές και επισκέπτες. Συνιστά σε όλους να ζουν αυθεντικά, να αγαπούν το Θεό, να πιστεύουν τη χάρη Του και ακόμα περισσότερο να αγαπούν τους ανθρώπους. Ο Σης Λουκάς στην Ιμνολογία αναφέρεται ως αποκοιλίας μητρός υγειασμένος και γι' αυτό ακριβώς έγινε εξακουστός και όσο εκείνος χανόταν, τόσο ο Θεός τον φανέρωνε.
0: Το 939 εγκατέλειψε το Ιωαννίτζι και ήρθε στον Κάλαμο, περιοχή κοντά στην αρχαία Βούλιδα. Εκεί έμεινε 3 χρόνια.
1: Ένα καράβι με ναυτικούς βγαίνει, αράζει μάλλον, και βγαίνουν έξω για εξερεύνηση, για να βρουν τροφές και κάνουν επιδρομή στο Καλύβητο. Ο Σίος έλειπε, προσευχόταν σε μια σπηλιά και όταν πάει, είδε, λέει, ότι του είχαν πάρει τα πάντα, δεν τον ένιζε, αλλά του πήρανε το χειρόμυλο που άλεθε το σιτάρι για να κάνει λίγο πλουγούρι φαγητό, αλλά έκανε και φάρμακα. Από τα βόταν τα ξύρινε και έκανε φάρμακα για το στομάχι, για πολλές παθήσεις. Οπότε κατέβηκε στο πλοίο λικάτο και είπε στους ναύτες ότι καλά κάνετε, πήρατε αυτό που είχατε ανάγκη, αλλά το χειρόμυλο γιατί μου τον πήρατε. Εκείνοι τον έβρισαν κάνα δυο και αυτός που τον είχε πάρει μάλλον και τον ηρωνεύτηκαν. Και όσος έφυγε, και την ώρα που έφυγε, λέει, αυτός που είχε πάρει το χειρόμυλο και του φέρθηκε και άσχημα, εκεί που ήταν πάνω στο πλοίο, ξαφνικά έπεσε στη θάλασσα και πνίγει. Και όσος, λέει, όλη τη νύχτα έμεινε άγρυπνος και προσευχόταν για αυτή την ψυχή που έφυγε απροετοίμαστη και μάλιστα με αυτό το κρύο.
0: Στη συνέχεια έφυγε μαζί με άλλους για να σωθεί από επιδρομή των Τούρκων και πέρασε στο μικρό νησί Άμπελο απέναντι από την Αντίκυρα.
2: Η Άμπελος φιλοξένησε τον Όσιο Λουκά από το 841 μέχρι το 847. Έμενε εκεί γιατί, διότι οι επιδρομές των Βουλγάρων έφταναν μέχρι και στα παράλια του Κορινθιακού, αλλά η πόλεμη τότε γινόταν με το Ιππικό. Και το Ιππικό όταν έφτανε στη θάλασσα σταματούσε. Οι στεριανοί της Βιωτίας έμπαιναν στα νησιά του Κορινθιακού. Και έτσι λοιπόν ήταν και ο κήρυκας των ανθρώπων. Και όταν αγανακτούσαν τους έλεγε νεφίδριον. Μικρό συννεφάκι είναι αυτό, επίδρομη, και θα ξανάρθει πάλι ο ήλιος και ο καλός καιρός.
1: Εαρινών τον έφος αδελφή και θάτων παρελεύσετε. Είναι ανοιξιάτικο, λέει, το σύννεφο και γρήγορα θα περάσει, θα παρέλθει. Κι έτσι δεν τους άφησε να μεταναστεύσουν. Γρήγορα πέθανε ο Σιμεών των Βουλγάρων. Αποσύρθηκαν οι επιδρομείς Τούρκοι και οι άνθρωποι γύρισαν σιγά σιγά πίσω. Όταν γύρισαν, λέει, βρήκαν κατεστραμμένα τα χωριά τους, τα σπίτια τους, προσπάθησαν να ξαναστήσουν και να ζεστάνουν τη ζωή, αλλά δεν ξέχασαν εκείνον που τους είχε σταθεί ως άγγελος, παρηγορητής, τροφοδότης, άνθρωπος του Θεού, και θεραπεύσει πολλές αρρώστιες τους. Οπότε μαζεύονται, λέει, αρκετοί και πάνε και τον παρακαλούν να έρθει κοντά τους. Εκείνος αρνείται και αρχίζει ένας διάλογος ποιος θα πείσει ποιον. Του λένε, λοιπόν, ότι εδώ πέρα ταλαιπωρήσει με τους ναυαγούς, συνέχεια έχει σκίνηση, υπάρχει ένα ωραίο μέρος, ήσυχο, με δάση, με ζώα που έχει και νερό. Όσο ταλαιπωρεί το πρέπει να κουβαλάει το νερό του. Τον πιέζουν πολύ, εκείνος αρνείται και τελικά κάνουν μια συμφωνία. Θα έρθω, θα δω και αν δεν αναπαυτώ θα με φέρετε πίσω. Το δέχτηκαν και έφυγαν.

0: το 946 εγκαταστάθηκε στην καταπράσινη και μαγευτική θέση όπου σήμερα είναι το μοναστήρι του.
1: Χάρηκε πολύ, αναπαύθηκε, άκουσε το νερό να κελαρίζει και είπε θα μείνει.

μέχρι την παρουσία του Οσίου στην εδώ περιοχή δεν υπήρχε οργανωμένη μοναστική αδελφότητα και ο ίδιος θεωρείται ως Ιωσίος Λουκάς ο ιδρυτής και ο αναβιωτής του μοναχισμού στη Βιωτία.

Έτσι, ο Όσιος Λουκάς είναι όχι ο ιδρυτής μόνο του μοναχισμού, του γνήσιου μοναχισμού, και όταν λέμε μοναχισμό δεν εννοούμε τσακρότητες, δεν εννοούμε μονοφυσιτικές απόψεις, μιλάμε τον γνήσιο μοναχισμό που αγαπάει τον άνθρωπο και θυσιάζεται για τον άνθρωπο και παίρνει και το όπλο όταν χρειάζεται για τον άνθρωπο.

0: Εκεί λοιπόν σχηματίζεται μια μικρή αδελφότητα, σιγά σιγά. Πάλι ο Θεός τον αναδεικνύει με θαυμαστά σημεία, με τις προφητείες.
1: Πολλά γεγονότα είχε προβλέψει, όπως την επιδρομή των Βουλγάρων, την απελευθέρωση της Κρήτης από την κατοχή των Αράβων, τον θάνατό του.
0: Αυτή την προφητεία τη λέει στο Ρωμανό τον πρώτο Τελεκαπινό, ο οποίος έστειλε τον στρατηγό Πόθο, που ήταν διοικητής του θέματος της Ελλάδος, με έδρα τη Θήβα, να τον ρωτήσει για αυτό το μεγάλο θέμα. Και όταν πήγε, λέει, όσιος προσευχήθηκε, του είπε: «Ρωμανός ο βασιλεύς Κρήτην χειρούτε». Ο Ρωμανός ο βασιλιάς με τα χέρια του θα ελευθερώσει την Κρήτη. Ουχ ούτως αλέτερος ο μόνιμος αυτός. Αυτό. Όχι αυτός που βασιλεύει τώρα, ο Λεκαπινός, αλλά κάποιος που θα έχει το ίδιο όνομα. 20 χρόνια μετά, όσιος είχε φύγει αυτή τη ζωή, η προφητεία εκπληρώθηκε. Και επί Ρωμανού λοιπόν του Δευτέρου, τότε ο Νικηφόρος Φωκάς, ως αρχηγός του στόλου, ξεστράτευσε σε ένα πολεμικό και πολύ θυελλώδες συμβούλιο στην Κωνσταντινούπολη. Ο στρατηγός Πόθος Μεγάλος πια αναφέρει αυτό. Ο Φωκάς αγκιστρώνεται πάνω εκεί και αυτή η εκστρατεία επέτυχε. Εκεί που είναι τα λεγόμενα λινοπεράματα σήμερα, εκεί έβγαλε το στόλο του ο Φωκάς. Έλληνο περάματα, πέρασαν οι Έλληνες. Από εκεί λοιπόν κατάφεραν να ελευθερώσουν σιγά σιγά όλη τη μεγαλόνισό μας και ασφαλώς μετά στο θρίαμβο το μεγάλο που έκανε και στα πολλά λάφυρα και τα πλούτη που τα κόμισε στην Κωνσταντινούπολη που τα μάζευαν εκεί πειρατές χρόνια και αιώνες, θυμήθηκαν και το φτωχούλι του Θεού, εκείνο που είχε προφητεύσει την απελευθέρωση της Κρήτης.

Μαζί τους και με την οικονομική βοήθεια στρατηγών και άλλων αξιωματούχων του κράτους, άρχισε την οικοδόμηση της εκκλησίας της Αγίας Βαρβάρας.

Η Αγία Βαρβάρα ήταν προστάτηδα του οσίου μας, την ευλαβούνταν πολύ και έτσι με πολλές προσπάθειες αλλά και εξαιτίας της σχέσης που είχε ο οσίος μας με τον επικεφαλής του θέματος των Θηβών, τον Πόθο και τον αρχηγό του τον Κρινίτη Αρωτρά, με χρηματοδότηση εκείνων ξεκίνησε αυτός εδώ ο πρώτος ναός που αργότερα αφιερώθηκε στην κοίμηση της Παναγίας μας και εορτάζουμε στις 15 Αυγούστου.

0: το Νοέμβριο του 1952 πρόβλεψε τον θάνατό του.
1: Το γνώρισε και βγήκε, λέει, έξω νωρίς, ενώ δεν είχε τίποτα, και άρχισε να αποχαιρετάει όλους τους γνωστούς και τους φίλους που συνδεόταν πνευματικά. Και τους ευχόταν και τους έλεγε καλή αντάμωση στην επουράνιο πατρίδα. Και τον έβλεπαν, λέει, ήταν καλά και απορούσαν. Φαίνεται σε διάστημα 4 μηνών ξεκίνησε κάποιος πυρετός, κάποια επίδραση της υγείας του και σιγά σιγά εξαντλήθηκε και σε 7 Φεβρουαρίου του 1953 κοιμήθη. Προφητεύοντας το μέλλον του μοναστηριού και την πρόοδο του.

μέλη το Θεό, λόγης εις αυτός είδεν, αρήτως δοξάσε τούτον τον τόπο. Πρόκειται λοιπόν ο Θεός να δοξάσει, να αναδείξει πάρα πολύ αυτόν τον τόπο για λόγους που εκείνος γνωρίζει, και πλήθη πιστών θα έρχονται μέχρι το τέλος του κόσμου, μέχρι τη συντέλεια, να δοξάζουν το όνομά του. Αυτή η προφητεία είναι γραμμένη πάνω στον αρχικό του τάφο, στον υπόγειο ναό της Αγίας Βαρβάρας, που εκεί ήταν και το κελί του, γιατί κατά την επιθυμία του, όπως είπε στο μαθητή του Γρηγόριο, τον έθαψαν μέσα στο κελί του. Είναι το υπόγειο του Μεγάλου Καθολικού.

Εδώ βρισκόμαστε στο σημείο που βρίσκεται ο τάφος του Οσίου και Θεοφόρου πατέρα μας Λουκά, ο οποίος από το 953 μέχρι την ανακομιδή του το 1011 βρισκόταν σε αυτό εδώ στο σημείο, διότι ο Όσιος είχε προστάτητα την Αγία Βαρβάρα και αφού ο πρώτος ναός με τον ομπάστηκε, μάλλον αφιερώθηκε στην Παναγία μας, αυτός εδώ ο ναός ονομάστηκε εις μνήμην της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Καλλινίκου Βαρβάρας και φιλοξενεί τον τάφο του Οσίου μας. Ονομάζεται η κρύπτη της Αγίας Βαρβάρας. Εδώ βρισκόταν ο Όσιος και λειτουργούμε στη μνήμη της Αγίας Βαρβάρας εδώ στην κρύπτη, στην εορτή του Αγίου Σάβα και του Αγίου Νικολάου, και παλαιότερα οι πατέρες ετελούσαν και την εορτή της μνήμης της κοιμήσεως του Οσίου το Φεβρουάριο, αλλά και την εορτή της ανακομιδής εδώ στο ναό της Αγίας Βαρβάρας και τελούσαν και μεγάλη αγρυπνία, διότι ο επάνω ναός ήταν αρκετά κρύος το χειμώνα και για να ζεσταθεί ήθελε πολύ κόπο και δεν μπορούσαν να το ζεστάνουν και έτσι λειτουργούσαν εδώ σχεδόν όλο το χειμώνα από το Σεπτέμβριο μέχρι το Μάιο.

Μετά το θάνατό του, η φήμη ότι τα λείψανά του ήταν θαυματουργά έκανε πλήθος πιστών να σειραίουν στο μοναστήρι για να θεραπευτούν και τα αρχικά κτίσματα έδωσαν τη θέση τους σε πιο μεγάλα, μνημειωδέστερα κτίρια.

Οι οχλούμενοι υποπνευμάτων ακαθάρτων ερχόντουσαν εδώ στην υπόγεια κρύπτη της Αγίας Βαρβάρας και θεραπεύοντο, όπως θα δούμε εδώ σε αυτήν την κολόνα, παλαιά με τις μαρτυρίες των παλαιών πατέρων υπήρχαν κάποιες αλυσίδες. Εδώ αλυσοδένονταν αυτοί που είχαν ακάθαρτα πνεύματα, διαβολικά, σατανικά, και όλος χώρος εδώ βοηθούσε για τη θεραπεία τους. Και εδώ βλέπουμε ότι από την επίρρεια όλων αυτών των δαιμόνων, εδώ βλέπουμε τα νύχια με τα οποία γρατζουνούσαν τον τοίχο καθώς ήταν εδώ αλυσοδεμένοι.

0: Έχουμε μετά μια πληθώρα σημείων, θεραπείων. Ο τάφος του Μυρόβλησε, ο Άγιος είναι Μυροβλήτης. Υπάρχουν και εγκόμια που ψάλλονται στις εορτές του, που αναφέρονται στο μύρο του τάφου του.
1: Συνδέεστε πάρα πολύ με αγάπη με τον Όσιο Λουκά κι εσείς, γιατί την ημέρα που τιμάει η Εκκλησία μας τη μνήμη του, έγινε η εκλογή σας ως Αρχιεπίσκοπο, έτσι δεν είναι?
2: Εις βάρος μου τότε, χωρίς να θέλω να υπονοώ τίποτα, τα ανθρώπινα είναι πολλές φορές και περίεργα και ανεξήγητα. Εστήθη μια πλεκτάνη εναντίον μου, πήγαμε για εκλογές. Εγώ κατηγορήθηκα τότε, όπως θα ξέρετε, ότι είχαμε καταχραστεί 4 δισεκατομμύρια κλπ. Μια δοκιμασία και για μένα και για την τοπική εκκλησία, αλλά και γενικότερα για το εκκλησιαστικό χώρο. Τότε συνδέθηκα περισσότερο λόγω και της ψυχικής καταστάσεως με τις προσευχές, τις συζητήσεις, αν θέλετε, με τον Όσιο Λουκά. Και πάντοτε του έλεγα, εσύ τα ξέρεις τα πράγματα, ποια είναι αλήθεια. Γιατί με αφήνεις και παιδεύομαι. Ήταν μια ιστορία συνεχής. Όταν άλλαξαν τα πράγματα και ήρθαν οι αρχιερείς και μου είπαν ότι θέλουμε να σε κάνουμε αρχιεπίσκοπο, ήμουν κλονισμένος. Είχα χάσει αυτή την εμπιστοσύνη και αν θέλετε και παργεστημένος. Δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω. Ξαναήρθαν, έγινε μια σύσκεψη, συνάντηση, με καλέσανε. Και είπα σε κάποιον αδελφό, γιατί γίνεσαι εσύ, έλεγε, μου λες εμένα. Αφήστε με, δεν θέλω. Δεν το πίστευα, διότι είχα κλονιστεί μέσα μου. Όταν όμως βγήκε η ανακοίνωση ότι οι εκλογές θα γίνουν την ημέρα του Οσίου Λουκά, είπα τότε στον εαυτό μου, μ' άκουσε ο Οσίου Λουκάς και θα εκλεγώ. Νομίζω ότι τέτοια γεγονότα δεν μας αφήνουν, όσο και αν θέλουμε να υπερβάλλουμε μερικές φορές, χωρίς να μας συγκινούν.
3: Έχουμε πολλές μαρτυρίες που έχει εμφανιστεί σε αρκετούς πιστούς και έγκυες γυναίκες, αλλά και αυτές που επρόκειτο να γεννήσουν και τα παιδιά να μην γεννηθούν όπως θα έπρεπε, υγιέστατα, αλλά με παρέμβαση του Οσίου, εκεί που ήταν έτοιμοι οι γονείς να προβούν σε άμβλωση, ο Όσιος επενέβη, απέτρεψε την άμβλωση και τα παιδιά, ενώ είχαν οι γιατροί διαβεβαιώσει ότι θα γεννιόντουσαν με κάποιο σύνδρομο, εκείνα γεννήθηκαν σώα και υγιή.
1: Ύστερα από 2 χρόνια, το 955 μετά Χριστόν, οι συνασκητές και μαθητές του γιόρτασαν για πρώτη φορά τη μνήμη της κοίμησής του.
0: Στις 3 Μαΐου του 2011, που είχε πλέον χτιστεί ο ναός ο μεγάλος, έγινε η ανακομιδή του λιψάνου του Οσίου, το οποίο βράθηκε ακέραιο και μεταφέρθηκε στο χώρο της Λάρνακος, που μέχρι σήμερα είναι.

0: στο σημείο εδώ βρισκόμαστε μπροστά στη Ιερή Λάρνακα που μέσα στην οποία βρίσκεται το Ιερό Λείψανο του Οσίου και Θεοφόρου Πατέρα μας Λουκά. Στο σημείο αυτό υπήρχε παλαιότερη μαρμάρινη Λάρνακα που βλέπουμε εδώ στο σημείο αυτό και στο μπροστινό τα αποτυπώματα της μαρμάρινης Λάρνακας. Εκεί μέσα, μετά την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων που έγιναν πιθανότατα την ημέρα των εγγενείων του Καθολικού μας στις 8 Μαΐου του 2011, ήταν η πέμπτη της αναλήψεως κατά πάσα πιθανότητα, αλλά κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι επειδή η ανακομιδή έγινε στις 3 Μαΐου τοποθετούν εκεί και τα εγγένεια του Καθολικού. Ως εκ τούτου, στο ίδιο σημείο, στο νοητό μάλλον σημείο που βρίσκεται ακριβώς από κάτω, είναι ο τάφος του Αγίου. Ο Όσιός μας, μετά την ανακομιδή, όπως ανέφερα, το 2011, τοποθετήθηκε εδώ σε μια μαρμάρινη Λάρνακα και έμεινε μέχρι το 1460. Όμως, οι πατέρες, μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, το 1453, φοβούμενοι τις επιδρομές των Βουλγάρων και των Τούρκων, μήπως τα Ιερά Λείψανα του Οσίου πέσουν στα χέρια των Ελοθρίσκων, ανοίγουν τη μαρμάρινη αυτή Λάρνακα, τακτοποιούν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου και με μια ομάδα μοναχών φεύγει το Ιερό Λείψανο στη Βοσνία. Εκεί κάποιος Ιταλός ευγενικής καταγωγής πιστεύει ότι ο Όσιος Λουκάς είναι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, τα Λείψανα δηλαδή του Οσίου Λουκά είναι ανήκουν στον Ευαγγελιστή Λουκά, παίρνει τα λείψανα και τα παίρνει μαζί του σε ένα νησάκι στη Βενετία ονόματι Λίντο. Και εκεί ο Όσιός μας δυστυχώς λείπει από το μοναστήρι του από το 1460 έως το 1986, πάνω από 500 περίπου χρόνια.
1: Η παράδοση του μοναστηριού βεβαίωνε ότι τα Ιερά Λείψανα του Οσίου είχαν αρπαγεί κατά τον 13ο αιώνα από τους Σταυροφόρους και είχαν μεταφερθεί στο Βατικανό. Όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν τη Βιωτία στα 1460, μια ομάδα μοναχών διέφυγε με το σκήνομα του Οσίου στη Λευκάδα. Μετά την κατάκτηση και της Λευκάδας, τα Ιερά Λείψανα του Οσίου μεταφέρθηκαν στη Βοσνία. Τον Ιούλιο του 1463 η Βοσνία κατακτήθηκε και αυτή από τους Τούρκους και οι Φραγκισκανοί μοναχοί έφεραν τα Ιερά Λείψανα στη Βενετία.
2: Το λείψανό του που ήταν σε ένα νησί Λίντο στην Βενετία, το ρο, έτσι όπως το είχαν γράψει, το διάβαζαν Στιπιώτης. Με ρώτησαν τότε που ήμουν Μητροπολίτης, τι είπα να πει Λουκάς Στιπιώτης. Και όλο αυτό μας έβαλε σε μια αναζήτηση μεγάλη για να μας βοηθήσει και κάποιος θεολόγος μεγάλος της Δυτικής Εκκλησίας, ερευνητής, και ανακαλύφθη ότι είναι ο Λουκάς, ο Συριώτης, ο ασκητής. Αυτό μας έδωσε την αφορμή, μετά από πολλές έρευνες, αφορμή να ζητήσουμε το σκήνομά του και βρήκαμε ανταπόκριση από την Καθολική Εκκλησία, από τον της Βενετίας στον Επίσκοπο και έτσι τον μεταφέραμε τον Όσιο Λουκά μετά από 4-5 αιώνες.
1: Στις 11 Οκτωβρίου του 1986 και ύστερα από ενέργειες της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδίας του Μητροπολίτη Ιερωνύμου, νυν Αρχιεπισκόπου Αθηνών και όλων των τοπικών αρχόντων της Βιωτίας παρέλαβαν τα Ιερά Λείψανα και τα επανατοποθέτησαν στις 13 Δεκεμβρίου του 1986 στη Λειψανοθήκη του Καθολικού.
2: Ήταν ένα πανηγυρικό γεγονός. Ήταν φοβερή η συγκίνηση με την οποία υπεδέχθη ο λαός στο σκήνομα στον Όσιο Λουκά.
0: Και από τότε μέχρι σήμερα ο Όσιος παραμένει σε αυτήν εδώ τη θέση με την Ιερή του Λάρνακα που βλέπουμε ότι το αριστερό του χέρι έχει και κάποια σαρκώματα επάνω αλλά και κάποια σαρκώματα υπάρχουν και στο υπόλοιπο μέρος του Ιερού Λειψάνου. Φυσικά ο Όσιος είναι ενδεδειμένος με το μοναχικό του σχήμα.
1: Άπειρα είναι τα θαύματα που έκανε στη ζωή του, αλλά και μετά τον θάνατό του, εκατοντάδες και χιλιάδες ασθενείς έρχονταν προσκυνητές και οικέτες στον τάφο του, από τον οποίο ανάβλιζε μύρο και έβρισκαν τη θεραπεία τους.
3: Έχουμε την περιγραφή πολλών θαυμαστών σημείων και θεραπείων που υπήρχε σαν τρόπος προετοιμασίας και θεραπείας να μένουν οι ασθενείς, ιδιαίτερα όσοι είχαν ενοχλήσει από πονηρά πνεύματα, αλλά και ψυχικά προβλήματα, μαζί με τους συγγενείς τους, για μέρες και πολλές φορές και περιόδους. Εκεί στο μοναστήρι να φιλοξενούνται και μάλιστα να προσεύχονται στον τάφο του Αγίου. Έχουν πολλές εμφανίσεις σε ασθενείς κατά τη διάρκεια αυτή,

0: πλούσιες δωρεές στέλνονταν στη Μονή τακτικά. Έτσι, όχι μόνο τελείωσε η εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, η οποία σήμερα είναι αφιερωμένη στη Θεοτόκο, αλλά ύστερα από λίγα χρόνια, το 1011 μετά Χριστόν, κτίστηκε και ο δεύτερος, ο Μεγάλος Ναός, το Καθολικό, από τον ηγούμενο Φιλόθεο και τους συνασκητές του Γαβριήλ, Γρηγόριο και Πέτρο.
1: Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον Όσιο Λουκά, ο αυτοκράτορας Ρωμανός ο δεύτερος χρηματοδοτεί τον ηγούμενο Φιλόθεο για να ανοικοδομήσει αυτό εδώ το μεγαλοπρεπές μεγαλούργημα, θα λέγαμε, διότι εδώ στην περιοχή μας ονομάζεται το βασιλομονάστηρο της Ρούμερης και είναι η μικρογραφία της Αγίας Σοφίας στην πόλη, γι' αυτό και αλλιώς λέγεται η Αγία Σοφιά της Ρούμελης.
2: Αγία Σοφιά στην πόλη και ο Σος Λουκάς στη Ρούμελη.

Αγιά Σοφιά της Ρούμελης, στο καθολικό με τα περίφημα ψηφιδωτά, τα χρωματιστά μάρμαρα στους τοίχους και τα μαρμαροθετήματα στο δάπεδο, θησαυρίζεται το αγιασμένο σκήνομα του Οσίου Λουκά, διαλαλώντας την οικουμένη ότι θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού.

Ότι παλάμη τι αχράντο πλαστουργήσα στον άνθρωπον, ήλθες εύσπλαχνε, τους νοσούντας οι άσαστε Χριστέ, τον παράλυτον εν τη προβατική κολυμβήθρα, δια του λόγου σου ανέστησας, εμόρου δε το άλγο σε θεράπευσας. Της Χαναναίας την πέδα ενοχλουμένην ηλέησας και την αίτησιν του εκατοντάρχου ουπαρίδες. Δια τούτο κράζομεν παντοδύναμε Κύριε δόξαση. Τον παράλυτον ούχι κολυμβήθρα εθεράπευσεν, αλλοσός λόγος ανεκένησε. Και ουδέι πολυχρόνιος αυτό ενεπόδισε νόσος, ότι της φωνής σου οξυτέρα η ενέργεια εδείχθη και το δυσβάστακτον βάρος απέρριψε και το φορτίο της κλίνης εβάστασεν εις μαρτύριον του πλήθους των ικτυρμών σου. Δόξα σοι.

Από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.

0: Αγαπητοί μας φίλοι και εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε, και με τη βοήθεια του καλού Θεού μας να προσπαθήσουμε και σήμερα να είμαστε πάλι εδώ κοντά στην εκπομπή της Γαλιλαίας της Ακρογελιές μαζί με την γνωστή συντροφιά μας που είναι εδώ κοντά μας και από την οποία έχετε όλοι φυσικά τους χαιρετισμούς και τις ευχές για μια όσο γίνεται πιο ωφέλιμη, πιο χριστιανική, πιο πνευματική ζωή, για μια ζωή βουτυγμένη θα λέγαμε μέσα στην χάρη του Θεού. Και έχετε λοιπόν και τον χαιρετισμό από μένα προσωπικά αλλά και από τα παιδιά που βρίσκονται εδώ. Και
1: να ευχηθούμε ναι, Πάτερ, ακόμη μιας και μπαίνει η Άνοιξη που είναι η κατεξοχήν εποχή της αναγέννησης της φύσης, να ευχηθούμε στους αγαπητούς μας ακροατές και σε όλους μας βέβαια να υπάρξει και μια πνευματική αναγέννηση των ανθρώπων, γιατί οι άνθρωποι είναι τόσο ταλαιπωρημένοι αυτούς τους δύσκολους καιρούς από πολλά προβλήματα και βάσανα. Ας υπάρξει αυτή η πνευματική αναγέννηση, ας έρθει η Θεία Χάρις που είπατε και πριν να μας επισκιάσει για να αναγεννηθούμε πνευματικά.
0: Πολύ σωστά, να μιμηθούμε αυτήν την αναγέννηση της φύσεως και να προσπαθήσουμε να οδηγηθούμε και εμείς στην αναγέννηση την προσωπική μας, την αναγέννηση την πνευματική, διότι είναι πολύ άσχημο ένας άνθρωπος να μένει έτσι όπως γεννήθηκε, ακαλλιέργητος, μη αναγεννημένος, ή μάλλον άνθρωπος που δεν αναγεννάται οδηγείται μάλλον προς το χειρότερο. Αλλά μπορεί να επιτευχθεί αυτή η πνευματική αναγέννηση στον άνθρωπο. Τι λέτε,
2: Πατέρα,
0: πώς, για πείτε μου.
2: Πριν ξεκινήσουμε να υπενθυμίσουμε και τα τηλέφωνα της εκπομπής για να επικοινωνούν οι ακροατές μας. Είναι το 2410-624-926.
0: Πολύ ωραία. Να ευθυμίσουμε λοιπόν το ερώτημα για να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε...
3: Μια και αναφέραμε, Πάτερ, και τη Θεία Χάρη, νομίζω ότι είναι η ενεργούσα δύναμη της πνευματικής αναγέννησης η ανακαίνησή μας. Με διαφορετικό τρόπο βέβαια για τον κάθε ένα από εμάς. Γιατί όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημί εν πνεύματι Αγίω. Ούτε επίσης Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, μπορούμε να πούμε, αν δεν μας φωτίσει και δεν μας δυναμώσει το Άγιο Πνεύμα.
0: Σίγουρα. Το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να ξέρουμε ότι ούτως ή άλλως συντηρεί τον κόσμο ολόκληρο, αλλά και εμάς τους ανθρώπους, στη φυσική συντήρηση, στον τρόπο της ζωής μας. Αλλά στα πνευματικά θέματα είναι αδύνατον ο άνθρωπος να προκόψει μόνος του, έτσι, και να ανεβεί, που είναι τα πιο δύσκολα και τα πιο βασικά και τα πιο σπουδαία, αν δεν έχει την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, όπως σωστά το είπες, ούτε μόνο ένα κυριελέησον δεν μπορούμε να πούμε, αν δεν έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Και ακόμη προσθέτει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι εάν δεν γεννηθεί κανείς εξίδατος και πνεύματος δεν μπορεί να εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή εάν κανείς δεν γεννηθεί, όχι να ξαναγεννηθούμε, είναι αυτό που είπε ο ευσχήμων βουλευτής ο Νικόδημος τον Κύριο, πώς είναι δυνατόν Κύριε να ξαναγεννηθούμε, γιατί το είπε ο Κύριος ότι πρέπει να ξαναγεννηθεί ο άνθρωπος για να προκόψει, να διορθωθεί, να βελτιωθεί κτλ. Και λέει πώς είναι δυνατόν να ξαναμπω εγώ ηλικιωμένος που είμαι τώρα, να ξαναμπω στην κοιλιά της μητέρας μου, να ξαναγεννηθώ. Και λέει ο Κύριος όχι, δεν εννοώ αυτό το πράγμα, δεν εννοώ μια φυσική γέννηση, αλλά την πνευματική γέννηση, την εξίδατος και πνεύματος. Αν αυτή την γέννηση δεν την έχουμε, τότε λέει είναι αδύνατο να εισέλθουμε στην Βασιλεία του Θεού. Και ξέρετε, εδώ παίρνουμε και μια απάντηση, ότι μπορούμε να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Πώς μπορούμε να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού? Απλώς με το να είμαστε καλοί άνθρωποι? Όχι, με το να γεννηθούμε εξίδατος και πνεύματος, και εννοεί βέβαια το βάπτισμα.
1: Και άλλωστε, Πάτερ, συγγνώμη, σας διακόπτω, με το βάπτισμα δεν λέμε ότι διώχνουμε τον παλαιό άνθρωπο και ενδυσσόμεθα τον νέον. Γι' αυτό και στη βάπτιση είναι όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε.
0: Ακριβώς. Και θυμηθείτε και την παραβολή του γάμου, των γάμων, που κάλεσε, λέει, πολλούς, πάρα πολλούς, και όταν μπήκε μέσα ο νυμφίος βρήκε κάποιον και του λέει «Ετέρε, πώς εισήλθες, όδε μη έχουν ένδυμα γάμου, πώς μπήκες εδώ χωρίς να έχεις ένδυμα γάμου, πώς μπήκες στη Βασιλεία του Θεού, είναι δυνατόν να μπεις χωρίς ένδυμα γάμου?» Είναι αυτό το ένδυμα, όπως είπες Μάρθα, που λαμβάνουμε με την βάπτισή μας, και είναι αυτός ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Ναι, τι ήθελες να πεις?
2: Ναι, δηλαδή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, από ό,τι καταλαβαίνω,
0: ναι,
2: τη λαμβάνουμε με το Άγιο Βάπτισμα.
0: Ναι, είναι βασικό στοιχείο το Άγιο Βάπτισμα, διότι αν δεν βαπτιστούμε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο βλέπει κανείς ότι η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Όταν λαμβάνουμε λοιπόν τη χάρη του Θεού, η χάρη του Θεού εισέρχεται, καταλαμβάνει ολόκληρο τον άνθρωπο, όλο το είναι το ανθρώπο. Και γι' αυτό λέει ο Κύριος ότι η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Έρχεται με το βάπτισμα η χάρη του Θεού, κατοικεί στον όλο άνθρωπο. Αυτή όμως αποκαλύπτεται στον καθένα μας διαφορετικά, με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το μέτρο βέβαια της πνευματικής εργασίας, αφού το αυτεξούσιο του ανθρώπου είναι απαραβίαστο. Έτσι ο καθένας λοιπόν λαμβάνει μεν την χάρη του Θεού, αλλά δεν σημαίνει ότι είμαστε άβουλα πλάσματα και τελείωσε, αφού ήρθε η χάρη του Θεού εμείς χωρίς να κάνουμε τίποτα σωζόμαστε, αλλά πρέπει αυτή την χάρη του Θεού να την αξιοποιήσουμε, όπως και ο ήλιος. Είναι τέλειος και σκορπίζει σε όλους τέλεια και ίση την θερμότητά του. Ο καθένας μας όμως δέχεται το ηλιακό φως και την ενέργεια του ηλίου ανάλογα με το πόση, τι θέση και τι έκταση και τι στάση παίρνει απέναντι στον ήλιο. Αν επί παραδείγματι έχουμε κλεισμένα τα μάτια μας, δεν βλέπουμε το φως το οποίο στέλνει. Αν έχουμε σκεπασμένο το έδαφος σε μια καλλιέργεια στον κήπο μας, δεν θα μπορέσει να φυτρώσει αυτό το οποίο ο ήλιος προκαλεί με τη θερμοκρασία να φυτρώσει και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, όπως εμείς αξιοποιούμε τις δωρεές του ηλίου ανάλογα με το πώς στεκόμαστε, με τι θέση παίρνουμε, έτσι και η χάρη του Αγίου Πνεύματος αξιοποιείται από τον καθένα μας ανάλογα με το έργο το οποίο κάνουμε, ανάλογα με το μέτρο της πίστεώς μας και ανάλογα με την προθυμία την οποία δείχνουμε στη ζωή μας.
4: Και τελικά, Πάτερ, ποιες είναι οι προϋποθέσεις, ας το πούμε έτσι, για να ενεργοποιηθεί η Θεία Χάρης που αποκτήσαμε κατά τη διάρκεια του Αγίου Βαπτίσματός μας?
0: Ναι, ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Πολύ σωστά, γιατί με το βάπτισμα πήραμε την Θεία Χάρη, αλλά τώρα πρέπει να αρχίσουμε να την ενεργοποιούμε. Έτσι. Και το βασικότερο στοιχείο για την ενεργοποίησή της είναι η ταπεινοφροσύνη. Λέει χαρακτηριστικά στο βιβλίο των Πράξεων η Αγία Γραφή ότι ο Θεός ταπεινής δίδωση χάρη. Στη γνώμη στους ψαλμούς, ο Θεός ταπεινής δίδωση χάρη. Ο Θεός δίδει χάρη στους ταπεινούς. Και ακόμη ότι εν τη ταπεινώση ημών εμνείς θυμών ο Κύριος. Μας θυμήθηκε ο Κύριος όταν εμείς είμαστε ταπεινοί. Έτσι, όταν έχουμε ταπείνωση, ο Θεός μας θυμάται, μας βλέπει. Γιατί ξέρετε, αν δεν έχει ταπεινό φρόνημα κανείς, αισθάνεται ότι τα επιτυγχάνει όλα, τα καταφέρνει όλα. Και συνήθως εμείς οι άνθρωποι έτσι νιώθουμε, ότι κάθε τι που επιτυγχάνουμε μέσα στην ημέρα είναι δικό μας έργο. Και αυτό είναι πολύ βλαβερό. Απόδειξης ότι δεν αισθανόμεθα την ανάγκη της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας και ότι νιώθουμε πολύ δυνατοί, απόδειξη αυτή τη στάσεώς μας είναι το ότι το πρωί δεν κάνουμε προσευχή. Αν αισθανόμασταν την ανάγκη της παρουσίας του Θεού για να επιτύχει το έργο, όποιο έργο θα κάνουμε την ημέρα, θα έπρεπε το πρωί η πρώτη μας ενέργεια, η πρώτη μας πράξη να είναι η προσευχή. Να ζητήσουμε την βοήθεια του Θεού για τα έργα της ημέρας. Αυτό δείχνει ότι έχουμε μια, όχι επιπολαιότητα γιατί βιαζόμαστε να φύγουμε. Να σας πω κάτι, αν το έφερνε αυτό σαν δικαιολογία κανείς, θα έλεγα το εξής: θα έφευγες ποτέ από το σπίτι σου χωρίς να πάρεις το πορτοφόλι μαζί σου? Να πας στην αγορά να ψωνίσεις? Ποτέ. Εκεί γιατί δεν έχουμε επιπολαιότητα? Έχουμε επίγνωση της αδυναμίας, ότι χωρίς χρήματα δεν μπορείς να ψωνίσεις. Έτσι και εδώ, αν είχαμε επίγνωση των αδυναμιών μας, τότε αναγκαστικά θα κάναμε προσευχή και θα λέγαμε: Θεέ μου, φύλαξέ με όλη την ημέρα.
4: Εξάλλου, ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι χωρίς εμού ουδήναστε πειν ουδέν. Αν είχαμε πραγματικά συνέσει αυτό του ρητού, ας πούμε, αυτό που είπε ο Κύριος, θα καταλαβαίνουμε ότι όλα τα καλά τα έργα, όπως είπατε και παραπάνω, γίνονται μόνο με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι δικιά μας ενέργεια. Είναι ενέργεια, αποτέλεσμα μάλλον της ενέργειας της Θείας Χάρης. Εμείς το μόνο, αυτό που καταλαβαίνω δηλαδή, το μόνο που έχουμε προσφέρουν στο Κύριο είναι αμαρτίες. Έτσι δεν είναι?
3: Έτσι. Ναι, έχουμε και έλεγα, καλές. Πάτερ, αυτά ναι, για τους ανθρώπους που ζουν την πνευματική ζωή, έτσι ακριβώς είναι, Θανάση, όπως είπες, αλλά για τους σημερινούς ανθρώπους θα έλεγα που ζουν αυτήν την ζωή που πραγματικά δεν πολύ βασίζονται αν θα, όπως θα κάνουν και προσευχή, ότι ο Θεός τους συνοδεύει στην πορεία τους όλη την ημέρα να τελειώσει η εργασία τους. Γι' αυτό και δεν καταφεύγουν να πάρουν την πρώτη βοήθεια πρωί που θα σηκωθούν, να πάρουν την προσευχή για να θεία αυτή η θεία χάρις να τους σκεπάσει από τα προβλήματα και τους πειρασμούς που θα συναντήσουν όλη την ημέρα.
0: Πάντως όποιος και να είναι ο άνθρωπος, όποιος και να είτε πιστεύει είτε δεν πιστεύει, έτσι, να μην μιλάμε μόνο για τους πνευματικούς ανθρώπους, και εκείνος ο οποίος δεν πιστεύει θα πρέπει να έχει επίγνωση της αδυναμίας του, εκείνος που δεν πιστεύει. Διότι ποιος δουλεύει τον εγκέφαλο? Κάνω τίποτα εγώ τώρα, αυτή τη στιγμή κουβεντιάζουμε, μιλάμε, σκεπτόμαστε. Τι κάνουμε στον εγκέφαλο για να λειτουργήσει σωστά? Γιατί ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος ομιλεί, κάποια μηνύματα πηγαίνουν στον ειδικό χώρο του εγκεφάλου, συνθέτει ένα συλλογισμό, δίδει εντολή στη γλώσσα, να μιλήσει η γλώσσα, να αρθρώσει τις λέξεις και ούτω καθεξής. Αυτά είναι ολόκληρη διεργασία, ένα εργοστάσιο ολόκληρο. Να κινήσω το χέρι, να κινήσω το πόδι, να περπατήσω, να κοιτάξω αν έρχεται αυτοκίνητο από εδώ, αν έρχεται αυτοκίνητο από εκεί, να έχω την αίσθηση ότι άργησα ή δεν άργησα, ότι ο χρόνος αυτός με φτάνει να φτάσω στην εργασία μου ή δεν μου φτάνει. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία γίνονται μέσα στον εγκέφαλο χωρίς εμείς να κάνουμε κάποιον ειδικό έλεγχο. Ναι. Οι πνεύμονές μας αναπνέουν. Ποιος σκέφτεται αν τώρα πήρα να πνέει ή δεν πήρα? Γίνεται μηχανικά. Ποιος σκέφτεται αν τώρα δουλεύει η καρδιά ή δεν δουλεύει? Δουλεύουν τα νεφρά, δουλεύει το σηκώτη, δουλεύει το έντερό μας, οτιδήποτε. Ποιος, τι κάνουμε για να δουλέψει το έντερό μας? Τίποτα δεν κάνουμε. Άρα λοιπόν, είτε πιστεύω στον Θεό είτε δεν πιστεύω, αν είμαι ένας απλός συνετός άνθρωπος, θα πρέπει να νιώθω ότι δεν έχω καμία εξουσία και καμία δύναμη στον εαυτό μου, παρά μόνο αυτό το οποίο φαίνεται εκείνη την ώρα. Πόσοι άνθρωποι παθαίνουν ένα εγκεφαλικό και πέφτουν στον δρόμο ή ένα έμφραγμα καρδιακό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν προλάβανε το περιστατικό για να περιορίσουν την ένταση. Έτσι. Άρα δεν έχουμε εξουσία στον εαυτό μας καμία. Γι' αυτό θα πρέπει από το πρωί να αισθανόμεθα την αδυναμία αυτή και να λέμε σε αυτό το οποίο είναι ισχυρότερο από εμάς. Γιατί μέσα στη φύση αυτή δεν είμαστε εμείς ισχυρότεροι. Πώς είμαστε εμείς ισχυρότεροι, αφού δεν μπορούμε ούτε τον εαυτό μας να ελέγξουμε? Άρα υπάρχει κάτι πιο ισχυρό από εμάς. Το λέω αυτό για τους αθέους, έτσι, για τους απίστους. Αναγκαστικά πρέπει να δεχθώ ότι υπάρχει κάτι πιο ισχυρό από εμάς. Και αυτό το πιο ισχυρό δεν είναι αυτό που λένε τύχη. Έτσι, τύχη.
3: Κάτι αόριστο.
0: Ναι, κάτι αόριστο. Όχι, αυτή η τύχη όταν γεννά λογικά πράγματα πρέπει να είναι και λογική. Δεν μπορεί από το αόριστο να γεννιέται κάτι το συγκεκριμένο. Έτσι δεν είναι? Έτσι.
4: Ναι, γι' αυτό πάτε και όταν ακούμε στην εκκλησία στον όρθρο τους ένους που λέμε πάσα πνοή ενεσά το Κύριο, θα πρέπει να το δίνουμε πολύ μεγάλη τελικό σημασία.
0: Ναι.
4: Κάθε λέξη από αυτό τον ένο.
0: Κάθε πνοή. Που ζει, κάθε τι που ζει και υπάρχει και αναπνέει, πρέπει να δοξάζει και να υμνεί τον Θεό. Ναι.
3: Πώς το λέει αυτό, Πάτερ, περισσότερο να λέμε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν παρά να αναπνέουμε?
0: Ναι, αναπνευστέων δι ή μνημονευταίων Θεού δι ή αναπνευστέων. Δηλαδή πιο πολύ πρέπει να ενθυμούμεθα τον Θεό, το λέει ο Αγίος Γρηγόριος ο Θεολόγος, παρά να αναπνέουμε. Δηλαδή πιο πολύ και από την αναπνοή μας να ενθυμούμεθα τον Θεό. Επίσης, να συνεχίσω λιγάκι να προσθέσω, είναι και η υπακοή. Τώρα να έλθουμε στο χώρο των πνευματικών, έτσι, στους πνευματικούς ανθρώπους. Για να αποκτήσω τη χάρη του Θεού πρέπει να έχω και υπακοή στο θέλημα του Θεού. Πώς είναι δυνατόν να ζητώ από τον Θεό κάτι να μου δώσει και να μην υπακούω? Πώς είναι δυνατόν να αισθάνομαι ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος με συντηρεί, μου δίνει δύναμη και συγχρόνως να τον αγνώ και να τον περιφρονώ? Έτσι. Ακόμη είναι η προσευχή. Αν δεν ζητώ από τον Θεό, πώς θα μου δώσει? Αν δεν ζητώ από τον Θεό συμπαράσταση και βοήθεια, μου έδωσε μία φορά με το βάπτισμα. Αυτό είχε χρέος ο Θεός και το έκανε, μου το έδωσε. Αλλά δεν έρχεται να δίδει καθημερινά. Πρέπει εμείς να ζητούμε συνεχώς και συνεχώς. Ετείτε και δοθήσετε, λέει. Κρούετε και ανοιγήσετε. Κτυπάτε και θα ανοιχθεί. Και να μην ζητάμε συνέχεια μόνον τα υλικά αγαθά. Εμείς ζητάμε συνέχεια τα υλικά. Δώσ' μου υγεία, δώσ' μου τι θέλουμε να μας δώσει.
3: Πονάει ο κόσμος, Πάτερ, πονάει, υποφέρει. Τι να πω.
0: Ναι, πονάει, υποφέρει, αλλά μόνον αυτό να ζητήσει. Μόνον αυτό τον πόνο τον σωματικό έχει.
4: Πρώτα θα ζητάμε τη βασιλεία του Θεού.
0: Ακριβώς. Ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν. Όχι ότι δεν θα ζητάμε και τα επίγεια, άνθρωποι είμαστε, υποφέρουμε όπως το είπες. Αλλά γιατί να ζητάμε μόνον τα εφήμερα, Γιατί η υγεία μας πόσο θα κρατήσει. Πόσο θα κρατήσει. Μια φορά μου έλεγε κάποιος, ξέρεις, μου λέει, είχα έναν παππού, πήγε στα τάδε λουτρά, έκανε μπάνια για τα αθρητικά, γιατί είχε αθρητικά. Ήταν περίπου 80 χρονών και όμως λέει έγινε καλά. Έγινε καλά, λέω. Ναι, επειδή ήθελα να πάω κάπου αλλού το θέμα, τη συζήτηση, επειδή εκείνος έμενε πάντα σε αυτά τα εφήμερα, τα υγιεινά. Έγινε καλά, πολύ καλά. Λέει. Μια χαρά περπατούσε και τώρα λέω, πού είναι ο παππούς? Τώρα έχει καιρό που πέθανε. Αντιφατικό, ε. Αντιφατικό. Έγινε καλά, πολύ καλά. Ναι, δηλαδή η λογική του ανθρώπου πρέπει να προχωράει στο ορθό, στο σωστό. Ναι, θα πάω, θα γίνω καλά, θα επιδιώξω τον γιατρό, δεν θα αρνηθώ τον γιατρό, διότι το λέει και η Αγία Γραφή, τίμα των ιατρών, διότι ο Θεός, λέει, τον έδωσε για τις αναγκαίες χρήες, έτσι το λέει το βιβλίο της Σοφίας Σιρά, και θα τον χρησιμοποιήσω όμως με την προοπτική να βοηθηθώ για να ασκήσω την αρετή. Όχι να βοηθηθώ, να γίνω καλά, να μου φύγει ο πονοκέφαλος. Ναι, γιατί να μου φύγει ο πονοκέφαλος? Για να μπορέσω να κάνω την προσευχή μου σωστά. Εμείς λέμε να φύγει ο πονοκέφαλος για να μπορέσω να διαβάσω, να μπορέσω να δουλέψω. Μόνο σε αυτά μένουμε. Στα επίγεια. Να περάσουμε και από τα επίγεια στα πνευματικά.
3: Μήπως ο γιατρός που τον έχει δώσει ο Θεός, μήπως αυτό έχει καμία σχέση με την ταπείνωση, για να ταπεινωνόμαστε?
0: Όχι ο γιατρός, γενικά η ασθένεια. Κάθε αρρώστια. Ναι, υπάρχει για να είμαστε ταπεινοί, να μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Εδώ βλέπετε, έχουμε αρρώστιες και πάλι αισθανόμεθα τόσο αλαζόνες, παντοδύναμοι. Μόλις γίνουμε καλά, ξέρετε, όταν είμαι άρρωστος, ήμουνα πόσες φορές πηγαίνω στο νοσοκομείο, βλέπω ανθρώπους και μου λένε, Πάτερ, μόλις γίνω καλά θα έρθω να εξομολογηθώ. Δεν ξανάρχεται. Μόλις γίνω καλά θα έρθω να εξομολογηθώ. Εντάξει, λέω, να έρθείτε. Αλλά μόλις γίνει καλά, τα ξέχασε όλα. Ούτε εκκλησιάζεται, ούτε εξομολογείται.
4: Διάβασα ένα πολύ πετυχημένο πάτερ, μια παρομοίωση, ότι τον Θεό το βλέπουμε σαν μια ομπρέλα. Όταν έχει λιακάδα, δεν τη χρειαζόμαστε. Mm-hmm. Ενώ όταν βρέχει, την παίρνουμε για να καλυφτούμε.
0: Έτσι. Όταν έχουμε δυσκολίες, όταν έχουμε κινδύνους, τον ενθυμούμεθα τον Θεό. Όταν φύγουν οι κίνδυνοι και οι δυσκολίες, το ξεχνούμε. Βλέπετε, τώρα θα έρθουν οι πανελλήνιες, θα έρθουν οι εξετάσεις των παιδιών. Όλα τα παιδιά θα τρέχουν στην εκκλησία να ανάψουν το κεράκι τους. Καλά κάνουνε. Καλά κάνουνε. Αλλά μετά όμως, γιατί να τον ξεχάσουμε? Πού είναι εκείνα τα παιδιά που πέτυχαν στο πανεπιστήμιο να ξαναπεράσουν από την εκκλησία? Έτσι, αυτή η ένταση και η αγωνία να εκφραστεί με χαρά. Όχι ότι δεν το κάνουνε, αλλά μετά ξεχνιόμαστε. Ατονή. Ατονή, φεύγει αυτή η ένταση της επιτυχίας. Και ατονή. Έτσι λοιπόν, με την προσευχή μας, την καθημερινή και τη συνεχόμενη προσευχή, έτσι, όχι μόνο στις ώρες τις δύσκολες, ούτε μόνο στις ώρες της ανάγκης, ακόμη η αυταπάρνηση, να περιορίσουμε λιγάκι τις επιθυμίες μας. Αυτό θα πει αυταπάρνηση. Είπα πιο μπροστά την υπακοή, τώρα λέω την αυταπάρνηση. Να αρνηθώ κάποιες επιθυμίες, να μην θέλω τα πράγματα να γίνονται όπως αρέσουν σε μένα. Γιατί η χάρη του Θεού έρχεται και μας βοηθάει σε αυτό που μας συμφέρει. Η χάρη του Θεού δεν βοηθάει απλώς γιατί έτσι θέλει να βοηθάει εγωιστικά για να μας φέρει εκεί που εκείνη επιθυμεί. Όχι, μας βοηθάει σε αυτό που εμάς συμφέρει. Και πολλές φορές εμείς απογοητευόμαστε γιατί κάτι δεν πήγε όπως το θέλαμε, αλλά δεν έχουμε την αίσθηση ότι αφού κάναμε προσευχή και το ζητήσαμε από τον Θεό, άρα ο Θεός έκρινε ότι αυτό εμάς μας υπηρετεί, αυτό εμάς μας συμφέρει, έστω και αν δεν μας αρέσει. Έτσι. Ακόμη να μπορούμε να μελετούμε την Αγία Γραφή. Αν δεν μελετήσουμε, πώς θα μάθουμε τι πρέπει να κάνουμε? Έτσι. Αν δεν μελετήσω, που είναι η έκφραση του Θείου Θελήματος η Αγία Γραφή. Ξέρετε, πολλές φορές λέμε στους ανθρώπους τι θέλει ο Θεός. Ναι, άνοιξε την Αγία Γραφή και θα δεις τι θέλει ο Θεός. Αλλά είναι ένα βιβλίο που δεν το διαβάζουμε τόσο συχνά, ή μάλλον δεν το διαβάζουμε σχεδόν καθόλου. Καθόλου. Μια φορά μου φέρανε μία μικρή Αγία Γραφή, τσέπης, μικρή, και είχε απ' έξω όλη την εμφάνιση ενός παλιού βιβλίου. Και μου το έφεραν ως ένα βιβλίο πολύ παλιό. Το είχε, λέει, ο παππούς τους, και λέω κι εγώ, θα είναι πάρα πολύ παλιό αυτό. Το είδα και έτσι φθαρμένο εξωτερικά. Και όταν πήγα να τα ανοίξω, οι σελίδες μέσα ήταν τόσο κολαρισμένες και μάλιστα οι άκρες τους ήταν κολλημένες, πως είναι του καινούργιου βιβλίου η άκρη, έτσι, κολλημένη. Και λέω, πως είναι δυνατόν αυτό να είναι τόσο φθαρμένο και εσωτερικά? τόσο καινούριο. Πώς είναι δυνατόν? Ξέρετε τι γινότανε? Αυτή η Αγία Γραφή Τσέπης ήταν σαν φυλακτό. Ήταν φθαρμένη γύρω-γύρω στις γωνίες.
3: Όπως γινότανε
0: στην τσέπη, όπως ήταν και ακουμπούσε και τριβότανε, αλλά δεν ανοίχτηκε ποτέ. Ήταν κολαριστή από μέσα, άθικτη. Ναι, όχι, την Αγία Γραφή να μην την έχουμε για το εικονοστάσι, ούτε για φυλακτό. Φυλακτό η Αγία Γραφή είναι για αυτά που λέει. Με φυλάει από τον τρόπο με τον οποίο θα ζήσω. Έτσι. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να μελετούμε την Αγία Γραφή κάθε μέρα από λίγο. Και δεν μπορεί να πει κανείς σήμερα ότι δεν καταλαβαίνω την Αγία Γραφή, γιατί υπάρχουν βιβλία με μετάφραση της Αγίας Γραφής. Έτσι, και να παίρνει κανείς τα ορθόδοξα κείμενα, αυτά που είναι εγκεκριμένα κείμενα, γιατί υπάρχουν, κυκλοφορούν και Αγίες Γραφές αιρετικών. Βέβαια, πολλές φορές και των αιρετικών η Αγία Γραφή είναι σωστά γραμμένη, αλλά είναι το δόλωμα. Μου δίνει μια Αγία Γραφή για να δω ότι είναι σωστά γραμμένη και να πω, α, και αυτοί τα ίδια λένε. Δεν λείπουν, δεν παραλείπουν τίποτα.
3: Ίσως η μετάφραση να έχει, έχουν κάποιες.
0: Ούτε και η μετάφραση να μην έχει, να έχει και την σφραγίδα και την έγκριση του Πατριαρχείου. Έτσι. Διότι θα πει κανείς, πώς είναι δυνατόν? Το Πατριαρχείο βλέπει μια Αγία Γραφή σωστά μεταφρασμένη και ομιλεί για αυτήν, για την Αγία Γραφή, ότι είναι σωστά μεταφρασμένη. Αλλά αυτοί, δίδοντας την Αγία Γραφή που είναι σωστά μεταφρασμένη, θα πιάσουν κουβέντα μαζί σου. Κάποια άλλη μέρα θα σου στείλουν ένα άλλο βιβλίο και θα σε παραπλανήσουν με τα άλλα τα βιβλία. Όχι με αυτό το οποίο σου δίνουν την Αγία Γραφή.
3: Αυτό είναι το δόλωμα, δηλαδή.
0: Ναι, στην εποχή μας δεν μπορεί κανείς να μας ξεγελάσει με την Αγία Γραφή. Υπάρχουν τόσα βιβλία που έχουν και κριτικές εκδόσεις, δηλαδή το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έχει εκδώσει κριτική έκδοση της Αγίας Γραφής. Οπότε μπορείς να δεις τι παραλείπει, τι δεν παραλείπει. Δεν είναι δυνατόν με την Αγία Γραφή να σε ξεγελάσει. Σε ξεγελάει όμως με την ερμηνεία που κάνει ο ίδιος και με τα βιβλία που σου δίδει. Σε παραπλανάει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να μελετούμε την Αγία Γραφή, αλλά παράλληλα να μην μένουμε απλώς στη μελέτη, να έχουμε ερωτήματα και απορίες και να καταφεύγουμε στον πνευματικό μας ή στον ιερέα της ενορίας μας και να ρωτούμε αυτά τα οποία δεν καταλαβαίνουμε, για να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε στον χώρο της Αγίας Γραφής.
3: Ναι, Πάτερ, μια και αναφέραμε όλα αυτά τα πράγματα, θα ήθελα να ρωτήσω, μπορείτε να μας πείτε πόσο καιρός χρειάζεται για να αποκτήσει κανείς τη Θεία Χάρη?
0: Πόσο καιρός χρειάζεται να αποκτήσει κανείς τη Θεία Χάρη? όσο καιρό χρειάζεται για να τελέσει κανείς τα Ιερά Μυστήρια. Τελειώνουν τα Ιερά Μυστήρια?
3: Όχι.
0: Της Εκκλησίας μας. Κάθε Κυριακή Θεία Λειτουργία, κάθε μέρα θα έλεγα Θεία Λειτουργία. Τώρα βέβαια σε περίοδους Σαρακοστής, Μεγάλης Σαρακοστής είναι προηγιασμένη, αλλά εντάξει, δεν είναι μόνο αυτά τα μυστήρια. Μυστήριο είναι και η εξομολόγηση, μυστήριο είναι και ο Λόγος του Θεού, η μελέτη του Λόγου του Θεού και άλλα. Δεν είναι μόνο αυτά τα μυστήρια που ξέρουμε εμείς ως μυστήριο. Κάθε τι το οποίο μας οδηγεί στην γνώση του Θεού είναι ένα μυστήριο, γιατί την γνώση του Θεού δεν την αποκτούμε μόνοι μας. Έτσι λοιπόν, η χάρη του Θεού δεν είναι κάτι που αποκτάται και τελείωσε. Η χάρη του Θεού είναι κάτι που αυξάνει και αυξάνει. Όπως και η πνευματική μας προκοπή δεν είναι έγινα σήμερα καλός άνθρωπος, τελείωσα.
3: Συγγνώμη, Πάτερ. Ναι. Δηλαδή δεν είναι αυτό για κάθε άνθρωπο να φτάσει στο σημείο εκείνο που θα τον επισκεφτεί η Θεία Χάρης?
0: Ναι.
3: Τι άλλο περισσότερο να ζητήσει? Τι να ανεβεί περισσότερο? Όταν έρθει η Θεία Χάρης πλέον σταματούν όλα και η προσευχή σταματάει.
0: Να σου πω κάτι, μια και ζητάς. Αυτό το κάνεις αυτό το ερώτημα. Και η προσευχή σταματάει.
3: Εννοώ με αυτή την προσευχή που κάνουμε. Γιατί πλέον ο άνθρωπος έχει τέτοιο τόσο πολύ επικοινωνία με τον Θεό που δεν μπορεί να προσευχηθεί. Γιατί προσελαιώνεται όλος.
0: Εκείνη την ώρα.
3: Εκείνη τη στιγμή, ναι.
0: Και η μεταμόρφωση του Ιησού Χριστού στο όρος Σταβόρ κάποτε τελείωσε όμως. Ξανακατέβηκα κάτω στον κόσμο. Έχουμε, κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να έχουμε κάποιες αναλαμπές στην πνευματική μας ζωή. Αλλά αναλαμπή από αναλαμπή έχει τεράστια διαφορά και από άνθρωπο σε άνθρωπο έχει τεράστια διαφορά. Αστήρ, αστέρος λέει, διαφέρει. Έτσι όπως και τα αστέρια στον ουρανό, άλλο το ένα αστέρι, άλλο το άλλο αστέρι, άλλο ο ήλιος, άλλο το φεγγάρι. Ποτέ δεν μπορούμε να πούμε ότι αποκτήσαμε την χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού είναι ένα πέλαγος. Μπορείς να την μετρήσεις, να πεις πώς είναι αυτή η χάρη του Θεού ώστε να την παραλάβω. Όχι. Είναι ένα πέλαγος. Εξάλλου στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό θα έχει ο άνθρωπος, συνεχόμενη αύξηση της χάρης του Θεού. Θα αυξάνει η χάρη του Θεού, θα αυξάνει οι γνώσεις, θα αυξάνει η κατανόηση της αγάπης του Θεού, του ελέους του Θεού.
3: Α, δηλαδή η χάρης είναι ας πούμε η θάλασσα και εμείς είμαστε τώρα τα δοχεία, τα οποία όσο μεγαλώνουν τα δοχεία τόσο περισσότερο γεμίζουν.
0: Ναι,
3: θα το πούμε έτσι, περίπου έτσι να το καταλάβω.
0: Ναι, ας το πούμε, γεμίζουν. Είναι να μην το πέτσει, γιατί πού να γεμίσουμε εμείς, γιατί πρέπει να διασταλούμε και να γίνουμε απέραντοι. Απέραντοι δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ. Όχι να διασταλούμε και να γεμίσουμε με χάρη του Θεού, απλώς σαν να είμαστε σε ένα θέατρο, στις κερκίδες ενός θεάτρου και βλέπουμε μια παράσταση, η οποία δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει αυτή η παράσταση. Ατέλειωτη είναι. Λέμε τώρα κάνουμε περίπατη στις Γαλιλαίες, στις Ακρογελίες και τα λοιπά, έτσι. Τελειώνουν οι ομορφιές μιας παραλίας. Πάτε, μόνο την παραλία λέω. Πήγαμε πέρσι σε μια παραλία, πάτε ξανά φέτος, αλλιώς θα την δείτε. Αλλιώς θα την χαρείτε, αλλιώς θα την απολαύσετε. Δεν τελειώνουν αυτές οι φυσικές ομορφιές στην απόλαυσή τους. Θα τελειώσει το έλεος και η χάρη του Θεού. Βλέπει, κανείς απολαμβάνει και δεν τελειώνει. Έτσι λοιπόν και η χάρη του Θεού δεν έρχεται απλώς σαν ένα, σαν κάτι που με γεμίζει απλώς, αλλά και σαν κάτι που με κάνει να γνωρίζω, να κατανοώ, άπειρα. Αν ο εαυτός μας, η ψυχή μας είναι κάτι το άπειρο, μπορεί να φτάσει κανείς μέσα στην ψυχή, στο βάθος της ψυχής, δεν μπορεί να φτάσει. Τεράστιες είναι οι διαστάσεις της ψυχής μας. Βάλτε το υποσυνείδητο, εμείς το συνειδητό μέρος του εαυτού μας και δεν το κατανοούμε. Να προχωρήσουμε τώρα στο υποσυνείδητο, πώς έχουμε να κατανοήσουμε, και βάλτε τα όλα αυτά μέσα στην χάρη και στο έλεος του Θεού. Έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε ταπεινοί, ποτέ μην αισθανθούμε ότι ολοκληρώθηκε η παρουσία της χάρητος του Θεού και τελειώσουμε. Εξάλλου σε αυτόν τον κόσμο πάντα κινδυνεύουμε να πέσουμε. Δεν είναι μόνο το θέμα ήρθε ή δεν ήρθε η χάρης του Θεού, όση χάρη και να πάρουμε. Ο Μέγας Αντώνιος μέχρι τελευταία στιγμή φοβότανε την πτώση από τους πειρασμούς του διαβόλου, μέχρι τελευταία στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν και υπάρχουν πολλοί Άγιοι που τελευταία στιγμή έχασαν την χάρη και την ευλογία του Θεού. Από έναν εγωισμό, από μια υπερηφάνεια. Ποιος θα μπορούσε να πει ότι δεν κινδυνεύει από μια υπερηφάνεια? Να φυλάξει ο Θεός.
3: Και οι μεγάλες, ας το πούμε, πνευματικές ανατάσεις, ύψος δηλαδή, έχουν και μεγάλες πτώσεις. Βέβαια,
0: όσο πιο ψηλά είναι κανείς, τόσο πιο πολύ κινδυνεύει. Βέβαια, άμα είσαι πάνω, αν πέσεις από το κάθισμα, λίγο κινδυνεύεις. Αν πέσεις από ένα δέντρο, πολύ περισσότερο κινδυνεύεις. Λοιπόν, όσο πιο ψηλά ανεβαίνει ο άνθρωπος, τόσο πιο πολύ κινδυνεύει. Γι' αυτό μην ζητούμε να φτάσουμε πολύ ψηλά, να ζητούμε αυτά που μας συμφέρουν. Έτσι, αυτό να ζητούμε από τον Θεό. Ξέρει ο Θεός τι μας συμφέρει και ξέρει εκείνος τι θα μας δώσει. Διότι όταν εμείς ζητούμε να φτάσουμε κάπου πολύ ψηλά, τότε κρύβεται μέσα σε αυτήν την επιθυμία μας και η αλαζονία.
3: Περηφάνεια.
0: Θυμάμαι, διάβαζα στο γεροντικό για έναν μοναχό στο Άγιον Όρος που παρακαλούσε να δει την υπεραγία Θεοτόκα, την Παναγία. Το παρακαλούσε πολύ. Και έλεγε στην προσευχή του: Παναγία μου, εδώ στο όρος είμαι. Σε υπηρετώ, σε ανάβω το καντιλάκι, κάνω την παράκληση, προσεύχομαι, σε υμνολογώ. Δεν σε είδα όμως ποτέ. Θέλω κάποια στιγμή να σε δω. Κάποια στιγμή θέλω να σε δω. Και ένα βράδυ, όπως έκανε προσευχή, εμφανίζεται ένας εντός εισαγωγικών άγγελος και του λέει του μοναχού: Έλα, ετοιμάσου και πάμε να δεις την Παναγία. Βλέπετε εδώ πως τυφλώνεται ο άνθρωπος. Γιατί πάμε να δεις την Παναγία? Πού είναι? Δεν είναι εδώ η Παναγία. Η Παναγία θα το πει: Δεν είναι εδώ. Δεν μπορώ από εδώ να την δω. Πού πρέπει να πάω για να την δω? Έτσι. Πάμε, λέει, αφού ντύθηκε και εκείνος με χαρά, έφυγε, βγήκαν έξω, περπάτησαν αρκετό δρόμο και κάποια στιγμή του λέει: Κοίτα τώρα ψηλά στον ουρανό να δεις. Και κοιτάει απάνω στον ουρανό και βλέπει στο βάθος έναν θρόνο λαμπερό και εκεί επάνω του λέει κάθεται η Παναγία. Δεξιά και αριστερά ήταν σε παράταξη πλήθος αγγέλων και αγίων. Πλήθος. Του λέει ο άγγελος που τον συνόδευσε μέχρι εκεί: Άντε, του λέει, βλέπεις την Παναγία να κάθεται πάνω στον θρόνο, μια τιμή που δεν την αξιώθηκε κανένας, και εσύ την αξιώθηκες αυτή την τιμή και δεν πέφτεις να την προσκυνήσεις? Πες να την προσκυνήσεις. Εκείνη την ώρα εκείνος ο μοναχός έκανε την προσευχή του λέγοντας: Αυτοί οι Άγιοι που βλέπω δεν μου μοιάζουν πολύ με τους Αγίους, κάτι διαφορετικό πρόσωπο έχουν, όχι τόσο ήρεμο, δεν κάνω το σταυρό μου, λέει, μήπως είναι κανένα δαιμονικό όραμα. Και μόλις κάνει το σταυρό του, εξαφανίστηκε η οπτασία και είδε ότι είχε φτάσει στο χείρος ενός γκρεμού. Μόλις θα πήγαινε να κάνει μετάνοια, θα έπεφτε στον γκρεμό και την ψυχή θα την έπαιρνε πλέον ο διάβολος, γιατί ο άνθρωπος αυτός πίστεψε ότι είναι ικανός να δει την υπεραγία Θεοτόκου. Ποιος είσαι εσύ? Έχεις μάτια Αγίου? Έγιναν τα μάτια σου μάτια Αγίου για να βλέπεις Αγίους? Εντάξει, είδανε πολλοί Άγιοι, είδανε Αγίους. Ο Αβραάμ φιλοξένησε αγγέλους που ήταν η Αγία Τριάδα, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Αλλά αυτό δεν έγινε γιατί το ζήτησε ο Αβραάμ. Αυτό έγινε γιατί ο Θεός έτσι το θέλησε. Και ο Μωυσής κάποτε στην έρημο ζήτησε να δει τον Θεό, γιατί μιλούσε και επικοινωνούσε με τον Θεό. Αλλά και εκεί δεν το ζήτησε με υπερηφάνεια και αλαζονία, αλλά με μια, ας το πούμε, καλή έννοια. Σου λέει, γιατί το λέει μέσα, Κύριε, μη μου μιλάς, μου δίνεις εντολές, μου λες από πού θα πάω, πού θα κατευθυνθώ, γιατί να μην σε βλέπω, να μην επικοινωνώ? Είναι αυτό το, ο καημός που έχουμε έναν άνθρωπο. Ξέρετε, πολλές φορές δύο άνθρωποι ομιλούν τηλεφωνικά σε μια υπηρεσία και δεν έχουν ανταμωθεί ποτέ. Ο ένας σε μια υπηρεσία, ο άλλος σε μια υπηρεσία, τηλεφωνικά ανταλλάσσουν θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες τους και όμως δεν έχουν ανταμωθεί ποτέ και το έχουν καημό κάποτε να ανταμώσουν. Ποιος είναι αυτός ο άλλος υπάλληλος που είναι στην άλλη γραμμή και μιλάω και δεν τον ξέρω? Έτσι λοιπόν και ο Αβραάμ ζήτησε να δει τον Θεό και ο Θεός του λέει, καλά, θα με δεις. Στάσω επάνω σε αυτή την πέτρα, λέει.
3: Ο Μωυσής, συγγνώμη,
0: ναι. Θα με δεις, κάτσε επάνω σε αυτή την πέτρα. Και όταν περάσω, λέει, θα βάλω το χέρι μου μπροστά, ώστε να δεις μόνο τα οπίσθια μου. Γιατί κανείς δεν μπορεί να δει το πρόσωπο του Θεού και να ζήσει. Είδατε, και ο Αβραάμ ακόμη είδε τα οπίσθια του Θεού. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να λέμε ότι είδα, παρέλαβα τη χάρη του Θεού, άρα είμαι εντάξει. Ήδη αυτό είναι εγωιστικό, είναι αλαζονικό. Η χάρη του Θεού δεν μπορεί να περικλείεται στα στενά όρια των δικών μας επιθυμιών.
1: Και είναι, πάτερ, συγγνώμη, Θανάση, και είναι, λέω, αυτό που λέει και η Αγία Γραφή, ότι εν αγαθότητη και εν απλότητη καρδία ζητούνται αυτόν. Δηλαδή, όσοι είναι αγαθοί και όσοι είναι απλοί στην καρδιά θα προσελκύσουν τη χάρη του Θεού.
0: Ακριβώς.
3: Και ακόμα, Μάρθα, πώς λέει, ποιος, σε ποιον, λέει, θα κοιτάξω, λέει, σε ποιον θα ρίξω ευμένα στο...
0: Τι να επιβλέψω.
3: Τι να επιβλέψω, λέει.
0: Είμαι επί των πράγων, ταπεινών και ησύχιων.
4: Ναι, Πάτερ, μπορούμε να συγκεκριμενοποιήσουμε τον χρόνο, δηλαδή το πότε έρχεται η Θεία Χάρη στον άνθρωπο?
0: Πότε έρχεται?
4: Ναι, το πότε.
0: Εσείς τι λέτε? Μπορούμε να καταλάβουμε πότε έρχεται?
3: Δεν νομίζω.
0: Λοιπόν, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, το πνεύμα όπου θέλει πνί και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλού κίδας πόθεν έρχεται και που υπάγει. Ούτως εστιπάς ο γεγεννημένος εκ του πνεύματος. Ο άνεμος, λέει, όπου θέλει φυσάει. Όταν θα αρχίσει να φυσάει άνεμος, ναι, όπου θέλει πηγαίνει και τη φωνή του την ακούς. Αλλά δεν ξέρεις ούτε πότε ακριβώς ξεκίνησε, ούτε πού θα καταλήξει, πού θα σταματήσει. Έτσι γίνεται και σε κάθε άνθρωπο που αναγεννάται από το Πνεύμα το Άγιο, από τη χάρη του Θεού. Ο τρόπος της αναγεννήσεώς του μένει μυστηριώδης. Πώς αναγεννάται ο άνθρωπος? Και εγώ γίνομαι καλύτερος. Πώς γίνομαι? Πώς μπορώ να σήμερα να κάνω μια αμαρτία, να λέω, να βλασφημώ επί παραδείγματι. Και πώς μετά από κάποιο διάστημα πάω να βλασφημώ? Μόνο επειδή προσπάθεια, μόνο επειδή προσπάθησα? Η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος είναι δραστική και το αποτέλεσμά της γίνεται φανερό. Έτσι, το αποτέλεσμα γίνεται φανερό. Όταν αρχίσω εγώ να βελτιώνομαι, να αλλάζω, τότε όντως αισθάνομαι ότι η χάρη του Θεού έχει αρχίσει να ενεργεί μέσα μου. Αλλά δίδει και κάτι άλλο. Δίδει μία γαλήνη, μία χαρά, μία ειρήνη. Ξέρετε, πολλές φορές ένας άνθρωπος εξομολογείται και λέει μετά ότι τώρα αναπαύθηκα. Γιατί αναπαύθηκε? Γιατί απλώς εξέφρασε αυτά τα οποία είχε?
3: Όχι, από μέσα του κάτι νιώθει πολύ πιο διαφορετικό.
0: Είναι η παρουσία της χάρης του Θεού, γι' αυτό αναπαύθηκε. Όχι γιατί είπε και έβγαλε έξω αυτά που είπε.
3: Γιατί θα μπορούσαν να πηγαίνουν και σε ψυχολόγους, αλλά δεν αναπαύονται. Αλλά εκείνη τη στιγμή η δύναμη της εξομολόγησης τον κάνει να αισθανθεί αυτό το...
1: Μα είναι μυστήριο και μέσα, ναι, από το μυστήριο βγαίνει η χάρη.
0: Ακριβώς.
1: Στο Θεό.
0: Κοιτάξτε, και στον ψυχολόγο μπορεί να πάει κανείς και να πάρει καλές συμβουλές, ωραίες συμβουλές, κατανοεί το θέμα, αλλά αυτή η ανάπαυση που δίνεται με τη χάρη του Θεού, επειδή είναι μυστήριο, έτσι, δεν είναι μόνο το θέμα του αν να συζητήσω με τον πνευματικό ή να εξομολογηθώ, και στην ώρα, την ώρα της προσευχής. Την ώρα που θα βρεθώ κάπου σε ένα ήρεμο μέρος και θα αναπολύσω τα του εαυτού μου. Η χάρη του Θεού έρχεται, όπως ο αέρας, είπαμε. Δεν ξέρουμε πότε έρχεται ο αέρας και πού πηγαίνει και πώς εκδηλώνεται.
1: Συνήθως.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση όμως να έχουμε και λανθασμένη εντύπωση ότι μας έχει επισκεφθεί η Θεία Χάρης.
0: Να έχουμε λανθασμένη εντύπωση. Πώς. Και βέβαια υπάρχει. Γι' αυτό όταν έχουμε τέτοιες καταστάσεις πρέπει να τις αναφέρουμε στον πνευματικό μας. Κυρίως καταστάσεις που δεν είναι εσωτερικές. Γιατί η γαλήνη είναι αυτονόητο, όλοι την επιθυμούμε. Και αφού απέκτησε τη γαλήνη, γιατί να μην αναπαυθώ σε αυτό. Αλλά κυρίως άλλες εξωτερικές εκδηλώσεις. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ένα αεράκι, ένα ρεύμα αέρας και λένε ότι τώρα πέρασε η χάρη του Θεού. Ναι, σου λέει αυτή ήταν η χάρη του Θεού, όπως στους μαθητάς, σαν κάτι ήρθε. Ή βλέπουν ένα φως. Αυτά είναι εξωτερικά, αυτά έχουν παγίδα. Αλλά τα εσωτερικά είναι δικά μας. Όταν θα χαρώ για κάτι και αυτή η χαρά δεν θα με οδηγήσει σε αλαζονία, έτσι, γιατί ο διάβολος περιμένει και εκεί να χαρώ και αμέσως να με οδηγήσει στην αλαζονία και να μου πει κοίταξε τι σπουδαίος είσαι, κοίτα τι κατάφερες εσύ, κοίτα τι έφτασες να κάνεις. Ναι, είναι όντως επικίνδυνα αυτά τα πράγματα.
1: Μα γι' αυτό και αν είμαστε ταπεινοί άνθρωποι δεν πρόκειται να πέσουμε στην υπερηφάνεια. Και θυμάμαι ένα συγκεκριμένο περιστατικό του Μεγάλου Βασιλείου, όταν συναντήθηκε ο Μέγας Βασίλειος με τον Όσιο Εφραίμ, το Σύρο. Ο Όσιος Εφραίμ μιλούσε τη Συριακή γλώσσα. Ο Μέγας Βασίλειος δεν ήξερε Συριακά, μιλούσε την Ελληνική. Και είπε ο Όσιος Εφραίμ, παρεκάλεσε το Θεό, Μέγα Βασίλειε, εσύ που έχεις μεγαλύτερη παρησία σε αυτόν, να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, γιατί είχαν ένα διερμηνέα και δεν μπορούσαν να συζητήσουν τόσο εύκολα. Και πράγματι η χάρη του Θεού, λέει, τους επισκίασε και μπόρεσαν και συνεννοήθηκαν μεταξύ τους.
0: Έτσι
1: βλέπουμε
0: ακριβώς.
1: Δηλαδή πόσο έτσι, η χάρη του Θεού καταφέρει.
3: Αυτό μου θυμίζει, συγγνώμη πατέρ, μου θυμίζει ένα διάλογο που είχε ο πατέρας Παΐσιος με έναν Σέρβο ιερέα. Ο ένας μιλούσε στη δική του γλώσσα και ο άλλος καταλάβαινε τι τον έλεγε. Πνευματικό το
4: ο τρόπος επικοινωνίας.
3: Ναι. Όχι ότι ήξερε, δεν ξέρω τι ακριβώς.
0: Ναι. Ναι, ακόμη αυτό το βλέπουμε στην Πεντηκοστή. Στην Πεντηκοστή μιλούσαν οι μαθητές και καταλάβαιναν όλοι στη γλώσσα τη δική τους. Μα τι, πού είναι το δύσκολο. Εξάλλου η πολυγλωσία είναι μια τιμωρία του Θεού. Ενθυμίστε στην Παλαιά Διαθήκη που λέει ότι πήγανε να κτίσουν τον πύργο της Βαβέλ και υπερηφανεύτηκαν εκεί ότι ποιος, να τι φτιάξαμε εμείς, τι κατασκευάσαμε, είναι η αλαζονία του πολιτισμού. Ναι. Και εκεί ο Θεός, για να μην μπορούν οι άνθρωποι πλέον να συνεννούνται τόσο εύκολα, γιατί σου λέει την κοινή γλώσσα την έχουν όχι για το καλό αλλά για το κακό, επέτρεψε ο Θεός και μπήκε η πολυγλωσία στους ανθρώπους. Λοιπόν, αφού ο Θεός είναι αποτέλεσμα της τιμωρίας του Θεού η πολυγλωσία, άρα λοιπόν ο ίδιος ο Θεός δεν μπορεί κάποια στιγμή να αναστείλει αυτήν την πολυγλωσία και να κάνει τους ανθρώπους να καταλαβαίνουν. Έτσι, και πολλές φορές η χάρη του Θεού δεν είναι απλώς κάτι αόριστο. Στους μαθητάς ήρθε κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Τότε στην Πεντηκοστή ήρθε μια συγκεκριμένη στιγμή. Αλλά αυτό γίνεται εκτάκτος και όταν το θέλει ο Θεός. Έτσι. Εξάλλου δεν είναι υποχρεωμένος να μας δώσει τη χάρη του. Δώρο. Δώρο είναι. Και αφού είναι δώρο του Θεού, τότε αυτό το δώρο ο καθένας δίδει όποτε θέλει και όπως θέλει και την ώρα που θέλει να το δώσει. Έτσι,
1: να
0: δεν
1: πω
0: είναι.
1: Και ναι. Κάτι άλλο, Πάτερ, ότι συνήθως δεν καταλαβαίνουμε πότε θα έρθει η Θεία Χάρη σε εμάς. Μόνο από την έλλειψή της μπορούμε να καταλάβουμε ίσως ότι την είχαμε και τη χάσαμε. Και να πω κάτι ωραίο που λέει ο Αββάς Ισαΐας, ο ασκητής, ότι από τέσσερα πράγματα χάνεται η Θεία Χάρης. Διατομησίσαι όταν δεν συμπαθούμε τον άλλον, δια το εξουδενώσε όταν αισθάνουμε ότι τον περιφρονούμε τον άλλον, δια το ζηλώσε όταν ζηλεύουμε και δια το γογγίσε όταν γογγίζουμε καθημερινά.
0: Έτσι ακριβώς. Πώς είναι δυνατόν αυτή η χάρη του Θεού, έτσι.
5: Εγώ ήθελα να ρωτήσω, Πάτερ, όταν λέμε δώρο του Αγίου Πνεύματος, τι εννοούμε.
0: Τι λέμε, τι θέλουμε να πούμε με τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά, ατέλειωτα. Τα δώρα του Αγίου Πνεύματος είναι απερίγραπτα. Βέβαια, είναι όπως λέει η Αγία Γραφή, καρπή του Αγίου Πνεύματος, πίστης, ελπίς, αγάπη, πρώτης.
2: Το που αναφέρει έτσι, και ο Απόστολος
0: ναι.
2: Παύλος.
0: Αλλά αυτά όμως έχουν προεκτάσεις. Όταν μιλάει πίστη, ελπίδα, είναι μία λέξη, αλλά αυτή η λέξη έχει τεράστιες διαστάσεις για τον καθένα μας και προκαλεί στον καθένα μας πολλά συναισθήματα, πολλά βιώματα, αγάπη, ειρήνη. Όταν έχω ειρήνη, πόσα άλλα πράγματα δεν μπορώ να κάνω. Άρα λοιπόν οι καρποί του Αγίου Πνεύματος είναι συνοπτικά χαρίσματα πολλών άλλων καταστάσεων. Έτσι λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο δίδει στον άνθρωπο πίστη, φωτισμό, και λέει, γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος, το Πνεύμα μη σβαίνεται, δηλαδή μην το σβήνετε το Πνεύμα το Άγιο και μην το λυπείτε το Πνεύμα, μην το λυπείτε, το λέει αλλού σε άλλο σημείο, με κακά έργα, με κακούς λογισμούς, και να δημιουργούμε έτσι αίσθηση χαράς και στον Θεό, γιατί και το Πνεύμα το Άγιο λυπάται όταν βλέπει την δική μας ακαταστασία, τις δικές μας αμαρτίες. Και όταν το Πνεύμα το Άγιο λάμπει ασταμάτητα στα βάθη της ψυχής, τότε όχι μόνο γίνονται ολοφάνερες μέσα στο νου όλες οι πικρές και σκοτεινές προσβολές των δαιμόνων, αλλά και εξασθενούν υπερβολικά, γιατί ξέρετε ο διάβολος γι' αυτό δουλεύει στο σκοτάδι και λέγεται ο εξουσιαστής του σκότους, γιατί στο φως δεν μπορεί να δουλέψει, όπως ο κλέφτης στο φως δεν μπορεί να δουλέψει, στο σκοτάδι όμως, που σημαίνει όταν έχω εγώ άγνοια, έχω αγνωσία, όταν έχω απουσία της Θείας Χάριτος, τότε ο διάβολος μπορεί να δουλεύει. Ακόμη άλλο δώρο της Θείας Χάριτος είναι η αληθινή αγάπη και σοφία. Και αυτό το βλέπουμε κυρίως στους Αποστόλους, οι οποίοι ήταν αγράμματοι, απλοϊκοί άνθρωποι, και όμως κατάφεραν να διαδώσουν το Ευαγγέλιο στα πέρατα του κόσμου.
1: Και ο Άγιος Παφνούτιος λένε ότι δεν ήξερε καθόλου γράμματα και παρακάλεσε το Θεό και του εμφύτευσε όλη την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη.
0: Ακριβώς. Ο σοφός Σολομών. Ο σοφός Σολομών που ήξερε τα πάντα. Ήξερε, λέει, την ιδιότητα όλων των φυτών του Λιβάνου. Και ξέρετε γιατί του έδωσε του σοφού Σολομώντος τόση σοφία ο Θεός. Όταν έγινε βασιλιάς, χρήστηκε από τον Θεό βασιλεύς, του λέει ο Θεός, έλα να μου ζητήσεις ό,τι θέλεις και εγώ θα σου το δώσω. Και λέει ο σοφός Σολομών, θέλω να μου δώσεις, δεν είπε δώσ' μου πλούτη, δύναμη να νικήσω τους εχθρούς, να κατατροπώσω τους εχθρούς, δώσ' μου, λέει, σοφία να μπορώ να διοικώ σωστά. Και τότε ο Θεός του έδωσε τη σοφία του, όλη τη σοφία του, να είναι πολύ βασικό. Επειδή δεν μου ζήτησες, λέει, άλλα πράγματα, αυτά τα επίγεια, τα φθαρτά, γι' αυτό και ο Θεός του έδωσε τόση σοφία, αλλά του έδωσε και τα επίγεια. Αυτό που λέει στην Καινή Διαθήκη, ζητείτε πρώτον η Βασιλεία των Ουρανών και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε. Η διοίκηση του Σολομώντος ήταν η πιο ειρηνική διοίκηση και κράτησε και πολλά χρόνια. Του χάρισε και τα δύο ο Θεός, επειδή ζήτησε τη σοφία του Θεού.
1: Και είναι αυτό, Πάτερ, που λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι όπου βούλεται Θεός, νικάται φύσεως τάξη.
0: Ναι, η φύσεως.
1: Δεν ακολουθεί η φύση δηλαδή.
0: Καθόλου. Ακριβώς. Όπου θέλει ο Θεός. Εξάλλου το αφεντικό δεν είναι.
1: Το αφεντικό.
0: Εξουσιαστής των πάντων είναι. Ακόμη το Άγιο Πνεύμα χαρίζει σοφία όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στις ενέργειές μας και στις πράξεις μας. Να πω και κάτι ακόμη. Άνθρωπος που είναι τεμπέλης ή άνθρωπος που δεν κάνει δουλειές σημαίνει ότι δεν έχει τη σοφία του Θεού στα έργα. Στα έργα, στις πράξεις. Γιατί θα μου δώσει σοφία ο Θεός να μάθω να ξεβιδώνω μια βίδα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν να πιάσουν κατσαβίδι, δεν ξέρουν να πιάσουν σφυρί στο χέρι. Ναι, να καρφώσουν ένα καρφί. Τους δίνεις να καρφώσουν ένα καρφί και το στραβώνουν. Δεν μπορούν να το καρφώσουν. Τους λες να αλλάξουν μια ηλεκτρική λάμπα και δεν ξέρουν να αλλάξουν την ηλεκτρική λάμπα του σπιτιού. Τους λες να διορθώσουν το πόμολο της πόρτας, δεν ξέρουν να το διορθώσουν. Πρέπει να καλέσουν ειδικό τεχνίτη να έρθει να το κάνει. Γιατί η τεμπελιά τους δεν προσήλκησε τη σοφία του Θεού.
3: Πάτερ, μπορεί να μην είναι τεμπέλιδες οι άνθρωποι, απλώς να μην πιάνει το χέρι τους, να το πούμε
0: ακούστε,
3: πιο...
0: Ακούστε να σας πω, δεν πιάνει το χέρι, προσπάθησε και δεν πιάνει. Ο Θεός μας έδωσε τόση ικανότητα, προσπάθησε, ρώτησε, είδε. Επί παραδείγματι, δεν πιάνει το χέρι μου να αλλάξω μια λάμπα. Όταν θα έρθει ο γείτονας να μου την αλλάξει, δεν πρέπει να είμαι κι εγώ εκεί παρόν, να του πω, δεν μου λες πώς την άλλαξες αυτή τη λάμπα, να μάθω. Δεν υπάρχει δικαιολογία, δεν πιάνει. Δεν πιάνει το χέρι για δύσκολα πράγματα. Επί παραδείγματι, δεν μπορώ να ζωγραφίσω. Αυτά που λέμε τώρα είναι τα απλά, τα τετριμένα. Και ποιος άνθρωπος θα πει δεν πιάνει? Υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα από μια οδήγηση? Να μπορείς να οδηγείς, να πατάς μπλέκτη, γκάζι, ταχύτητα, φρένο, να κοιτάς τον δρόμο, ποιος από εδώ, ποιος από εκεί. Όχι, δεν υπάρχει δικαιολογία. Στο σπίτι σου έχεις όλη την άνεση. Δεν θα πας να φτιάξεις τα δύσκολα, να φτιάξεις την τηλεόραση, έτσι, στα εύκολα, να, αυτό που είπα, το εύκολο. Αλλά ο άνθρωπος είναι τεμπελάκος και γι' αυτό δεν τα φτιάχνει. Όχι, δεν πιάνει το χέρι, τα δύσκολα είναι άλλο.
2: Και ειδικά στη σημερινή εποχή, πάντα που έχουμε μάθει με όλες τις ανέσεις,
0: Ναι,
2: τώρα
3: και αυτό είναι.
0: Τα θέλουμε έτοιμα.
3: Και αυτό είναι ένα μεγάλο κακό.
0: Ναι. Να σας πω και κάτι ακόμη. Γιατί να πω στη γυναίκα μου, φτιάξε μου έναν καφέ. Και εκεί δεν πιάνει το χέρι, δεν ξέρω να πάρω μια κουταλιά καφέ, μια κουταλιά ζάχαρη να το βάλω.
3: Είναι πιο ωραίο ο καφέ, πάτε.
0: Α το φέρουν έτοιμο, ε. Να στο φέρουν έτοιμο. Ή όπως έλεγα σε έναν φοιτητή, σε ένα παιδί, του λέω, γιατί χάνεις χρόνο το πρωί. Πήγαινε κάθε πρωί στην λέσχη για να φάει και ξαναεπέστρεφε στο σπίτι μέχρι να πάει το απόγευμα ξανά για μάθημα. Και είχαν πολύ χρόνο, πήγαινε έλα. Και δεν προλάβαινε, λέει, να διαβάσει. Αγχωνόταν, δεν μπορούσε να διαβάσει. Και του λέω, γιατί πας πρωινό να φας τη λέσχη. Κάτσε σπίτι να φας. Τι να φάω. Πάρε λίγο γάλα, πάρε δύο αυγουλάκια. Όταν του είπα, πάρε δύο αυγουλάκια, εκείνη την ώρα τον είδα κοντεστάθηκε. Και με κοιτούσε, λέω, ή δεν του αρέσουν τα αυγά, ή δεν ξέρει πώς να τα φτιάξει. Του λέω, ξέρεις να φτιάξεις μάτια αυγά. Μου λέει, έχω δει τη μάνα μου πώς τα φτιάξει. Φτιάξε, του λέω. Ναι, αλλά. Τι αλλά, του λέω, φοβάμαι πώς να τα σπάσω. Γιατί δεν του έμαθαν από το σπίτι ότι λίγο με το χτυπήσεις το αυγουλάκι με το πιρούνι στη μέση, δεν τρίβεται, σου λέει, αυτό είναι τόσο συμπαγές που άμα το πατήσουμε τα δάκτυλα θα πιτσιλιστεί. Έτσι, ναι. Αυτός ο άνθρωπος όμως δεν μπορούσε να πει τη μάνα του, μάνα, πώς σπάζουν τα αυγά. Άσε το ότι ήταν λάθος της μητέρας που δεν του έδειξε τι να φτιάχνει κάτι πρόχειρο, αλλά να μην ρωτήσει αυτό τι είναι, δεν πιάνει το χέρι. Όχι, δεν
3: αυτό πάντα θα έλεγα ότι αν θέλεις δεν χρειάζεται να σε πει η μητέρα σου, μπορείς μόνος σου να πάρεις την πρωτοβουλία να κάνεις αυτό.
0: Ναι, έτσι λοιπόν δεν έρχεται η χάρη του Θεού, η σοφία του Θεού δεν θα έρθει σε έναν άνθρωπο που είναι οκνηρός και τεμπέλης και αδιάφορος. Έτσι η χάρη του Θεού έρχεται στους ανθρώπους που έχουν δύο και να τους το κάνει το δύο τέσσερα. Στο κάνει τρία. Όχι σε αυτούς που έχουν το δύο και το κρύβουν στη γη, το τάλαντο το κρύβουν στη γη και το αφήνουν έτσι αναξιοποιητό. Αν προσπαθήσει ο άνθρωπος, τα πάντα μπορεί. Τα πάντα μπορεί. Ακόμη φωτίζει το πνεύμα το Άγιο, ώστε να βλέπει καθαρά ο άνθρωπος τα βάθη της ψυχής του. Ξέρετε ότι δεν είναι εύκολο πράγμα να ξέρεις ποιος κάνει λάθος σε έναν καυγά. Τσακώνομαι εγώ με έναν άλλον. Πάντα θα πω ότι φταίει ο άλλος. Ποτέ δεν λέω ότι φταίω εγώ. Ναι, αλλά γιατί φταίει μόνο ο άλλος. Δεν κάθισα να δω τον εαυτό μου. Αν δεν με φωτίσει όμως ο Θεός να δω σωστά τον εαυτό μου, πώς θα τον δω. Πώς θα δω τις αμαρτίες μου. Πάει ο άλλος να εξομολογηθεί και λέει: δεν έχω τίποτα, τι να πω. Και του ρωτάς και του λες: εξομολογηθήκατε ποτέ στη ζωή σας? Όχι. Δεν έχετε καμιά αμαρτία? Τι αμαρτία να έχω? Δεν σκότωσα, δεν έκλεψα. Και ξέρετε, όταν σου λέει ο άλλος είναι 60 χρονών και σου λέει: δεν σκότωσα, δεν έκλεψα. Το ρωτάς και του λες, έκτρωση καμία κάνατε? Α, όταν ήμουν νέος. Αυτό τι είναι? Δεν είναι φόνος? Δεν σε στεναχωρεί? Δεν σε βασανίζει αυτό να το πεις? Αλλά δεν τον φωτίζει το Πνεύμα το Άγιο, γιατί έτσι επιπόλαια τα ξεκινάει τα θέματα του εαυτού του και δεν φωτίζει το Πνεύμα το Άγιο. Όταν θα έρθει όμως το Πνεύμα το Άγιο και θα με φωτίσει, τότε θα δω τα βάθη της ψυχής μου. Ναι. Θα δω, αν δεν έχω αγάπη, δεν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο να με φωτίσει και να με ταρακουνήσει και να μου πει πρόσεχε, μπορεί να κάνεις προσευχή, μπορεί να πας εκκλησία, μπορεί να ψάλεις, μπορεί να κάνεις νηστείες, αλλά κάπου δεν πας καλά. Γιατί η αγάπη κρατάει η κακία και η κακία διώχνει το Πνεύμα το Άγιο. Πώς θα με φωτίσει το Πνεύμα το Άγιο τώρα εμένα, αν εγώ δεν συνειδητοποιήσω ότι αυτό το οποίο κάνω ως κακία δεν είναι ούτε ανθρωπίνως δεκτό? Και ένας άνθρωπος που δεν πιστεύει καταλαβαίνει ότι η κακία δεν είναι σωστό. Έπειτα ο Κύριος μας έδωσε την απάντηση: ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν, μην τους κάνεις. Είναι πολύ απλό. Άρα λοιπόν εσύ κάνεις κάτι στους άλλους που δεν σ' αρέσει να σου κάνουν εσένα. Ακόμη δίδει ευκαιρία στον άνθρωπο να χαρεί με τα απλά της φύσεως. Και αυτά χάρη του Θεού είναι. Το να βγω έξω και να δω την φύση που ανθίζει, τον κάμπο που πρασινίζει και να χαρώ και να ηρεμήσω, και αυτά αποτέλεσμα της παρουσίας της Θείας Χάριτος είναι. Μην νομίζετε ότι τη χαρά και την γαλήνη θα τη βρούμε μέσα σε ένα κέντρο διασκέδασης. Εκεί δεν θα βρούμε ειρήνη και γαλήνη. Εκεί πιο πολύ θα ταραχθεί η ψυχή μας, γιατί εκεί μέσα δεν υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο. Ή στα πλούτη και στα πολλά αγαθά, ουέ ημίν της εμπεπλισμένης, λέει ο Κύριος. Αλίμονος εσάς που τα έχετε όλα. Ξέρετε, η αυθονία των αγαθών δεν φέρνει χαρά. Πάρτε παράδειγμα στα σπίτια μας, τα έχουμε όλα, πολυτελέστατα είναι, και όμως η ειρήνη δεν υπάρχει, γιατί όλα αυτά δεν είναι αποτέλεσμα παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Όχι γιατί όταν έχουμε τα αγαθά αυτά αναγκαστικά φεύγει το Πνεύμα το Άγιο, αλλά απλώς το Πνεύμα το Άγιο δεν πηγαίνει στις φιλόηλες, όπως λένε οι πατέρες, ψυχές. Όταν ο άνθρωπος

0: θεάς Αθηνάς και πρόκειται να το βάλουν σε ένα μουσείο, σε μια γωνία του μουσείου, του ναού, για να το εκθέσουν εκεί προς προσκύνηση των Ελλήνων τότε. Έδειχνε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και στο πίσω μέρος του ενδύματος της θεάς Αθηνάς, στο πίσω μέρος. Και περνάει κάποιος και του λέει, καλά του λέει, αυτό το άγαλμα θα μπει σε εκείνη τη γωνία του ναού. Ο κόσμος που θα περνάει θα το βλέπει από μπροστά. Το πίσω μέρος δεν θα το βλέπει κανένας. Κανένας δεν θα το βλέπει σε εκείνη τη θέση που είναι. Τι κάθεσαι και ασχολείσαι με τόση λεπτομέρεια σε αυτό το σημείο? Και λέει, ναι, από τους ανθρώπους κανείς δεν θα το βλέπει, αλλά η θεά θα το βλέπει. Άρα λοιπόν, πώς μπορώ εγώ να κάνω κάτι που θα προσβάλλω την θεά? Αν λοιπόν εκείνος, ο Πραξιτέλης, που ήταν στον χώρο της πρόχριστου εποχής, είχε αυτήν την αίσθηση της ευγένειας της ψυχής ότι ο Θεός το βλέπει, εμείς στην εποχή μας μπορούμε να είμαστε επιπόλοι στα έργα του δωματίου μας, μέσα στο δωμάτιό μας. Να αφήσω το δωμάτιό μου απεριποιητό. Να αφήσω, εντάξει, μπορώ να πω, θα έρθει η γυναίκα μου να το κάνει, γιατί κυρίως οι άντρες είναι εκείνοι που είναι πιο τσαπατσούλιδες σε κάποια πράγματα. Ναι, αλλά δεν σκέφτεσαι ότι έχεις με αυτόν τον τρόπο κακότεχνη ψυχή? Κακότεχνη ψυχή. Άρα στην κακότεχνη ψυχή το Πνεύμα το Άγιο δεν έρχεται. Να δώσει τι, να δώσει σοφία? Η κακότεχνη ψυχή τη σοφία θα την κατασπαταλήσει και θα την καταστρέψει. Όπως και αν έχουμε, ας το πούμε, πήραμε από το σούπερ μάρκετ, από το κατάστημα έξω, πήραμε ζάχαρη, πήραμε αυγά, πήραμε γάλα και θέλουμε να φτιάξουμε ένα γλυκό, δεν θα το δώσουμε σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρει να φτιάχνει κάτι, να μας φτιάξει ένα γλυκό.
1: Ίσως μας κάνει περισσότερο ζημιά, αν θα έρθει η χάρη αυτήν στην κακότεχνη, όπως είπατε, ψυχή, γιατί μάλλον θα μπορεί να υπερηφανευτούμε, μπορεί να πέσουμε σε άλλα χειρότερα κακά, τα οποία θα γίνουμε περισσότερο αιτία να καταστραφούμε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και ο Θεός πάλι για το καλό μας δεν επιτρέπει να συμβεί αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς. Είναι αυτό που λέει, όπως το είπες τώρα και το λέει και ο Κύριος, επί ολίγων εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω. Εύδουλε αγαθέ και πιστέ. Δηλαδή ήσουν στα λίγα πιστός, αυτά τα γήινα, τα απλά, τα καθημερινά. Ήσουν απιστός, συνετός, φρόνιμος, καλός, ωραίος. Λοιπόν, εγώ θα σε καταστήσω υπεύθυνο και θα σου χαρίσω κι άλλα αγαθά πολύ περισσότερα. Πολύ περισσότερα. Η χάρη του Θεού όταν έρχεται μας δίδει πολύ περισσότερα χαρίσματα. Σας είπα, ένα κάνουμε εμείς. Αυτό το ένα, δύο θα μας το κάνει η χάρη του Θεού. Δύο κάνουμε εμείς. Τέσσερα θα μας το κάνει η χάρη του Θεού. Γι' αυτό μην αγνοούμε και μην περιφρονούμε αυτά τα απλά που έχουμε να κάνουμε στη ζωή μας. Άνθρωπος που είναι άτακτος στα εξωτερικά, έτσι, δεν ξέρει να τακτοποιεί το χώρο του, το δωμάτιό του, σε αυτόν τον άνθρωπο και η ψυχή είναι καλλιέργητη. Να σας πω ένα παράδειγμα. Καθόμαστε να φάμε στο τραπέζι. Σηκωνόμαστε από το τραπέζι, κάνουμε πίσω την καρέκλα μας και δεν έχουμε την αίσθηση ότι πρέπει να την ξαναβάλω στη θέση μπροστά, την αφήνω εκεί πίσω. Πάει ο άλλος να περάσει, δεν μπορεί να περάσει. Γιατί την άφησες εκεί πίσω? Παίρνω την καρέκλα μου να καθίσω έξω, στη βεράντα, στον κήπο. Κάθομαι. Απολαμβάνω τον ήλιο και αφού τελειώσω, σκόνομαι και φεύγω και αφήνω την καρέκλα μου εκεί. Δεν τη μαζεύω, την αφήνω εκεί. Αυτή η ψυχή τι είναι? Κακότεχνη είναι. Διότι έκανε μια αταξία και αναγκάζει κάποιον άλλον να κάνει αυτή τη δουλειά που έπρεπε να την κάνει ο ίδιος, και εκείνος ο άλλος θα αγανακτήσει, θα στεναχωρηθεί, θα πικραθεί, θα πει δεν είχες χέρια να τη μετακινήσεις. Αλλά και ο χώρος αυτός, για σκεφτείτε να δείτε έναν ωραίο κήπο και μια καρέκλα αφημένη μέσα στον κήπο αυτό, που λες αυτή η καρέκλα δεν φύτρωσε εδώ, κάποιος πριν καθότανε, δεν τον ασχημίζει τον κήπο? Ή περνάμε από έναν κήπο και πετάμε ένα χαρτάκι. Το πετάμε αυτό το χαρτί στο δρόμο, οπουδήποτε. Αυτό τι είναι? Δεν είναι έτσι ασχήμια μέσα στην πόλη μας? Δεν είναι θέμα κοινωνικό. Δεν είναι θέμα κοινωνικό. Αλλά είναι θέμα ευγένειας ψυχής. Αυτή η ψυχή είναι ευγενική ψυχή. Σου λέει πρέπει να είμαι προσεκτικός. Δεν πρέπει να λερώνω, δεν πρέπει να βρωμίζω αυτά τα οποία κάποιος άλλος καθαρίζει. Κάποιος άλλος προσέχει. Ακόμη και στην Παλιά Διαθήκη οι Ιουδαίοι είχανε, που περπατούσαν έξω στην έρημο, έτσι, 40 χρόνια στην έρημο, έπρεπε κάπου να πάνε να κάνουν την ανάγκη τους, τη φυσική τους ανάγκη. Τους λέει ο Θεός, τους έδωσε εντολή, όταν θα περπατάτε, λέει, στην έρημο, στη ζώνη σας θα έχετε ένα ξυλάκι. Ένα ξυλάκι, δείτε λεπτομέρεια, και όταν θα χρειαστεί να πάτε να κάνετε την ανάγκη σας,

0: θα πάτε κάπου μακριά, θα κάνετε μια γούρνα, πώς κάνει η γάτα, κάνετε μια γούρνα, θα κάνετε την ανάγκη σας και θα την ξανασκεπάσετε. Διότι εγώ περπατώ ανάμεσα στο στρατόπεδό σας και δεν θέλω να βλέπω τέτοιες αταξίες, βρωμιές. Δείτε τι λέει η χάρη του Θεού, που ήταν έρημος.
1: Φοβερό.
0: Άρα εμείς μέσα στην πόλη μας, μέσα στο σπίτι μας, δεν κυκλοφορεί η χάρη του Θεού. Δεν θέλω να κυκλοφορεί η χάρη του Θεού. Αν λοιπόν εγώ είμαι άτακτος στο δωμάτιό μου, στο σπίτι μου, στα πράγματά μου, τότε δεν διώχνω την χάρη του Θεού. Την διώχνω. Πάτερ, γι' αυτό λέει σε κακότεχνη ψυχή η χάρη του Θεού δεν μπαίνει. Ναι, Βαγγελέ.
2: Πάτερ, θα έλεγα ότι ένας άνθρωπος, αν ζει πνευματικά, πόσο ωραία πράγματα έχει και νιώθει και προνοεί.
0: Και μπορεί να κάνει.
2: Μπορεί να κάνει.
0: Έχει ευκαιρίες να ανοιχθεί σε πάρα πολύ ωραία
2: απλώς
0: πράγματα.
2: Απλώς να νιώθει ότι πραγματικά είναι η παρουσία του Θεού κοντά μου, με βλέπει, προσέχω. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά.
1: Ευσέβεια.
2: Ναι,
0: ναι, χωρίς να έχω την αίσθηση του αστυνόμου που κάθεται δίπλα μου, αλλά την αίσθηση ότι ο Θεός είναι εδώ και περπατάει μέσα στην πόλη μου. Αυτό το ίδιο συμβολίζει και η περιφορά μιας εικόνας που κάνουμε όταν γιορτάζει ένας ναός. Βλέπετε, γιορτάζει ένας ναός και κάνουμε πομπή γύρω από τον ναό. Πάρετε παράδειγμα του Αγίου Αχιλλείου, έτσι. Κατεβαίνουμε κάτω στην κεντρική πλατεία και ξαναγυρίζουμε πίσω. Γιατί το κάνουμε αυτό, έτσι, για να κάνουμε μια φιγούρα, να κάνουμε εντύπωση? Όχι, για να δείξουμε ότι ο Άγιος και η χάρη του Θεού κυκλοφορεί μέσα στην πόλη μας, κυκλοφορεί στον τόπο μας. Είναι παρόν, δεν είναι απόν. Άρα λοιπόν, πώς εγώ αυτά όλα τα πράγματα μπροστά στα μάτια του Θεού να τα κάνω τόσο άτακτα? Μπορώ να τα κάνω, εντάξει, ελεύθερος είμαι, αλλά χάρη Θεού δεν θα πάρω. Και όταν δεν έχω τη χάρη του Θεού, τότε χάνω πάρα πολλά άλλα. Όμως σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σταματήσουμε και να δώσουμε, να κλείσουμε την καινούργια μας συνάντηση, πρώτο Θεός, για την επόμενη Τετάρτη, πάλι την ίδια ώρα, και να συνεχίσουμε την όμορφη αυτή συζήτηση σε κάποια ακρογελιά της Γαλιλαίας μας. Χαιρετούμε τους αγαπητούς μας ακροατές και καλή συνάντηση, πρώτο Θεός, την επόμενη Τετάρτη.
1: Χαίρετε.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Είμαστε κοντά σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αχιλλείου Φωνή, από τους 96,3 μεγακύκλους των FM. Σε μια ζωντανή εκπομπή φιλοξενούμε, έχουμε μαζί μας την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε μαθητές της πρώτης και της δευτέρας Λυκείου από το 5ο Λύκειο Λάρισας. Γεια σας παιδιά, Χριστός Ανέστη. Καλώς ήρθατε. Στα πλαίσια ενός πολιτιστικού προγράμματος που υλοποιεί το Λύκειο με δύο θεματικές ενότητες, ηλεκτρονική εφημερίδα και ραδιόφωνο. Λοιπόν, το θέμα το οποίο σήμερα εδώ θα μας παρουσιάσουν τα παιδιά και τις επιμέρους αναφορές της θεματικής ακούει στο όνομα Body Shaming, δηλαδή ένα θέμα το οποίο ανιχνεύεται πολλές φορές μέσα στην κοινωνία με πολλές παραμέτρους, όπως είπαμε. Θα τα παρουσιάσουν τα παιδιά και κρίνεται πάρα πολύ σημαντική αυτή η θεματική ενότητα, έτσι να τονιστεί στα επιμέρους της σημεία και να βγουν συμπεράσματα χρήσιμα και για τους νέους αλλά και γενικότερα για όλους μας. Λοιπόν παιδιά, σας καλωσορίζουμε, έχετε τον λόγο έτσι να μας παρουσιάσετε το θέμα το οποίο έχετε μελετήσει και το οποίο έχετε προετοιμαστεί.
1: Καλησπέρα σας. Είμαστε μαθητές Λυκείου και σας καλωσορίζουμε στο σημερινό μας podcast, όπου θα μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα της εποχής μας, το body shaming. Μαζί μας έχουμε τον Πάτερ Βασίλειο για να μας βοηθήσει να δούμε το ζήτημα αυτό και μέσα από την οπτική της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πάτερ, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, θα μιλήσει κάποιος, θα μας πει τι σημαίνει για σας ο όρος body shaming.
2: Πάτερ, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με εσάς. Πώς το ορίζετε εσείς το body shaming?
0: Μάλιστα. Αν και ο Σεβασμιότητας το τόνισε αρκετά σημεία και είδε τοποθέτησε το θέμα στην ολότητά του, δεν θα ήθελα να πω κάτι διαφορετικό ή να συμπληρώσω σε αυτά τα οποία ο Σεβασμιότητας τόνισε. Σίγουρα, αυτό το οποίο έτσι, πολλές φορές εμείς και γενικά αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα ορίζουν το body shaming ως τον εξευτελισμό και τη διαπόμπευση του σώματος, δηλαδή την άσκηση ουσιαστικά αρνητικής κριτικής και τα αρνητικά σχόλια που αφορούν την εξωτερική εμφάνιση του ατόμου, όπως το βάρος, το ύψος και πολλά άλλα, με σκοπό να νιώσει ο άνθρωπος ντροπή. Το φαινόμενο αυτό λοιπόν σίγουρα αποτελεί μια μορφή κοινωνικού ρατσισμού και μπορεί να έχει πολλές επιπτώσεις σοβαρές στην ψυχική υγεία, όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση και ανασφάλειες. Πολλές φορές σίγουρα όποιος ενεργεί με αυτόν τον σκοπό θέλει να πλήξει την προσωπικότητα του άλλου και να τον κάνει να αισθανθεί άσχημα, επισημένοντας έτσι κάποια ελαττώματα κατά την κρίση του που ανιχνεύει στην υπόσταση του άλλου ανθρώπου. Όμως σίγουρα δεν είναι έτσι, θα τα δούμε στη συνέχεια τα θέματα. Τώρα έχετε τον λόγο εσείς να μας πείτε λοιπόν.
2: Πιστεύετε ότι πρόκειται για μια μορφή προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας?
0: Σίγουρα. Αυτό να ρωτήσω εγώ τώρα για να ξεπαγώσει έτσι και ο διάλογος και να έχει μια ροή η συζήτηση. Εσείς που είστε σε αυτήν την κρίσιμη ηλικία, την έφηβη, αλλά και τόσο όμορφη και δημιουργική, πώς αυτό το εντοπίζετε στον χώρο τον οποίο ζείτε και κινείστε, δηλαδή στο σχολικό περιβάλλον, το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, όταν δεν είστε στο σχολείο, έτσι, σίγουρα υπάρχουν πολλές εκφράσεις αυτού του φαινομένου. Για πείτε μας λοιπόν.
3: Στο σχολείο μας, στο φροντιστήριο, υπάρχουν άτομα πολλές φορές διαφορετικά από εμάς, είτε στην εμφάνιση, είτε στο χαρακτήρα. Και μπορεί να μας ελκύει η εμφάνισή τους, να νιώθουμε πολλές φορές πόσο θα θέλαμε να μοιάσουμε στην εμφάνιση αυτή, να μειώνουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας, και να στοχεύουμε στο να αλλάξουμε εμάς χωρίς να είμαστε, να νιώθουμε όμως ο εαυτός μας.
0: Πιστεύετε ότι τα μέσα μαζικής δικτύωσης, το διαδίκτυο όλα και γενικότερα, λοιπόν, όλα αυτά συμβάλλουν και προβάλλουν έτσι ένα πρότυπο ανθρώπου του ιδανικού και απαξιώνουν κάποια άλλη έκφραση, οποιοδήποτε μπορεί να υπάρξει?
3: Σίγουρα, ναι, σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Περνάμε καθημερινά πάρα πολύ χρόνο μπροστά από τις οθόνες μας. Τα πρότυπα που προβάλλονται είναι τα ίδια, συνέχεια. Οπότε προφανώς οι έφηβοι θέλουν να μοιάσουν σε αυτά και να ταιριάζουν.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν τα social media προβάλλουν κατά κόρον το body shaming και σίγουρα τα πρότυπα τα οποία προβάλλονται δεν είναι τα ρεαλιστικά, τα φυσικά, έτσι. Mm-hmm. Και αυτά επηρεάζουν, όπως είπατε, δεν το άκουσα, επηρεάζουν τους νέους.
3: Πάρα πολύ.
0: Εσάς σας επηρεάζουν.
1: Φυσικά. Την ψυχολογία μας.
0: Δηλαδή έχουν τύχει στιγμές, έτσι κάνω στην αυτοκριτική σας, να έχετε συλλάβει τον εαυτό σας πολλές φορές ή έστω και μερικές, να θέλει να αισθάνεται κάπως διαφορετικά από αυτό το οποίο είναι ή να πιστεύει ότι μπορεί να γίνει κάτι.
1: Σίγουρα, πολλές είναι φορές που στον απολογισμό μας καθημερινά ίσως νιώθουμε ανασφάλεια, θέλουμε να αλλάξουμε κάτι σε εμάς, στο χαρακτήρα μας, στην εμφάνισή μας. Όπως είπαμε και πριν, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία προβάλλουν κάποια συγκεκριμένα πρότυπα, μας επηρεάζουν εξίσου πολύ. Θεωρώ όμως ότι στο τέλος της ημέρας ο καθένας είναι ξεχωριστός, έχει ιδιαιτερότητες, προτερήματα.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, εσείς πώς αντιδράτε όταν γίνεστε μάρτυρες ενός τέτοιου φαινομένου? Έχει τύχει πολύ κανένα φορά?
3: Προσωπικά εγώ δεν έχω γίνει ποτέ μάρτυρας, αλλά θεωρώ πως η σωστή αντιμετώπιση είναι σίγουρα να μιλήσουμε σε κάποιον, μεγαλύτερό μας ή ανώτερό μας στο σχολείο, για παράδειγμα, και μετά να πάμε να μιλήσουμε στο άτομο που δέχεται το body shaming ή οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική βία, να του μιλήσουμε, να τον ρωτήσουμε πώς αισθάνεται και να το κάνουμε με τον τρόπο μας σιγά σιγά να νιώσει καλύτερα.
0: Πιστεύω λοιπόν ότι θα μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα σε ατομικό επίπεδο, έτσι, και σε γενικότερο, για να μειωθεί αυτό το φαινόμενο? Ή για να είμαστε και ρεαλιστές, γιατί πολλές φορές λέμε για την αντιμετώπιση ενός φαινομένου ότι να γίνει αυτό εκείνο, αλλά τίποτα δεν γίνεται. Γιατί ουσιαστικά αναπαράγεται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν, αν το πρόβλημα εκπηγάζει από τον άνθρωπο και από την καλή ή κακή χρήση της ελευθερίας, άρα λοιπόν και αυτή η έκφανση αυτού του φαινομένου από τον άνθρωπο εκπορεύεται. Και ήταν πανάρχιο φαινόμενο, όχι τωρινό. Τώρα απλά είναι πιο έντονο, γιατί διαδίδεται και πολύ εύκολα, ανιχνεύεται και προβάλλεται. Λοιπόν, πιστεύετε λοιπόν ότι σίγουρα μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα σε ατομικό και σε ένα πιο συλλογικό επίπεδο, όπως δηλαδή?
1: Σίγουρα, δηλαδή άμα από κάποιον ξεκινήσει, πιστεύω όλοι μπορούμε να κάνουμε μια βοήθεια γι' αυτό, για να αλλάξει. Mm-hmm. Ή πολλές φορές αυτή η συμπεριφορά, το να ασκούμε body shaming σε κάποιο άλλο νέο, πηγάζει από κάποια δικά μας complex, κάποια δικά μας ελαττώματα τα οποία αναγνωρίζουμε και ουσιαστικά τα βγάζουμε στον άλλον και κρίνουμε τον άλλον έτσι ώστε να καλύψουμε τα δικά μας ελαττώματα. Έτσι θα μπορούσαμε ήδη να δουλέψουμε με τον εαυτό μας, να δούμε ποιοι πραγματικά είμαστε, ώστε να μην έχουμε την ανάγκη να μειώσουμε τους άλλους. Αυτό.
0: Έτσι, πολύ σωστό αυτό. Δηλαδή η ετερογνωσία περνά μέσα από την αυτογνωσία, και όταν εμείς έτσι έχουμε δουλέψει στον εαυτό μας, και όπως και ο Σεβασμιώτος τόνισε, όταν είμαστε πιο ταπεινοί άνθρωποι και όταν καταπατούμε έτσι τον εγωισμό μας ή μάλλον τον στρέφουμε να λειτουργεί προς τη σωστή προοπτική και πορεία, τότε κατανοούμε και τον συνάνθρωπό μας, έτσι. Καμιά φορά δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις έτσι δοσμένες απ' έξω, αλλά από μέσα μας έρχονται και όλα αυτά δείχνουν και ένα δίκτυο ωριμότητας. Λοιπόν, πιστεύετε, παιδιά, ότι η εκπαίδευση και η οικογένεια θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτό το θέμα και πώς?
1: Προφανώς.
0: Για πες.
1: Δηλαδή, από την οικογένεια τα περισσότερα πράγματα ξεκινάνε. Λόγω στερεοτύπων που μεταδίδονται και στα παιδιά. Και σίγουρα οι γονείς πρέπει να περάσουν στα παιδιά τους, πιστεύω, να αγαπάνε τον εαυτό τους. Δηλαδή, πρώτα να αγαπάνε τον εαυτό τους και μετά και όλους τους υπόλοιπους. Γιατί άμα δεν υπάρχει αγάπη για αυτό που είμαστε πραγματικά, πώς γίνεται να αγαπήσουμε κάτι άλλο γύρω μας? Επίσης, στον τομέα της εκπαίδευσης, στο σχολείο οφείλουν και οι καθηγητές να μας μαθαίνουν τις αξίες της αγάπης, της ανεκτικότητας, του σεβασμού προς τον άλλον. Έτσι, άμα δρούμε σαν σύνολο, μαζικά,
4: θα καταφέρουμε να εξαλείψουμε φαινόμενα όπως το body shaming, ώστε κανένας έφηβος, κανένας άνθρωπος να μην υποφέρει από τέτοιου είδους προβλήματα.
0: Ωραία. Άλλους.
5: Και γενικά στην εκπαίδευση το σχολείο παίζει σημαντικό ρόλο. Χρειάζεται να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τους μαθητές για τις συνέπειες κυρίως του body shame. Και κυρίως πιστεύω να παρεμβαίνει άμεσα όταν υπάρχουν τέτοια προσβλητικά σχόλια ή διάφορες πράξεις.
0: Πολύ ωραία. Σίγουρα η οικογένεια είναι το πρώτο κύτταρο, η δομή έτσι, όπου ο άνθρωπος μεγαλώνει από την πρώτη στιγμή που έρχεται στον κόσμο. Το οικογενειακό λοιπόν περιβάλλον είναι αυτό το οποίο επιδρά και έχει έναν καταλυτικό και καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα εξέλιξη και πορεία του ανθρώπου και βέβαια και το ευρύτερο μετά περιβάλλον, το εκπαιδευτικό και το κοινωνικό. Σίγουρα λοιπόν αυτά τα περιβάλλοντα έτσι έχουν το σκοπό τους και την αξία και τη σημασία. Πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα οποία είπατε, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Εσείς γενικότερα να ρωτήσω εγώ, τι αλλαγές θα θέλατε να δείτε στην κοινωνία σχετικά με το θέμα αυτό, δηλαδή πώς μπορούν τα μέσα ενημέρωσης να συμβάλλουν θετικά. Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει κάτι?
1: Εγώ θα τόνιζα ότι είναι καλό να προβάλλεται περισσότερη διαφορετικότητα των ατόμων, έτσι ώστε να υπάρξει κάποια στιγμή ότι το γεγονός ότι όλοι θα νιώσουν αποδεχτοί σε αυτή την κοινωνία, ασχέτως των ανασφαλιών και διαφόρων άλλων προβλημάτων που έχουν.
4: Σίγουρα αυτό μπορεί να επιτευχθεί από ένα σχολείο δημοκρατικό και συμπεριληπτικό, ένα σχολείο που νοιάζεται για τους μαθητές του, που ακούει τα προβλήματά του. Και θα θέλαμε και τη δικιά σας άποψη, σαν συμβουλή πιο πολύ, τι θα μπορούσαν να κάνουν οι μαθητές ώστε να περιοριστεί το body shaming στο σχολείο, από την πείρα σας.
0: Ναι, κάποιος άλλος να μιλήσει και θα πω εγώ την άποψη μετά. Πείτε, παιδιά.
5: Τίποτα, εγώ ήθελα να προσθέσω ότι πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και η αντίδραση σε αυτές τις προσβλητικές συμπεριφορές, δηλαδή με ποιον τρόπο αντιμετωπίζουμε τέτοια συμβάντα και ότι θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση και από τους γύρω.
0: Είπατε στην αρχή και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, μία λέξη, κλειδί. Τη λέξη διαφορετικότητα. Το σχολείο δηλαδή πρέπει να προστατεύει και να σέβεται την διαφορετικότητα. Τη διαφορετικότητα του φύλου, έτσι, βασικό αυτό, αλλά και τη διαφορετικότητα την οποία πολλές φορές δεν μπορούμε να την καθορίσουμε εμείς, αλλά μέσα στα πλαίσια της πολυπολιτισμικής κοινωνίας που ζούμε και μπορεί να έχουμε μαθητές από άλλες εθνικότητες. Δεν μας τρομάζει αυτό, δεν πρέπει να μας τρομάζει αυτό. Λοιπόν, το σεβόμαστε και αυτοί οι άνθρωποι είναι για πολλούς και διαφόρους λόγους βρέθηκαν στην πατρίδα μας, όπως και εμείς σε πιο παλιότερες δεκαετίες φεύγαν από εδώ οικονομικοί μετανάστες στην Αυστραλία, στη Γερμανία, γενναίες πολλές μεγαλώσαν και στην Αμερική και μεγαλώσαν εκεί. Και υπάρχουν Έλληνες στην ομογένεια πάρα πολύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι, ότι είναι κακό και με τα τωρινά δεδομένα ότι για μας δεν πρέπει να μας δημιουργεί κανένα κόμπλεξ ή πρόβλημα η διαφορετικότητα. Λοιπόν, τη σεβόμαστε. Λοιπόν, σίγουρα δεν πρέπει να προβαίνουμε σε σχόλια αρνητικά για το χρώμα, για τη γλώσσα, για τους ιδιωματισμούς, τη συμπεριφορά, για πολλά άλλα πράγματα. Εκείνο το οποίο όμως πρέπει σίγουρα να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο, να περιορίσουμε όσο το δυνατόν και να εξαλείψουμε, είναι οι αρνητικές συμπεριφορές και οι κριτικές. Γιατί και μια αρνητική κριτική μπορεί να είναι και να αφορά τη θρησκεία που πιστεύει ο άλλος. Έτσι. Πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό το θρησκευτικό, πιστεύω, είναι καθοριστικό στην δομή και στη ζωή του ανθρώπου. Ή επίσης το ύψος του ή το χρώμα του, όπως είπα στην αρχή, μπορούμε να δούμε ένα μαυράκι στο δημοτικό ή στο λύκειο. Εμείς δεν θα τον κοτσομπουλεύουμε, δεν θα τον κρίνουμε και θα λέμε έτσι λόγια επεπόλια, τα οποία πληγώνουν. Όντως, έτσι, κανένα φορά λέμε πράγματα τα οποία επεπόλια τα λέμε, λοιπόν, ή και λειτουργεί και στο υπόβαθρό μας πίσω, στο πίσω μέρος του εγκεφάλου μας, η αίσθηση ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από αυτούς. Λοιπόν, πιο ευνοημένοι από τη φύση. Η Εκκλησία όμως διδάσκει ότι κανείς δεν είναι κατώτερος ή ανώτερος, αλλά όλοι ότι είμαστε ίσοι. Έτσι. Κάτω λοιπόν από την προοπτική της εν Χριστώ αποκαλύψεως και αλήθειας του Ιερού Ευαγγελίου, όλοι οι άνθρωποι θεωρούνται ότι είναι ίσοι και είναι ίσοι, αφού είμαστε κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση με Θεού πλασμένοι. Λοιπόν, δεν ξέρω, κάτι άλλο θέλω να ρωτήσετε.
3: Ναι. Λίγο πριν κλείσουμε, θα θέλαμε να μας πείτε τι διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία για τον άνθρωπο, για το ανθρώπινο σώμα και την αξία του.
0: Ο άνθρωπος είναι μια ολότητα, όχι ενότητα ψυχής και σώματος. Είναι λάθος να λέμε ενότητα, γιατί η έννοια της ενότητας μπορεί να σημαίνει ότι παίρνουμε δύο διαφορετικά πράγματα και κάνουμε μια σύνθεση, ξύλο και σίδερο, και κάνουμε ένα τραπέζι, μια καρέκλα που τα πόδια της είναι σιδερένια και το πάνω μέρος είναι ξύλινο. Αυτό είναι ενότητα. Ο άνθρωπος είναι ολότητα και είναι μια οντότητα η οποία εξάκραση συλλήψεως, δηλαδή από την πρώτη στιγμή που γίνεται η ένωση των δύο κυττάρων, έχουμε τον όλον άνθρωπο. Λοιπόν, ως ψυχή και ως σώμα. Και όπως μας λένε οι πατέρες, πώς ενώνεται η ψυχή με το σώμα, το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όπως λέει η φωτιά και το σίδερο. Έχετε δει, δεν έχετε δει, στις παλέμιες που ήμασταν στα χωριά, βλέπαμε τον σιδερά που έβαιζε στην φωτιά μέσα στα κάρβουνα, το σίδερο, το οποίο πυρακτωνόταν, γινόταν φωτιά, έκαιγε. Ήταν και φωτιά, αλλά και παρόλα αυτά ήταν και σίδερο. Λοιπόν, και τα δύο πράγματα μαζί. Έτσι είναι η ενότητα ψυχής και σώματος. Άρα λοιπόν, το σώμα δεν είναι κατώτερο από την ψυχή σε καμία περίπτωση. Η ψυχή περιέχει το σώμα και το ζωοποιεί, δεν περιέχεται από το σώμα, περιέχει το σώμα και το ζωοποιεί. Γι' αυτό και όταν χωρίζεται καθιονδήποτε τρόπο, νεκρώνεται το σώμα γιατί φεύγει η ψυχή, η οποία ζωοποιεί το σώμα. Άρα λοιπόν, αφού το σώμα ζωοποιείται και κινείται σε όλες τις νομές και σε όλες τις ενέργειες από την ψυχή, λοιπόν, και εκφράζεται δια του σώματος η ψυχή, άρα λοιπόν όλες οι ενέργειές μας και οι κινήσεις μας είναι ψυχοσωματικές, προσέξτε, ψυχοσωματικές, όλες οι διαδικασίες και οι ενέργειες και οι λειτουργίες είναι ψυχοσωματικές. Ακόμη και η λεκτική συμπεριφορά είναι ψυχοσωματική. Δηλαδή, πως λέμε κάτι πηγαίο, κάτι ειλικρινές, χαιρόμαστε, χαίρεται και το σώμα. Όταν θυμώνουμε και θέλουμε να εκφράζουμε μίσος, είναι και το σώμα γλυεύει. Σφίγγονται οι μυς, κάνουμε κινήσεις. Λοιπόν, αυτό ακριβώς σημαίνει ότι υπάρχει μια ενότητα και μια αλληλεπίδραση αυτών των δύο στοιχείων. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος κάτω από αυτήν την θεώρηση, παιδιά, ως εικόνα και καθομοίωση Θεού, έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, τα ανθρωπολογικά, τα οποία έτσι πολύ επιγραμματικά σας είπα, θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλές ώρες, αλλά δεν είναι και ο σκοπός και όλα να πούμε αυτά. Δεν θέλουμε να κάνουμε θεολογική διάλεξη, αλλά να παρουσιάσουμε ένα φαινόμενο, έτσι, αυτό το οποίο ακούει στο mind body shaming. Λοιπόν, και σίγουρα αγγίξαμε κάποιες έτσι παραμέτρους. Δεν το ανοιχνεύσαμε κατ' ουσίαν και στο βάθος. Αλλά σίγουρα και εσείς θα φύγετε από εδώ πέρα ωφελημένοι, αλλά και οι ακροατές μας που μας ακούν και σας ακούσουν βέβαια πάρα πολύ ωραία και με ενδιαφέρον, να καταλάβουν ότι υπάρχει έτσι ένας προβληματισμός, υπάρχει όντως ένα πρόβλημα, λοιπόν, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και η αντιμετώπιση είναι μια πνευματική αντιμετώπιση. Βέβαια, πριν κλείσουμε, να πούμε ότι κάποια παιδιά έχουν να πούν κάτι για τα τατουάζ. Είστε μαθητές της ποιας τάξης?
6: Της Αλφα Λυκείου.
0: Της πρώτης Λυκείου. Για να το βλέπουμε και αυτό λοιπόν, το τατουάζ. Για πείτε, παιδιά, οι ποδοσφαιριστές λέω ότι τατουάζ έχουν στις ομάδες. Τι γίνεται, παντού. Παρδαλούδια όλοι.
6: Να κάνουμε κι εμείς κάποιες τελευταίες επισημάνσεις για ένα φαινόμενο, μια τάση που έχει μεγάλη διάθεση στους νέους, τα τατουάζ. Εσείς πώς βλέπετε αυτή την επιλογή?
0: Εσείς θα το πείτε τώρα, εγώ είπα πολλά. Πείτε εσείς, πώς τη βλέπετε αυτή την επιλογή εσείς, σας αρέσει?
6: Μας αρέσει.
0: Δηλαδή ποιο, να κάνει τατουάζ?
6: Έχει μεγάλη διάθεση στους νέους τώρα τα τελευταία χρόνια. Ναι. Πολλοί κάνουν για να εκφράσουν κάτι, πολλοί κάνουν ημερομηνίες.
0: Τι πιστεύω ότι αν κάνεις κάτι πάνω στο σώμα σου, ότι θα απελευθερώσεις κάποιες ψυχικές δυνάμεις, κάτι θα σου δώσει ένα αίσθημα εφορίας, τι? Θα συγκεντρώνεις το ενδιαφέρον από τους άλλους που δεν σε βλέπουν?
6: Όχι, αλλά πολλοί κάνουν πράγματα για να θυμούνται, ξέρω εγώ. Μία ημερομηνία από κάποιον άνθρωπο που έχουν χάσει, που την ημερομηνία γέννησής τους.
4: Κάτι συμβολικό.
6: Κάτι συμβολικό για αυτούς που τους...
0: Ναι. Πιστεύετε, ναι.
7: Επίσης είναι σίγουρα ένας τρόπος να εκπραστούν, όπως και τα ρούχα. Μπορούν να σχεδιάσουν ένα σχέδιο που τους αρέσει, ένα σχέδιο που θεωρούν ότι τους ταιριάζει, το οποίο θεωρούν ότι διακοσμούν το σώμα τους πιο ωραία έτσι.
4: Ή κάτι το οποίο έχει στιγματίσει τη ζωή τους.
7: Ένα όνομα σημαντικό.
0: Ωραία. Όλα αυτά που πιστεύετε ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο και τη διαδικασία, δείτε, γιατί αυτό μένει στο δέρμα πάνω, έτσι, είναι μια επέμβαση πάνω στο ανθρώπινο σώμα. Αξίζει πράγματι να υποβληθεί κανείς και στο κόστος, αλλά και σε όλο αυτό για να το αποτυπώσει πάνω του στο δέρμα.
6: Θα σας πω, πολλοί κάνουν πράγματα που μετά το μετανιώνουν μετά από κάποια χρόνια. Mm. Ναι, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν κάτι που τους έχει σημαδέψει στη ζωή τους.
0: Σίγουρα αυτά τα οποία βιώνουμε ως γεγονότα, προσέξτε, αποτυπώνονται στην ψυχή μας. Όλα τα γεγονότα αποτυπώνονται και τα θετικά και τα καλά και τα αρνητικά. Λοιπόν, υπάρχουν μέσα στην μνήμη του ανθρώπου και μέσα στην καρδιά η αποτύπωση όλων των γεγονότων. Θυμούνται οι παππούδες μας τα γεγονότα του πολέμου, του Πρώτου Παγκοσμίου, του Δευτέρου Παγκοσμίου. Και έχουν περάσει από τότε 50-60 χρόνια, 70. Και τα θυμούνται και λες και γίναν τώρα. Λοιπόν, σίγουρα. Και άνθρωποι οι οποίοι βιώσαν καταστάσεις, γι' αυτό λέμε αυτό το βίωμα, είναι η αποτύπωση. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε περισσότερο βάρος σε αυτά τα βιώματα, στα καλά βιώματα, τα οποία πρέπει να αποτυπώνονται στον ψυχικό μας χώρο και κόσμο και έτσι να εκφράζονται.
4: Βέβαια, σήμερα δεν είναι τόσο πολύ με τα συγκεκριμένα πρότυπα ως κάτι που έχει θυμωτήσει κάποιον άνθρωπο τη ζωή του, μια ημερομηνία, ένα όνομα. Είναι πιο πολύ ως αποδοχή, λειτουργεί ως κάτι. Δεν ξέρω. Ως κάτι. Τρόπος για να εκφραστεί. Ναι.
0: Άρα λοιπόν, μέσα στα σύγχρονα πλαίσια και στους τρόπους επικοινωνίας, ένας τρόπος είναι και αυτός.
4: Να σε αποδεχτούν στην κοινωνία.
0: Να σε αποδεχτούν. Γιατί αν δεν το κάνεις αυτό, δεν θα είσαι αποδεκτός.
4: Ως προς το σύνολο, όχι πάντα.
7: Πολλές φορές γενικότερα οι νέοι, σαν άνθρωποι, θέλουν να ταιριάζουν με όλο το υπόλοιπο. Οπότε, άμα το σύνολο οι περισσότεροι κάνουν τατουάζ, θέλουν και αυτός να κάνει τατουάζ για να ταιριάζει, να είναι μέρος του συνόλου. Γιατί νιώθει ότι έτσι θα γίνει μέρος του συνόλου. Αν και εγώ δεν έχω παρατηρήσει μια τόσο ραγδαία αύξηση, ειδικά στην ηλικία μας, σε τατουάζ. Βέβαια, πιο μετά δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Να. Εσείς δεν πιστεύετε ότι επειδή σε προβάλλεται και έχει αποδοχή και γίνεται κατά κόρον και τα μαγαζιά αυτά δεν σώνουν να κάνουν τατουάζ, ότι αυτό είναι και καλό? Αν το πάμε λίγο στην ουσία του το πράγμα.
7: Όχι απαραίτητα. Είναι μια πράξη προσωπική, έτσι, επιλογή.
0: Καλά, σίγουρα, ναι.
7: Η οποία βέβαια πρέπει πολλές φορές να σκεφτούμε πολύ περισσότερο από όσο σκέφτονται κάποιοι άνθρωποι, γιατί βλέπουμε ότι πολλές φορές κιόλας τα αφαιρούν μετά από λίγα χρόνια. Είναι μια πράξη η οποία θα είναι μόνιμη, οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτείς πολύ πριν το κάνεις.
0: Πιστεύω ότι υπάρχει καλό και κακό τατουάζ, γιατί πολλοί κάνουν και πράγματα και ζωγραφίζουν, ο Δράκος, ακόμη και την απεικόνιση του Ιωσφόρου και χίλια δυο άλλα, άλλοι κάνουν σταυρούς, τον Χριστό, την Παναγία, χίλια δυο πράγματα. Λοιπόν, δεν αξίζει να τα αναφέρουμε όλα, αλλά εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει καλό και κακό σε αυτή την περίπτωση ή μόνο κακό?
4: Σίγουρα όχι, είναι η προσωπική επιλογή του καθενός. Και από τη στιγμή που έχει αποδεκτεί από την κοινωνία, δεν θα έπρεπε να είναι κάτι που δεν αποδέχεται. Είναι μορφή τέχνης ουσιαστικά. Σίγουρα υπάρχει μια ραγδαία εξέλιξη και είναι κάτι που στιγματίζει τη ζωή ενός ανθρώπου. Οπότε πρέπει να το σκέφτονται λίγο περισσότερο. Αυτό που παρατηρείται πολύ στη νέα γενιά είναι ότι δεν υπάρχει τροφή σκέψης. Δηλαδή, βγαίνει σαν αυθορμητισμός. Mm-hmm. Και είναι κάτι που τους ακολουθεί σε όλη την πορεία της ζωής τους.
0: Εσείς πιστεύετε, να ρωτήσω το άλλο εδώ το ερώτημα και θα το πάμε λίγο πιο βαθιά τη συζήτηση, ότι ένας άνθρωπος, ένας νέος, μια νέα, ο οποίος διαπνέεται και διακατέχεται από υψηλότερες ανησυχίες πνευματικές και βάζει στόχους πιο υψηλούς στη ζωή του, θα έχει χρόνο ή περιθώριο ή πιστεύετε ότι ακόμη θα αξιολογήσει κάποια στιγμή ή θα κρίνει απαραίτητο να προβεί σε μια τέτοια ανάγκη να κάνει ένα τατουάζ?
7: Σίγουρα δεν θα το θεωρήσει απαραίτητο. Είναι μια επιλογή την οποία άμα θες την κάνεις, οπότε απαραίτητο δεν θα είναι ποτέ. Τώρα το άμα θέλει αυτό το άτομο να το σκεφτεί καν ή άμα έχει χρόνο να το σκεφτεί, είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασίσει. Συνήθως όταν θες να κάνεις τατουάζ είναι κάτι το οποίο θέλεις πολύ και μπορεί να το θέλεις και από πιο παλιά. Οπότε είναι λογικό να το έχεις σκεφτεί στον ελεύθερο σου χρόνο τουλάχιστον.
0: Θέλω να πω ότι καμιά φορά η πολλή ενασχόληση με το σώμα μας και τα περί του σώματός μας και το πώς θα είμαστε και το τι θα δείξουμε, γιατί πολλοί έτσι επιτηδευόμαστε και σε ένα επίπεδο το εξωτερικό και παραμιλούμε ή υποβαθμίζουμε την εσωτερική διάσταση του ανθρώπου και του πνεύματος. Λοιπόν, μήπως εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία και το τατουάζ? Δηλαδή, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που είναι σαν ένας πίνακας με πολλά και διάφορα πάνω, όπως χάνουμε τον άνθρωπο, το πρόσωπο και βλέπουμε μόνο τα εικονίδια.
4: Σίγουρα θα έπρεπε να προβάλλεται πρώτα εξωτερική εμφάνιση σε όλους τους τομείς.
0: Βλέπετε, η Εκκλησία τα λέει πιο ουσιαστικά τα πράγματα και τα προσεγγίζει κατ' ουσίαν. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε το σώμα ότι είναι κατώτερο ή ότι, όπως λέγανε κάποιοι φιλόσοφοι, ότι είναι η φυλακή της ψυχής και πρέπει, ας πούμε, να αποδεσμευτεί η ψυχή από το σώμα. Ο Πλάτωνας έλεγε ότι το σώμα είναι το σήμα, δηλαδή ο τάφος της ψυχής. Η Ορθόδοξη Εκκλησία λέει όχι. Το σώμα είναι ο ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος είναι μια σωματική, ψυχοσωματική ολότητα, έτσι, οντότητα. Τα είπαμε αυτά. Λοιπόν, και κάτω από αυτό το πλαίσιο και το πρίσμα της εν Χριστώ Αποκαλύψεως και το σώμα και το υλικό μέρος και η ύλη γενικότερα αποκτά την αξία της και τη σπουδαιότητά της. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι η απόρρια ενός κακού Θεού. Έτσι, το οποίο πρέπει να εξαφανιστεί. Πολλές αποκρυφιστικές θεωρήσεις και θρησκείες λένε ότι η ψυχή του ανθρώπου πρέπει να βυθιστεί στο πρόσωπο Μπράχμα, να φτάσει στο Νιρβάνα, να αποδεσμευτεί, να φύγει από το σώμα μέσα από μια μετεξελικτική σειρά, μέσα από πολλές γεννήσεις και μετεμψυχώσεις και μετενσαρκώσεις να επιτύχει κάτι το ανώτερο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν το λέει αυτό. Λέει ότι το σώμα μας είναι, θα δοξαστεί κατά την Δευτέρα Παρουσία του Κύριου και ότι θα ενδυθεί την παραδοξωτέρα δόξα. Περισσότερο από ό,τι ήταν στον παράδεισο ο Αδάμ και η Εύα. Και θα είναι πως είναι το αναστημένο σώμα του Κυρίου. Λοιπόν, βλέπετε κάποια πράγματα, παιδιά, τα οποία μας βοηθούν να ξεκολλήσουμε λίγο από αυτά εδώ. Αυτά δεν τα λέμε για να υποβαθμίσουμε το σώμα ή τις λειτουργίες του σώματος που υπάρχουν, αλλά καλύτερα να είναι σαν το κολύριο που πέφτει στα μάτια μας και φεύγουν τα στοιχεία, τα ξένα, τα πριονίδια και οι σκόνες, και έτσι βλέπουμε καθαρά. Άρα λοιπόν πρέπει λοιπόν να βλέπουμε καθαρά τα πράγματα, να τα κρίνουμε, να τα ζυγίζουμε, να τα συγκρίνουμε. Δεν σημαίνει ότι προβάλλεται κάτι ότι είναι και σωστό. Εντάξει. Σίγουρα η ευθύνη των επιλογών βαρύνει τον καθένα, η ελευθερία. Λοιπόν, είναι ένα βασικό στοιχείο το οποίο πρέπει να το προσέχετε κι εσείς πάρα πολύ, γιατί ελεύθερα αποφασίζουμε και κάνουμε πράγματα στη ζωή μας, έτσι. Λοιπόν, και ο Θεός, συγγνώμη, και η Εκκλησία μας θέλει ελεύθερους. Όχι να ούτε δεσμευμένους, ούτε να παρασυρώμαστε. Και για να γινόμαστε έτσι του σειρμού, δηλαδή, σαν ένα τρένο με βαγόνια πολλά που πηγαίνει, ας πούμε, όπου πηγαίνει η μηχανή μπροστά. Να πάμε και λίγο αντίθετα καμιά φορά σε όλα αυτά τα οποία λένε ότι είναι καλά και μας αρέσουν. Δεν ξέρω, σας πήρα μονότερμα. Είπα να μην πω πολλά, ο Δεσπότης είπε να μην πω τίποτα να τα πείτε εσείς, αλλά...
4: Άρα, κλείνοντας, ποιο μήνυμα θα θέλετε να στείλετε στους νέους σχετικά με την αξία τους και σχετικά με τα τατουάζ και σχετικά με το body shaming?
0: Αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος, με δίσω της νεότητας καταφρονήτων. Δηλαδή, επειδή ήταν νέος ο Τιμόθεος, λοιπόν, κάποιοι τον λέγανε, μην μιλάς τώρα εσύ, τι ξέρεις εσύ, κάτσε στην άκρη. Λοιπόν, πολλές φορές έχουμε την τάση εμείς οι πιο μεγάλοι και αν κατέχουμε και κάποιο αξίωμα, να θεωρούμε τους νέους ότι δεν ξέρουν, τα έχουν χαμένα. Λοιπόν, τώρα λέμε και άλλους χαρακτηρισμούς, κανένα φορά που δεν πρέπει να τους λέμε. Λοιπόν, ενώ όμως η νεότητα είναι σημαντικό κομμάτι στην πορεία του ανθρώπου, όλοι περάσαμε από την δική σας την ηλικία, και είχαμε τους παραπλήσιους προβληματισμούς, αναλόγως στην εποχή που ζούσαμε, κάναμε τα δικά μας, της εποχής εκείνης. Λοιπόν, αλλά παρόλο όμως αυτά, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, η ζωή συνεχίζεται πάντα, όπως είπε, είναι μια σειρά από επιλογές, η ζωή, μια πορεία. Λοιπόν, την οποία και εγώ εύχομαι και σε εσάς να είναι μια λαμπρή πορεία, έτσι, να καταξιώσετε τους εαυτούς σας, να πετύχετε πράγματα, να βάλετε στόχους υψηλούς, λοιπόν, έτσι. Να γίνετε χρήσιμα μέλη της κοινωνίας και να κάνετε και καλές οικογένειες. Λοιπόν, για πείτε.
4: Εγώ, ως τελευταίο μήνυμα, ως μαθητές, θα ήθελα να πω πως ως νέοι αξίζει να χτίζουμε πρώτα το χαρακτήρα, τις αξίες και τους στόχους μας. Η αληθινή έκφραση φαίνεται περισσότερο από τις πράξεις, το σεβασμό και το ήθος μας, παρά από την εξωτερική εμφάνιση.
5: Έτσι, και ότι η διαφορετικότητα είναι φυσιολογική και η πραγματική ομορφιά φαίνεται, όπως είπε και η Σοφία, στον σεβασμό και στην προσωπικότητά μας.
1: Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι η ομορφιά είναι υποκειμενική και η εξωτερική αντίστοιχα και η εσωτερική. Ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικά στοιχεία επάνω του και αυτό τον καθιστά μοναδικό και όμορφο.
0: Άλλος, παιδιά.
4: Τα είπαμε όλα.
0: Τα είπατε όλα, όχι, είναι και άλλα πρέπει να πω. Πείτε και εσείς κάτι, σαν ήδη επιλόγο. Ναι. Πες το που πλέον.
3: Συμφωνώ απόλυτα με ό,τι έχουν πει οι συμμαθήτριες και οι συμμαθητές μου. Σημασία έχει να κοιτάμε να είμαστε εμείς εντάξει με τον εαυτό μας. Να το πω, θα το πω πολύ απλά, να μην μας νοιάζει τι λένε οι άλλοι, να μην τους αφήνουμε να μας επηρεάζει. Και αυτό, να είμαστε καλοί άνθρωποι.
4: Και μην ξεχνάμε πως η πραγματική αξία του ανθρώπου φαίνεται από το χαρακτήρα και όχι μόνο από την εξωτερική του εμφάνιση.
3: Και πολύ σημαντικός επίσης είναι και ο σεβασμός. Και στον εαυτό μας και στους γύρω μας και στους πάντες.
1: Προφανώς είναι δεκτό να εκφράζει οποιοδήποτε την γνώμη του, αλλά πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι η ελευθερία μας τελειώνει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του αλλού.
5: Και όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν χρειάζεται να επηρεαζόμαστε υπερβολικά από τα πρότυπα που συνέχεια συναντάμε είτε στα social media, είτε εφημερίδες, είτε ραδιόφωνα ή γενικά κοινωνικά δίκτυα, γιατί πολλές φορές είναι μη ρεαλιστικά και έτσι απλά ουσιαστικά πρέπει να έχουμε τη δικιά μας αυτοπεποίθηση και να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας.
3: Και ως μαθητές, αυτό που θα θέλαμε να πούμε, ότι να μπορέσουμε να κατορθώσουμε ένα σχολείο δημοκρατικό, όπου να είναι άτομα με διαφορετικότητες και να είμαστε όλοι ίσοι.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία παιδιά, εντάξει, συγχαρητήρια. Πιστεύω και οι φίλοι μας ακροατές που μας ακούσουν αυτή την εκπομπή να βγάλουν τα απαραίτητα κοινά συμπεράσματα για το θέμα αυτό το οποίο παρουσιάσατε πάρα πολύ ωραία και όμορφα. Σας εύχομαι και πάλι καλό υπόλοιπο στη σχολική χρονιά.
7: Ευχαριστούμε.
0: Χριστός Ανέστη.
4: Ευχαριστώ.

ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, επί τη προβατική κολυμβήθρα, τη λεγωμένη κατά Ιουδαίους Βηθεσδά, πέντε στοάς εχούσι. Εν ταύτες γάρ κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, άγγελος γάρ του Θεού κατά καιρών επιφυτών, διετάρατεν αυτήν, καιρός είναι χαρίζετο της προσιούσιν εν πίστη. Και ειδών ο Κύριος χρονιούντα άνθρωπον λέγει προς αυτόν, θέλεις υγιείς γενέστε, ο ασθενών απεκρίνατο. Κύριε, άνθρωπον ούκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ιατρής κατηνάλωσα τον άπαντά μου βίον και ελαίου στοιχήν ουκ ηξιώθην. Αλλο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων λέγει προς αυτόν, άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, κηρύττον μου την δύναμην και το μέγα έλεος εν της πέρας. Ψυχήν μου, Κύριε, εν αμαρτίες παντίες και ατόπις πράξεση δεινός παραλελειμένην έγειρον τη θεϊκή σου επιστασία, ως περ και των παράλυτων ήγειρας πάλε, ή να κράζωσε σωσμένος ικτήρμον, δόξα Χριστέ το κράτη σου.

Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

Τέλεση και βίωση της Θείας Λειτουργίας στον Όσιο Σοφρόνιο. Όταν αρχίζουμε τη λειτουργία και λέμε «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», μισταγωγείται η είσοδός μας στην αιωνιότητα του Θεού. Είναι κρίμα που δεν ζούμε τη λειτουργία με την απαιτούμενη δύναμη και ένταση. Κάποτε ίσως τα καταφέρνουμε και ο Θεός ευδοκεί να μπούμε για λίγο στην αιωνιότητά Του. Αυτή μας επισκιάζει, μας περιβάλλει, αλλά δυστυχώς δεν αντέχουμε να ζήσουμε όλη μας τη ζωή με την ίδια ένταση. Στο βίο του Οσίου Εφραίμ του Σύρου λέγεται ότι λειτουργήσε μία φορά και κατόπιν δεν ήθελε να ξαναλειτουργήσει. Αυτό φανερώνει ότι αυτή η μία φορά που του έδωσε ο Θεός να προσφέρει τη λειτουργία με τη δύναμη του Πνεύματος ήταν αρκετή για ολόκληρη τη ζωή του. Δηλώνει ότι ο Άγιος παρέμενε ισοβίως στο πνεύμα αυτό της λειτουργίας. Ο Χριστός τέλεσε εφάπαξ τη λειτουργία με τρόπο τέλειο, ώστε να μένει για όλους τους αιώνες. Εμείς, επαναλαμβάνοντας τη λειτουργία αυτή, την προβάλλουμε ως τρόπαιο ευγνωμοσύνης. Εκφράζουμε την ευχαριστία μας στον Θεό για όλα όσα έκανε και κάνει για εμάς. Εκείνος, όπως μαρτυρεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μας αγάπησε έως τέλους με μοναδική αγάπη. Και εμείς, όταν αναπαριστάνουμε τη θυσία Του, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας ως ανταπόκριση στη δική Του αγάπη. Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι η λειτουργία είναι η έκφραση της αγάπης του Θεού προς εμάς και της ευγνωμοσύνης μας προς Αυτόν. Η συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία απαιτεί μεγάλη ευλάβεια. Η προσκομιδή των τιμίων δώρων πρέπει να γίνει με ταπεινό φρόνημα. Στον άρτο, τον ίνο και το είδωρ που προσφέρουμε στο μυστήριο, εναποθέτουμε μυστικά και όλη τη ζωή μας, την πίστη μας, την εντοκρυπτό προσευχή της μετάνοιάς μας, εναποθέτουμε την ευχαριστία μας στο μόνο αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό, για όσα έκανε για εμάς και για όλο τον κόσμο, για την προστασία και συντήρηση όλης της κτήσεως, για την κάθε αναπνοή που μας δίνει. Εναποθέτουμε την πεποίθησή μας στη δύναμη και στις επαγγελίες Του, την ταπείνωση και την πιστότητά μας στο Λόγο Του, τις καλύτερες διαθέσεις της καρδιάς μας και προπαντός τη ζέση της αγάπης μας για την εξαγορά μας από τη φθορά και τον θάνατο με το αίμα Του το Τίμιο. Όλα αυτά και αναρρύθμιτα άλλα που αποτελούν το περιεχόμενο της ζωής των πιστών είναι τα δώρα που φέρουμε στην Ιερά Σύναξη με τρόπο διακριτικό και αφανή. Τα μικρά δώρα που συνάξαμε στη συντετριμένη καρδιά μας κατά μόνας μας συνάπτουν στο σώμα του Χριστού και ενώνονται με τα χαρίσματα των άλλων μελών του σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, που αγωνίζονται στη ζωή αυτή ή εκείνα που δοξάζονται τετελειωμένα στην αιωνιότητα. Τα μικρά χαρίσματα του αγώνα μας γίνονται το κλειδί που εισάγει στην κοινωνία του πλούτου των χαρισμάτων όλων των μελών του σώματος. Η κοινωνία αυτή της χάριτος συνιστά τη ζωή της Εκκλησίας.

σε αυτή και οι πτωχοί πλουτίζουν, αλλά και οι πλούσιοι παραμένουν ταπεινοί και σώζονται με τη χάρη της κεφαλής της Εκκλησίας, του Χριστού και τις ευχές των τετελειωμένων μελών της, ακόμα και όταν ο Κύριος τους μεγαλύνει. Αλληλούια, η σωτηρία και η δόξα και η δύναμη εις του Θεού ημών. Λέει χαρακτηριστικά στην Αποκάλυψη. Η θέρμη και η ειρήνη που καλλιεργήσαμε στο κρυπτό ταμείο της καρδιάς θα μας συνοδεύσουν κατά την κοινή προσέλευση στη Θεία Λειτουργία. Θα αποτελέσουν μέσα μας τον ιερό και μυστικό χώρο όπου θα κινηθεί ελεύθερα και δημιουργικά το πνεύμα μας. Η πνευματική αυτή κατάσταση επιτρέπει να κάνουμε ταπεινά την παράστασή μας ενώπιον του Κυρίου, όπως πρέπει σε προφήτες, χωρίς ανάγκη εξωτερικών επιδείξεων ευσεβίας και ευλαβίας. Έτσι, σεβόμαστε το χώρο το πνευματικό των αδελφών μας και όταν προφέρουμε τα λόγια «τα σά εκ των σών, σύ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα», η θυσία μας γίνεται δεκτή. Τότε, ο Κύριος εναποθέτει στα Άγια δώρα τη δική του ζωή, ενώ με τη φωνή της αγαθότητάς του καλεί «τα Άγια της Αγίης». Και έτσι συντελείται το θαύμα της άνησης, αλλά φυλάγανθης ανταλλαγής της μικρής ζωής μας με την άπειρη ζωή του Δημιουργού και Λυτρωτή. Τελικά, και εμείς, ο νέος Ισραήλ, μπορούμε να ψάλουμε την επινίκαια οδή. Είδαμεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες. Αύτη γάρι μας έσωσεν. Με άλλα λόγια, δεν αναμένουμε παθητικά τον ερχομό του Κυρίου Ιησού, αλλά με τρόπο προφητικό, όπως βεβαιώνει ο κορυφαίος Απόστολος Πέτρος, τρέχουμε προς την ένδοξη συνάντηση και σπέβδουμε προς την παρουσία της του Θεού ημέρας. Η λειτουργία είναι επιπλέον ένα σχολείο όπου μαθαίνουμε την ανεπανάληπτη παγκοσμιότητα του Χριστού. Με την κάθοδο και την ανάβασή του ο Κύριος αγκάλιασε και ανακεφαλαίωσε στο πρόσωπό του τα πάντα, τον ουρανό και τη γη και τα καταχθόνια. Στη Θεία Λειτουργία πλαταίνει το είναι μας και γινόμαστε παγκόσμιοι και υπερκόσμιοι κατ' εικόνα του υπερκοσμίου Χριστού. Αυτό βέβαια αποτελεί για μας μεγάλη θεωρία. Είναι η ίδια η εμπειρία των Αγίων, αλλά και με ένα ψίχουλο που θα μας δώσει ο Θεός, μπορούμε να βεβαιώσουμε και να γνωρίσουμε την αλήθεια αυτού του μυστηρίου. Η εμπειρία αυτή είναι αρκετή για να μας στηρίξει στην πίστη που παραδόθηκε άπαξ της Αγίης. Όταν ξετυλιχθεί μπροστά μας η εικόνα του αμόμου και ασπίλου αμνού, η καρδιά μας μένει τετρωμένη και βλέπουμε πόσο υστερούμε μπροστά σε έναν τέτοιο Θεό. Από τη μία, θεωρούμε την εικόνα του ουρανίου και υπερκοσμίου Χριστού, ενώ από την άλλη βλέπουμε τη μικρότητά μας και πληγώνεται η καρδία μας. Η πληγή όμως αυτή είναι σωτήρια. Είναι τα στίγματα του Κυρίου Ιησού για τα οποία μιλά ο Απόστολος. Η βαθιά αυτή πληγή είναι πολύτιμη. Είναι η ίδια η σωτηρία μας. «Χάριτι εστέ σε σωσμένοι», θα μας πει ο ίδιος Απόστολος Παύλος. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν και σήμερα ασκητές που είναι πανευτυχείς όταν έχουν αυτή τη βαθιά πληγή στην καρδιά τους. Δεν επιδιώκουν οράσεις, ούτε να ζητούν διοράσεις, διακρίσεις και θαύματα. Θέλουν μόνο αυτή την πληγή που τους θυμίζει ότι ο Χριστός είναι σωτήρας με άμετρη αγάπη, ενώ οι ίδιοι ευτελείς και προσδεείς της σωτηρίας. Η ψυχή τους καταπονείται μεταξύ αυτών των δύο και διαρκώς αναμοχλεύουν την πληγή που έχουν στα στήθη τους. Την πληγή αυτή δημιουργούν προπαντός η Θεία Λειτουργία και η Μετάνοια. Γι' αυτό μετά τη Λειτουργία συχνά έχουμε ένα διπλό αίσθημα χαράς και λύπης. Χαράς για την ουράνια βασιλεία που μας παρουσίασε ο Χριστός, αφού ο ίδιος είναι η βασιλεία, αλλά ταυτόχρονα και λύπης, γιατί γευόμαστε ένα μικρό μόνο μέρος αυτής της μακαριότητας. Γι' αυτό και λέει ο Μέγας Βασίλειος «Είδομεν της Αναστάσεώς σου των τύπων, ενεπλίστημεν της ατελευτήτου σου τρυφής». Η λειτουργία είναι ανάσταση και ανάταση της ψυχής. Η ψυχή του ανθρώπου παίρνει φτερά και το πνεύμα του αρπάζεται από το πνεύμα του Θεού. Όταν προσευχόμαστε με θέρμη στη λειτουργία, βγαίνουμε από το ναό όντως παρακεκλημένοι.
μεθυσμένοι από τη γλυκύτητα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Και παρακαλούμε, δίδου ημίν εκτυπώτερον σου μετασχήν, εν τη ανεσπέρω ημέρα της Βασιλείας σου, όπως λέει χαρακτηριστικά στον Αναστάσιμο Κανόνα. Ζητούμε να μην αστοχήσουμε την ημέρα της ενδόξου παρουσίας του Κυρίου, αλλά να ζήσουμε την πληρότητα αυτής της δωρεάς με τρόπο τελειότερο. Όταν κοινωνήσουμε λέμε «Σε ευχαριστώ Κύριε που με δέχτηκε σήμερα, αλλά δέξε με και κατά τη μεγάλη εκείνη ημέρα». Έτσι ζούμε τη Βασιλεία του Θεού τώρα με τη χάρη της Θείας Κοινωνίας και προσδοκούμε και την πλήρη φανέρωσή της. Η λειτουργία είναι προκαταρκτική φανέρωση των εσχάτων. Λειτουργούμενοι, δεχόμαστε μια μικρή πρόγευση εκείνου που ο Θεός μέλει να μας δώσει στην αιωνιότητα με όλη την πληρότητα. Αυτός είναι και ο αραβώνας της μέλουσας βασιλείας. Κανονικά δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της κοινωνίας του σώματος και του αίματος του Χριστού και του Παραδείσου. Αν υπάρχει διαφορά, αυτή οφείλεται στο ότι εμείς δεν προσεγγίσαμε τη Θεία Κοινωνία όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό έχουμε τη λύπη που αναφέραμε πιο πάνω. Αυτή τη λύπη έχουμε αναφορικά προς τον Θεό. Όταν όμως κοιτάξουμε τους συνανθρώπους μας, δημιουργείται μία διαφορετική λύπη. Η λύπη που την εξέφρασε ο Κύριος τη νύχτα του μυστικού δείπνου με τους εξής λόγους. «Πάτερ δίκαιε και ο κόσμος σε ουκ έγνω». Η καρδιά μας γεμίζει από λύπη για τον κόσμο που δεν γνωρίζει έναν τέτοιο πλούσιο σε χάρη Θεό. Και τότε, με τρόπο φυσικό αρχίζει η προσευχή για τον κόσμο. Ο Κύριος μεσητεύει και θυσιάζεται για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Αν εμείς πήραμε πράγματι τον Χριστό μέσα μας, δεν μπορούμε να έχουμε άλλη επιθυμία από το να σωθεί ο κόσμος. Και δεν μπορούμε να έχουμε άλλη προσευχή από την προσευχή για όλο τον κόσμο. Να ένας τρόπος με τον οποίο η λειτουργία μας διδάσκει την παγκοσμιότητα. Γι' αυτό και η λειτουργία είναι ατελεύτητη. Δεν τελειώνει ποτέ.

Οχυρή σου δρακή περικρατών τα πέρατα, Ιησού ο Θεός, ο το Πατρί συνάναρχος και Πνεύματι Αγίο συνδεσπόζων απάντων, σαρκή εφάνης, νόσους ιόμενος και πάθη απείλασας, τυφλούς εφώτισας και των παράλυτων λόγο θεϊκό σύ εξανέστησας. Περιπατήν αθρώος προσέταξας και την βαστάσασαν αυτόν κλίνην επί των ώμων άρε, όθεν πάντε συν τούτο ανυμνούμεν και εκβοώμεν, ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου. Τι αυτή η μέρα, Κυριακή Τετάρτη από του Πάσχα, του παραλίτου μνίαν ποιούμεθα και ως οικός το τιούτον εορτάζομεν θαύμα. Το ρήμα Χριστού σφίγμα το παρημένο, ούτως ίαμα τούτο ρήμα και μόνον. Το απείρο ελέησου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Τα ανθρώπινα, καταδεξάμενος, πάντα ημέτερα, οικειωσάμενος, προσιλωθήν εν σταυρό, ευδόκισας ποιητά μου. Θάνατον ελόμενος, υπομείνεος άνθρωπος, ή να το ανθρώπινον εκ θανάτου λυτρώσεις ως Θεός, διό ο ζωοδότη βοόμενση, δόξα Χριστέ τη ευσπλαχνία σου.

Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

0: Δεν γνωρίζουμε πού ακριβώς διέμενε ο Ιωάννης Καποδίστρια στην Ιταλία. Πιθανώς έζησε στην Πάντοβα, όπου παρακολούθησε τα τμήματα ιατρικής. Του ήταν βολικό να κατοικεί στην έδρα του Πανεπιστημίου. Ξέρουμε επίσης ότι είχε σχέσεις με τη Βενετία.
1: Siamo in arrivo a Venezia Santa Lucia.

Στις Αργίες, οι συμφοιτητές του πήγαιναν στην κοντινή Βενετία για διασκέδαση. Εκείνος όμως έβρισκε ευκαιρία να ξεφυλίζει τα βιβλία στις βιβλιοθήκες της Βενετίας ή να συχνάζει στις φιλολογικές συναντήσεις που γινόντουσαν στο σπίτι της κερκυραίας Ισαβέλλας Θεοτόκη.

0: Στη Βενετία ανέπτυξε πολλές σχέσεις και συγκεκριμένα με δύο άτομα, βάζοντας τις βάσεις για μια φιλία που θα διαρκούσε για ολόκληρη τη ζωή του. Η πρώτη του φιλία είναι με τον Ούγκο Φόσκολο, έναν από τους μεγαλύτερους ποιητές της Ιταλικής λογοτεχνίας, που είχε γεννηθεί στη Ζάκυνθο από πατέρα Βενετό και μητέρα Ελληνίδα. Έφτασε στη Βενετία από τη Ζάκυνθο πάρα πολύ φτωχός και έζησε σε συνθήκες πείνας. Συνάντησε τον Καποδίστρια διαμέσου της Ισαμπέλα Θεοτόκη. Η Ισαμπέλα Θεοτόκη Αλμπρίτζη, μια γυναίκα μεγάλης έγκλης, είχε ήδη ξεπεράσει τα 30 της χρόνια όταν ο Φόσκολο τη γνώρισε στον Καποδίστρια. Ήταν γεννημένη στην Κέρκυρα και παντρεμένη στον πρώτο της γάμο με έναν ευγενή Βενετό. Στη συνέχεια παντρεύτηκε τον Κόμι Αλμπρίτζη, στο σπίτι του οποίου συγκεντρώνονταν πολλοί από τις πιο ιδιοφυείς και διάσημες προσωπικότητες, όπως ο Πιντεμόντε, ο Κανόβα και ο ίδιος ο Μπάιρον, πέρασε από τα σαλόνια της Ισαμπέλα Θεοτόκη. Η Ισαμπέλα Θεοτόκη φαίνεται να έχει ένα είδος συναισθηματικής σχέσης με τον Ούγκο Φόσκολο, παρά τη διαφορά ηλικίας. Δεν έχουμε όμως αποδείξεις για κάποια αντίστοιχη σχέση με τον Ιωάννη Καποδίστρια. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι σχέσεις διήρκεσαν για μια ζωή. Ο Καποδίστριας ήταν εκείνος που αποχαιρέτησε τον Ούγκο Φόσκολο αφού ο ποιητής πέθανε στα τέλη του 1920 στο Λονδίνο.
1: Quando il poeta morì alla fine degli anni 20.
0: Τότε συναναστρεφόταν με προσωπικότητες υψηλού πνευματικού επίπεδου, βέβαια, δικαιολογείται και από το πώς ήταν φτιαγμένος ο
1: Καποδίστριας.
0: Και μπορούμε επίσης να επισημάνουμε ότι στην Ιταλία ο νέος που προέρχεται από την Κέρκυρα με μια αρκετά πλήρη σχολική εκπαίδευση μπαίνει σε ένα κύκλωμα σχέσεων και φιλίας με διανοούμενους που τον διαμορφώνουν και τον στιγματίζουν για όλη του τη ζωή. Ο Ιωάννης Καποδίστριας προερχόταν από μια οικογένεια ευγενών με παραδοσιακή κουλτούρα. Έζησε στην περίοδο της Επανάστασης. Έζησε στην περίοδο της πτώσης της Βενετικής Δημοκρατίας και στην αρχή της δημοκρατικής κυβέρνησης. Το 1797, όταν έπεσε η Βενετία, η κατάσταση ήταν εκρηκτική και όλοι περίμεναν μια αλλαγή. Η εμφάνιση της γαλλικής φιλοσοφίας, που είχε ως αξίες την ελευθερία και την αδερφοποίηση, καθώς και η τάση μιας νέας κουλτούρας με νέες ιδέες, σίγουρα επηρέασαν ένα λαμπρό νέο όπως ο Καποδίστριας. Ο ίδιος θα δηλώσει στη συνέχεια, όπως φαίνεται στις διάφορες βιογραφίες του, ότι η επαφή του με την Επανάσταση θα του ανοίξει τα μάτια σε μια κοινωνική πραγματικότητα καινούργια και θα τον κάνει να καταλάβει ότι είναι πιθανή μια αλλαγή στον κόσμο διαμέσου μιας δικής του οπτικής. Αυτή μπορεί να έρθει χωρίς αιματηρή επανάσταση, αλλά θα ξεκινήσει από μια μεταμόρφωση του ανθρώπου, η οποία θα γίνει μέσω του σχολείου, της διδασκαλίας και διαμέσου της διάλυσης της δυσιδαιμονίας και της άγνοιας. Τον επηρεάζει πολύ στην ψυχική και διανοητική του ορίμανση. Εκείνη την εποχή, στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια έπνεαν οι θυελώδεις άνεμοι των ηλιστικών θεωριών και του ευρωπαϊκού φιλελευθερισμού. Η ισχυρή όμως προσωπικότητά του έμεινε ξένη σε κάθε ηλιστική θεωρία και από κάθε ιδέα που διατάρασε την ισορροπία του ατόμου μεταξύ ελευθερίας και δικαιωμάτων από τη μια και των καθηκόντων και των υποχρεώσεων από την άλλη. Το μόνο που αποδέχτηκε από όλα αυτά τα ρεύματα και τις νέες ιδέες ήταν η κοινωνική δικαιοσύνη, η ισονομία και η ισοτέλεια για όλες τις κοινωνικές τάξεις, χωρίς καμία διάκριση. Ο Καποδίστριας, μετά τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα, από όπου πήρε διδακτορικό ιατροφιλόσοφου, το 1797, αμέσως γύρισε στην Κέρκυρα, όπου διορίστηκε διευθυντής στο νοσοκομείο της Κέρκυρας και παράλληλα μελετούσε ιστορία και πολιτικές επιστήμες.
2: Μετά τις Ναπολεόντιες εκστρατείες, η Βενετία, που ήταν ως τότε κυρίαρχος των Επτανήσων, καταραίει. δημιουργείται ένας ανταγωνισμός στο ποιος θα επικρατήσει στην περιοχή. Στην περίοδο της κυριαρχίας της Γαλλίας του Ναπολέοντος επιβάλλονται οι Γάλλοι.
3: Και έβαλαν την οικογένεια σε κάποιο περιορισμό. Η οικογένεια ζούσε στην πόλη την εποχή εκείνη. Η οικογένεια λοιπόν βρήκε τρόπο και έφυγε από εκεί, από την πόλη, και ήρθε να ζήσει εδώ σε αυτό το σπίτι, το οποίο επέλεξαν επειδή ήταν το πιο κοντινό στην πόλη. Είχαν και άλλα εξοχικά, αλλά το επέλεξαν γιατί ήταν το πιο κοντινό στην πόλη.

0: Και έτσι λοιπόν ο Καποδίστριας έζησε εδώ μέχρι περίπου το 1800 που έφυγαν οι Γάλλοι από την Κέρκυρα και ήρθαν οι Ρωσοτούρκοι κατά τη διάρκεια.
1: Όταν σπούδαζε στην Πάδοβα, με συμμαθητές του μιλούσε και έλεγε διαρκώς για την Ορθοδοξία σε σχέση με την τότε Γαλλική Επανάσταση και τα εγκλήματα της Γαλλικής Επανάστασης. Δεν συμφώνησε ποτέ ο Καποδίστριας με τη Γαλλική Επανάσταση. Με τι συμφώνησε? Με αυτό που ήταν το αξίωμα των Ελλήνων επαναστατών, δηλαδή το μάχο υπερπίστεως και πατρίδος. Η πίστη και η πατρίδα ήταν τα αξιώματα σε όλη του τη ζωή από τον καιρό που γεννήθηκε.
2: Ο Καποδίστριας δεν ήταν από τους ανθρώπους που μπορούσε να μεταπηδήσει από το ένα στρατόπεδο στο άλλο. Στην προκειμένη περίπτωση, εάν ξεχάσουμε προς στιγμή τον ανθρωπιστή γιατρό, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον μεγάλο και φιέστατο διπλωμάτη. Όποιος προδώσει το πρώτο αφεντικό, προδίδει και το δεύτερο. Ο Καποδίστριας είχε δεθεί με τη Ρωσία και πρέπει να μην είμαστε επηρεασμένοι από όσα μετέπειτα η πετιότητη της Ρωσίας υπέστη το ελληνικό έθνος. Η Ρωσία είχε βοηθήσει κατά τους ίδιους περίπου χρόνους, αλλά και νωρίτερα. Ο Καποδίστριας, έχοντας πάντοτε πιστή αφοσίωση στη δύναμη που του έδινε τη δυνατότητα, προσπαθούσε να την αξιοποιήσει τώρα, και αυτό έκαμε το 1807 και σε όλες τις άλλες περιπέτειες, χωρίς ποτέ να διστάσει να μείνει και πένεις, να πτωχύνει. Ήθελε να είναι καλά με τον καθένα, έντιμος, και αν η ευκαιρία του δοθεί, να προσφέρει τη ευκαιρία. Ήρθε η ευκαιρία, αλλά υπήρχε η άλλη δύναμη της πονηράς Αλβιώνος, που ακούει στο όνομα Αγγλία. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να αφήσουμε όχι τη φαντασία μας, αλλά όλη τη βεντάλια ανοιχτή για να συλλάβουμε πώς εκκινήτω και τι επεδίωκε ο Καποδίστριας. Εφιάστατα.
3: Οι Ρώσοι σε εκείνη τη φάση συμμαχούν με τους Τούρκους αρχικά, προκειμένου να αντιμετωπίσουν η Γαλλία του Ναπολέοντος, όπως ευρύτερα είχαν διαμορφωθεί ευρωπαϊκές συμμαχίες.
4: Έτσι, τον διόρισαν αρχιέτρο, αν και ήταν πάρα πολύ νέος, στο τουρκικό στρατιωτικό νοσοκομείο.
1: Αυτός λοιπόν που γύρισε στην Κέρκυρα, ο μικρός Κερκυραίος, τι κάνει ως γιατρός? Μας δίνει ένα παράδειγμα και για την εποχή μας σπανιότατο. Δηλαδή το παράδειγμα αυτό είναι της φιλανθρωπίας του, της αλληλεγγύης του. Ως γιατρός δεν πήρε ποτέ χρήματα. Όχι μόνο δεν πήρε χρήματα, αλλά έδινε στους ασθενείς του χρήματα όπου ήταν άποροι.
2: Η επιστροφή στο θεωρούμενο γενέθλιο τόπο της Κέρκυρας ενός επιστήμονος της ειδικότητας του ιατρού και μάλιστα ιατρού που είχε αποφυτίσει από την περιώνυμη Πάδοβα, στην οποία ο ελληνισμός είχε πολύ μεγάλες βάσεις, όλοι γνωρίζουμε τους διακεκριμένους εκεί Έλληνες, δικαίωσε τον ίδιο τον σπουδαστή, διότι δεν είχε θέσει ως σκοπό της ζωής να εξαργυρώσει τις οποιασδήποτε δαπάνες είχε διαθέσει για τα χρόνια των σπουδών του. Αυτό δείχνει το μεγαλείο ενός νέου, ο οποίος επιθυμεί με να σπουδάσει, αλλά όχι για να αυξήσει την περιουσία του, για να προσφέρει στους συνανθρώπους. Εδώ όμως υπάρχει ένα άλλο ξεχωριστό γνώρισμα στην περίπτωση του Καποδίστρια. Στους απλούς ανθρώπους, στους μη δυναμένους να πλησιάσουν γιατρό, διότι η χώρα μας τότε υπό τον τουρκικό ζυγό δεν ήταν δυνατόν να διανοείται περίπτωση καταφυγή στον γιατρό. Κατέφευγε στα πρακτικά. Και έχουμε τεράστια βιβλιογραφία σχετική. Να το μεγαλείο μιας ανθρώπινης νεαράς ψυχής που επιστρέφει γεμάτος ενθουσιασμό και προπάντων γεμάτος αγάπη για τον άνθρωπο. Αυτό το μεγαλείο θα έπρεπε να διακατέχει όλους εκείνους οι οποίοι σπουδάζουν την επιστήμη της ιατρικής που είναι η αρχή της φιλοσοφίας. Διότι φιλόσοφοι λέγονται και δεν ήταν τυχαία αυτή η προσωνυμία του γιατρού. Ήταν φιλόσοφος και παρακάτω έλεγε γιατρός. Οι περισσότεροι. Η περίοδος κατά την οποία βρέθηκε τότε ως νεαρός επιστήμον σημάδεψε ολόκληρη την Κέρκυρα. Και επειδή η Κέρκυρα δεν ήταν απλώς ένας αυτόχθον πληθυσμός, αλλά σε αυτήν κατέφευγαν οι υπηρώτες, οι οποίοι και την ανανέωναν, στην οποία κατέφευγαν οι στερεολαδίτες, εννοείται φυσικά και οι νησιώτες. Αποτελούσε λοιπόν μια αφετηρία για ένα καινούριο τρόπο αντιμετωπίσεως της ζωής και το είχαν το πρότυπο στο πρόσωπο του Καποδίστρια.
3: Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη εποχή και για τα Ιόνια νησιά και για την Ελλάδα γενικότερα, αρχές του 19ου αιώνα. Η εθνική αφύπνιση του νέου ελληνισμού έχει προχωρήσει και ιστορικοί λόγοι, λόγω των ευρωπαϊκών εξελίξεων, διαμορφώνουν μια κατάσταση ώστε τα Ιόνια νησιά, η Ιόνιος πολιτεία, να είναι το πρώτο ελεύθερο ελληνικό κράτος, έστω βραχύβιο εκείνα τα χρόνια. Μετά την κατάρρευση της Βενετίας και την επέκταση της Ναπολεόντιας Γαλλίας, τα Επτάνησα το 1800 γίνονται μια ανεξάρτητη πολιτεία, η Ιόνιος πολιτεία.

εκπλήττων τη οράση, δροσίζων της ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελος τες μυροφόρης έλεγε. Τον ζώντα τι ζητείτε εν μνήματι, ηγέρθη και νόσας τα μνήματα, της φθοράς αλλοιωτήν γνώτε τον αναλύωτον. Είπατε το Θεό ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσας τον ανθρώπο. Νεκρός υπάρχον ο παράλυτος, ειδών σε εβόησεν. Ελέησον με, Κύριε, ότι η κλίνη μου τύμβος μη εγένετο. Τι μη κέρδος ζωής, ου χρήζω της προβατικής κολυμβήθρας, ου γαρεστήμη της ο εμβάλλον με, ταρατωμένων των υδάτων, αλλά σύ τη πηγή προσέρχομαι των ιαμάτων, ή να καγώ με τα πάντων κράζω, παντοδύναμε, Κύριε, δω

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε ημών και εις όνα στον όνο. Δόξα σε ο Θεός ημών, βασιλεύς ουράνιε παρασκευές, πανταχού πορών και τα πάντα της ουρός, ελθέ και σημεί καθαρισπάστε, σου να καθέτω ψυχά σημών.
1: Με ιδιαίτερη χαρά, καλωσορίζουμε για μια άλλη φορά τον Δεσποινότητα του Πρεσβύτερου, πατέρα Σπύρο Βασιλάκο, της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδίας, και διευθυντή του ρυθμικού σταθμού του σταθμού της Θήβας, της Μητροπόλεως, αλλά και στον χώρο της νεότητος με περίσσια διακονία. Εγώ ήθελα να καταθέσω το εξής. Είναι από εκείνους που όταν σηκώσει το τηλέφωνο, λέει αμέσως να είναι ευλογημένο. Και αυτό μας δίνει και μας μια περισσότερη ευθύνη να μην τους κακοποιήσουμε. Να, με πολλή διάθεση να αξιοποιήσουμε την καλή τους διάθεση ώστε να είναι και στη σειρά των κεριναίων σε αυτή τη βηματική μας δραστηριότητα, στην βηματική μας διακονία. Με πολύ αγάπη λοιπόν ο πατήρ Σπυρίδων δέχτηκε την πρόσκλησή μας και ανέλαβε το θέμα αυτό το οποίο ήταν μέσα από την επιλογή που είχατε κάνει εσείς. Συγγνώμη λίγο για την καθυστέρηση, αλλά η κίνηση των δρόμων ήταν δύσκολη. Είναι κοντά μας όμως. Τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που είναι ανάμεσά μας. Θεωρώντας τον ότι είναι και αυτός ένα μέλος της ενωρικής μας ζωής. Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο, αλλά και τον ίδιο ιδιαίτερα που είναι αυτή τη στιγμή κοντά μας. Πατέρα Σπυρίδων, έχετε το λόγο.
2: Θα ήθελα να σας πω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέει ο πατήρ Σάββας. Γιατί τον ανευλογημένο έχει κάποιες προεκτάσεις και κάποιες διαστάσεις. Πολλές φορές δεν είναι ταπείνωση και υπακοή, αλλά είναι συμφέρον. Και ξέρω πολύ καλά ότι πηγαίνοντας στον Άγιο Γεράσιμο, συμφέρει να πας. Γιατί εκεί δεν θα πας να δώσεις, θα πας να πάρεις. Να ξέρετε κάτι. Ο Άγιος Γεράσιμος, για μας που δεν είμαστε στην Αθήνα πλέον, έχει μια μεγάλη παράδοση. Και όχι μόνο μια παράδοση ενός έργου μιας ποιμαντικής, αλλά έχει την παράδοση μιας ζεστασιάς και μιας αγκαλιάς, η οποία ξεκινάει από τον πατέρα Γεώργιο, τον γέροντα, τον οποίο είμαστε παιδιά και ωφελούμαστε και από την παρουσία του και από τα συγγράμματά του και τον πατέρα Σάββα στη συνέχεια και τώρα πλέον σε αυτή την παράδοση, αυτή την σκυτάλη, την παίρνει και ο πατήρ Κωνσταντίνος που είναι κοντά μας σήμερα. Και οπότε να σας πω την αλήθεια, τον ανευλογημένο είναι συμφεροντολογική η κατάσταση, ήρθα να πάρω ευχή, ήρθα να πάρω ευλογία, ήρθα να νιώσω ζεστασιά, ήρθα να δω πώς λειτουργεί σπάνιο για τις μεγάλες πόλεις μία ενορία όταν τους πατέρες τους συνδέει ο Χριστός. Όταν ζουν ο Χριστός εν το μέσο ημών. Γι' αυτό που έχει ξεπεράσει τα όρια της Αθήνας και φτάνει προς εμάς. Τους ευχαριστούμε πολύ και τους ευγνωμονούμε γι' αυτό. Και θα ζητούμε πάντοτε την ευχή τους. Επειδή καθυστερήσαμε, ξέρετε εμείς τώρα που είμαστε λίγο χωριάτες, πολύ χωριάτες, τα δεδομένα της Αθήνας είναι

0: τελείως άγνωστα. Λοιπόν, για σας η κίνηση είναι καθημερινότητα. Για μας είναι ένα σπάνιο γεγονός. Λοιπόν, και μας συγχωρείτε. Να μπούμε λίγο στο θέμα μας. Πνευματική λεβεδιά και σταυρός. Κοιτάξτε, όλα ξεκινούν από την συνειδητοποίηση του ανθρώπου του ποιος πραγματικά είναι. Δηλαδή, συνειδητοποιώ ποια είναι η φύση μου, ποια είναι η θέση μου και ποιο είναι το ύψος μου. Από εκεί ξεκινούν τα πάντα, παιδιά. Από εκεί ξεκινούν όλα. Δηλαδή, εάν συνειδητοποιήσω ότι είμαι εικόνα Θεού, ακριβώς την στιγμή της συνειδητοποίησης, ο άνθρωπος αποκτά μία πνευματική λεβενδιά. Την στιγμή της συνειδητοποίησης ότι εγώ είμαι εικόνα Θεού, από εκεί συλλαμβάνεται και κυοφορείται μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη μια λεβεντιά, πνευματική λεβεντιά. Και από την στιγμή που ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ποιος είναι και βιώνει αυτή την πνευματική λεβεντιά, ακριβώς εκείνη τη στιγμή σηκώνει και τον σταυρό του. Τον σταυρό της υπάρξεως, τον σταυρό της ζωής, τον σταυρό εκείνον ο οποίος καλλιεργεί, αναδεικνύει, θεραπεύει τον άνθρωπο. Αυτόν τον σταυρό ο οποίος γίνεται κοινωνία με τον Θεό και πραγματική και αληθινή σχέση με τον άνθρωπο, με τον άλλον τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, παιδιά, ας δούμε. Είμαι εικόνα Θεού. Ας το προσέξουμε τώρα αυτό. Να σταθούμε σε αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Είμαι εικόνα ποιου Θεού? Είμαι εικόνα του Θεού ο οποίος δίνει. Είμαι εικόνα του Θεού ο οποίος δίνεται. Είμαι εικόνα του Θεού ο οποίος προσφέρει. Είμαι εικόνα του Θεού ο οποίος προσφέρεται. Είμαι εικόνα του Θεού ο οποίος αγαπά. Είμαι εικόνα του Θεού ο οποίος προστατεύει. Είμαι εικόνα του Θεού ο οποίος παρηγορεί. Είμαι εικόνα του Θεού ο οποίος θεραπεύει. Είμαι εικόνα του Θεού ο οποίος συγχωρεί. Είμαι εικόνα του Θεού ο οποίος αγκαλιάζει. Τι από αυτά είμαι? Τι από αυτά κάνω? Προσέξτε. Από τη στιγμή που δεν συνειδητοποιώ ότι είμαι εικόνα αυτού του Θεού, ο οποίος μέσα στη ζωή μας, η ζωή μας είναι σπαρμένη με τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες του. Τι κάνω εγώ? Και εκείνη που χάνω τη λεβεντιά μου, γιατί πετάω το σταυρό μου, τι κάνω εγώ? Δεν δίνω, δεν προσφέρω, και γι' αυτό δεν θεραπεύομαι, και γι' αυτό δεν θεραπεύω, δεν αναπαύω, δεν παρηγορώ, δεν αγκαλιάζω, δεν αγαπώ, δεν συγχωρώ. Πώς λοιπόν, με λίγα λόγια, είμαι ασταύρωτος? Προσέξτε το αυτό, παιδιά. Θα σας πω μία, ξέρετε, γιατί μελετούμε τη ζωή των Αγίων? Για να απολαύσουμε τη λεβεντιά τους, για να νιώσουμε την πνευματικότητά τους, η οποία πού οφείλεται? Στον σταυρό που σηκώνουν. Ας μπούμε λοιπόν, μπαίνουμε μέσα στη ζωή των Αγίων για να δούμε αυτή την ωραιότητα των σταυρωμένων ανθρώπων. Είναι απίστευτη ωραιότητα. Δεν θα τη βρεις πουθενά. Την ωραιότητα που θα βρεις στον σταυρωμένο άνθρωπο, δεν θα τη βρεις και δεν θα τη δεις πουθενά. Απίστευτη ωραιότητα. Είμαστε λοιπόν στη Μονή Στουδίου, τους χρόνους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ζει ένας σπουδαίος Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Δεν το γνωρίζουμε ούτε τη ζωή του και δεν τον έχουμε διαβάσει. 3.000 επιστολές, μέσα στις οποίες αποτυπώνεται η σταυρική ζωή του, η αναστημένη διάθεσή του. Ένας πλούτος. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, στο μοναστήρι, είναι ένας από δύο μοναχοί μαλώνουν. Ξέρετε, να σας πω κάτι. Και αυτά της εκκλησίας, τα ανθρώπινα, ωραία είναι. Ξέρετε γιατί είναι ωραία? Γιατί η εκκλησία τα αγκαλιάζει. Γιατί η εκκλησία τα θεραπεύει. Και μερικές φορές, ξέρετε, βγαίνουν πολύ περισσότερα και πνευματικότερα πράγματα από τις διαφωνίες και από τις διχόνοιες και από τα σκάνδαλα που συμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία. Ας μην ξεχνάμε τους Αγίους Αποστόλους. Μάλωναν, τους χώριζε ο Θεός και ακουγόταν ο Λόγος του Θεού σε δύο διαφορετικά μέρη. Γιατί είναι πολύ απλό. Εκεί που σπέρνει ο διάβολος, στερίζει ο Θεός. Απλά πράγματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, οι δύο μοναχοί μαλώνουν. Έχουν αρπαχτεί. Ο ένας, είναι και από τη φύση του έτσι πιο νευρικός, έχει αρχίσει και κινείται απειλητικά εναντίον του άλλου. Προσέξτε το. Αρχίζει, φωνάζει. Ξέρετε, όλα αυτά έχουν ένα σύνδεσμο μέσα μας. Δηλαδή, μπαίνει ο θυμός και αρχίζει και επηρεάζει τα πάντα. Την κίνηση, την έκφραση, το βλέμμα, το λόγο. Επηρεάζει τα πάντα ο θυμός. Οπότε αυτός ο παππούλης αρχίζει, κινείται απειλητικά εναντίον του άλλου, φωνάζει προφανώς και είναι έτοιμος να τον δείρει. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, που είναι μια στιγμή που έχουμε όλοι μας, ασταύρωτη στιγμή, έχουμε κατέβει από τον Σταυρό, βρίσκεται δίπλα στον ασταύρωτο άνθρωπο και στην ασταύρωτη στιγμή ένας σταυρωμένος άνθρωπος. Ποιος είναι ο ηγούμενος? Ο πατήρ Θεόδωρος. Στέκεται λοιπόν εκεί, τον κοιτάζει, αυτός δεν τον έχει αντιληφθεί, γιατί ξέρεις, όταν, προσέξτε, όταν δεν είσαι στο Σταυρό δεν βλέπεις. Δεν βλέπεις, δεν ακούς, δεν νιώθεις. Βλέπετε έναν Χριστό πάνω στο Σταυρό και τι βλέπει? Βλέπει την κατάσταση, την εσωτερική των σταυρωτών και του συγχωρεί. Και τι λέει στον Θεό Πατέρ? Δεν ξέρουν τι κάνουν. Βλέπει την κατάσταση της μητέρας και τη θέτει υπό την προστασία της Παρθένου στον Παρθένο μαθητή. Συγχωρεί, ελεεί, αγαπά, αγκαλιάζει. Τη βλέπει ένας σταυρωμένος. Ό,τι δεν βλέπει ένας ασταύρωτος. Ο ασταύρωτος δεν μπορεί να δει βάθος. Δεν μπορεί να δει τη μοναξιά. Δεν μπορεί να δει τον πόνο. Δεν μπορεί να δει τη σύγχυση. Δεν μπορεί να δει την ταραχή της ψυχής. Ο σταυρός, παιδιά, είναι όραση. Βλέπει ο άνθρωπος από το ύψος του σταυρού. Είναι όραση ο σταυρός. Είναι αίσθηση ο σταυρός. Τώρα δεν ξέρω, λένε 5η, 6η, 8η, 7η, δεν ξέρω κι εγώ, μετράνε αισθήσεις. Ο Σταυρός είναι αίσθηση, γιατί ο Σταυρός σε βάζει να δεις αυτά που δεν φαίνονται. Να ακούσεις αυτά που δεν λέγονται. Λοιπόν, σταυρωμένος ο γέροντας στο Σταυρό, ασταύρωτος ο μοναχός, ο υποτακτικός, οπότε στέκει δίπλα του και του λέει, παιδί μου, τα χασε αυτός, γυρίζει, τον κοιτάζει, του λέει, να σε ρωτήσω κάτι. Πότε κατέβηκες από το Σταυρό? Γιατί ξέρω πολύ καλά ότι ένας σταυρωμένος δεν κινείται απειλητικά απέναντι στον άλλον. Είναι διαρκώς με ανοιχτά τα χέρια και τον δέχεται και τον αγκαλιάζει όποιος κι αν είναι ο άλλος. Ξέρω ότι ένας σταυρωμένος συγχωρεί και ελεεί. Δεν βρίζει, δεν απειλεί. Πότε κατέβηκες από το σταυρό σου? Μήπως πρέπει να ανέβεις σύντομα στο σταυρό, γιατί κάτω από το σταυρό κινδυνεύεις? Ξέρετε, ο Σταυρός είναι η φύση μας και το ύψος μας και η θέση μας. Και επειδή πολύ απλά αυτό το χάσαμε, ήρθε ο Θεός και μας το έδειξε και μας το έδωσε. Μας το έδειξε ανεβαίνοντας εκείνο στον Σταυρό και μας το έδειξε και μας το έδωσε λέγοντας ότι πρέπει να σηκώσουμε τον Σταυρό μας για να μπορέσουμε να ζήσουμε, για να μπορέσουμε να νιώσουμε, για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε. Λοιπόν, οπότε βλέπετε, είμαι εικόνα αυτού του Θεού και παρόλα αυτά δεν ελεώ, δεν αγαπώ, δεν συγχωρώ, δεν αγκαλιάζω. Νιώθω ότι διαρκώς απειλούμε και διαρκώς απειλώ. Είμαι τρομοκρατημένος και τρομοκρατώ. Είμαι σε σύγχυση και συγχύζω και τους άλλους. Οπότε έρχεται να μας δείξει ουσιαστικά ο Χριστός και να μας δώσει αυτό που μας λείπει. Αυτό που είναι όντως ζωή. Λοιπόν, ξέρετε, Η μεγαλύτερη δυστυχία, η μεγαλύτερη, η δραματικότερη κρίση και η μεγαλύτερη κόλασή μας, το λέγαμε και προχθές, αν θυμάμαι καλά, ξέρετε ποιο είναι? Να μην είμαι τίποτα για τον άλλον. Και δεν θα γίνω τίποτα για τον άλλον αν δεν ανέβω στο Σταυρό. Μπορώ να γίνω πατέρας αν δεν ανέβω στο Σταυρό. Μπορώ να γίνω μητέρα αν δεν ανέβω στο Σταυρό. Μπορώ να γίνω συγγενής, μπορώ να γίνω φίλος, μπορώ να γίνω αδελφός. Μπορώ να γίνω άνθρωπος, εικόνα Θεού, αν δεν ανέβω στον Σταυρό. Αν δεν ανέβω στον Σταυρό, που σημαίνει ότι κάτω με κρατάει η βαρύτητα του εγωισμού μου, αν δεν ανέβω στο Σταυρό μου, λοιπόν, δεν θα μπορέσω να γίνω τίποτα για τον άλλο. Δηλαδή, ούτε φίλος, ούτε αδελφός, ούτε πατέρα, ούτε μητέρα, ούτε τίποτα δεν θα γίνω για τον άλλον. Αυτό το τίποτα είναι η μεγαλύτερη κόλασή μου. Αυτό το τίποτα είναι η μεγαλύτερη κόλασή μας. Ας πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο. Εικόνες του Θεού. Και πραγματικά ζούμε αυτό που είμαστε και αποκτούμε αυτή την πνευματική λεβεντιά όταν είμαστε στο Σταυρό. Επικοινωνία έχουμε. Μπορώ να έχω επικοινωνία όταν δεν είμαι σε αυτή την θέση. Όταν δεν είμαι σε αυτή την αγάπη, επικοινωνία μπορώ να έχω. Ξέρετε κάτι, ποια επικοινωνία να έχω? Όταν εγώ είμαι ασταύρωτος, προσέξτε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και να προσέξουμε λίγο και όλες αυτές τις παρερμηνίες και τις πλάνες οι οποίες ακούγονται, να εμπιστευτούμε τους πατέρες της Εκκλησίας. Ήταν πολύ προσεκτικοί. Γιατί εκείνο που ήθελαν να κάνουν δεν ήταν ούτε να φοβήσουν τον άνθρωπο, αλλά να του δείξουν την αλήθεια. Δεν ήθελαν να τον σκλαβώσουν στον τρόμο ή στον φόβο, ήθελαν να τον ελευθερώσουν. Και εκείνο που ελευθερώνει τον άνθρωπο είναι η αλήθεια. Αυτή η αλήθεια που μπορεί να κοινωνήσει ο άνθρωπος στο ύψος του Σταυρού. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σε μία αναφορά του στην Αποκάλυψη, ξέρετε λέει ποιο είναι αυτό το ξύ σι σίγμα της Αποκαλύψεως, που κρύβεται ο Αντίχριστος. Ξέρετε ποιο είναι? Είναι ένας Χριστός ξένος Σταυρού. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ξέρετε, κάποτε τον ρώτησαν, γιατί υπήρχαν πάντοτε αυτές οι αναζητήσεις, οι προβληματισμοί και οι φοβίες των ανθρώπων για τη Δευτέρα Παρουσία. Τον ρώτησαν κάποτε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, του λένε, πότε θα γίνει? Ρώταγα και τον Χρυσόστομο, τον Άγιο Άντο Χρυσόστομο. Και έλεγε, τι σας νοιάζει σας πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία? Τι σας ενδιαφέρει πότε ο Χριστός θα κάνει τη Δευτέρα Παρουσία του? Τι σας νοιάζει? Μήπως η Δευτέρα Παρουσία για μας δεν είναι η στιγμή που θα παραδώσουμε την ψυχή μας? Την διαφυλάξαμε, την διατηρήσαμε, την θεραπεύσαμε? Γέμισε αυτή η ψυχή με πίστη στο Θεό και με αγάπη στον άλλον τον άνθρωπο? Δεν είναι Δευτέρα Παρουσία αυτή η ψυχή που θα δώσεις, αν είναι άδεια ή αν είναι γεμάτη? Αν ποτέ άνοιξε και ελευθερώθηκε από τα δεσμά του εγωισμού της και με αγάπη γέμισε με Θεό και με άνθρωπο, δεν είναι Δευτέρα Παρουσία για σένα αυτό? Και έρχεται ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και λέει, του λένε, μα πες μας κάτι και για τον Αντίχριστο, όλο για τον Χριστό μας μιλάς, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και νυν αγαπητοί, ο Αντίχριστος εστί. Και τώρα τους λέει, εδώ ανάμεσά μας είναι ο Αντίχριστος, και τους άφησε λίγο να ψαχτούν. Και βέβαια εγώ γύρισα και κοίταξε τον Παπασάβα, που λέει ο λόγος. Και λέω, αφού δεν τα πάω και καλά μαζί του, αυτός είναι. Και ο Παπασάβας κοιτάζει εμένα και λέει, μπα, αυτός είναι ο Αντίχριστος. Καταλάβατε ποιο είναι το πρόβλημά μας? Καταλάβατε πόσο ασταύρωτοι και πόσο αντίχριστοι είμαστε? Αντίχριστο θεωρώ τον άλλον. Και αφού τους άφησε να ψαχτούν και να κοιτάζει ο ένας παράξενα τον άλλον ως αντίχριστο, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, μήπως αυτό που ζούμε τώρα εδώ, κοιτάζει ο ένας τον άλλον και λέει, αυτός είναι ο αντίχριστος, δεν είμαστε αντίχριστοι? Μήπως όταν δεν αγαπώ δεν είμαι αντίχριστος? Όταν δεν συγχωρώ δεν είμαι αντίχριστος? Όταν δεν καλλιεργώ την αρετή δεν είμαι αντίχριστος? Όταν παραμένω ασταύρωτος, δηλαδή άκαμπτος, ακίνητος, αμετανόητος, δεν είμαι αντίχριστος? Εκείτα λοιπόν τον αντίχριστο που είσαι και άσε αυτόν που κάποια στιγμή θα έρθει. Γιατί η ευθύνη σου σε αυτό το αντίχριστο που μπορεί να έχεις και να καλλιεργήσει. Όταν ο άνθρωπος σταυρωθεί, τότε συνειδητοποιεί που είναι αντίχριστος, παιδιά. Εκεί το συνειδητοποιεί. Γιατί εκεί, όπως είπαμε πριν, αποκτά αυτήν την σταυρική αίσθηση, η οποία τον κάνει να δει σε βάθος. Γιατί εκεί πλέον αγαπά. Και μπορεί να δει αληθινά, να δει βαθιά, να δει πραγματικά. Εκεί ταπεινώνεται, εκεί μπορεί να δει την αλήθεια του. Να δει το σκοτάδι του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς όταν έλεγε «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος», για σκεφτείτε, πού το έλεγε αυτό, για ποιο σκοτάδι μίλαγε, για το σκοτάδι του κελιού του, για το σκοτάδι της σπηλιάς στη Βέρεια ή του Αγίου Όρους που έλειωσε κάθε, που έλειωνε κάθε βράδυ στην προσευχή, για αυτό το σκοτάδι της νύχτας το έλεγε. Όχι βέβαια, ο Άγιος Γρηγόριος δεν προσευχόταν, ο τόπος της προσευχής του δεν ήταν το κελί, η σπηλιά, η Θεσσαλονίκη, η Βέρεια, η Άγιον Όρος. Αλλά ο τόπος της προσευχής του, του Αγίου Γρηγορίου, ήταν η καρδιά του. Και κατέβαινε μέσα βαθιά και έβλεπε καταστάσεις και ταπεινωνόταν και σταυρωνόταν και μετανοούσε και πονούσε και έβλεπε το σκοτάδι που μπορεί να έχει ως άνθρωπος και γύριζε στο Χριστό και έλεγε «Φώτισόν μου το σκότος». Σκεφτείτε, φώτισόν μου το σκότος. Σταυρωμένος άνθρωπος. Σταυρωμένος άνθρωπος. Βλέπετε λοιπόν, όταν εγώ τώρα δεν είμαι στο σταυρό, μπορώ να έχω αληθινή επικοινωνία. Για σκεφτείτε το, παιδιά, για σκεφτείτε. Κοιτάξτε, όταν είμαι στον εγωισμό, ασταύρωτος, και ας μην το φοβηθώ, ασταύρωτος και αντίχριστος. Όταν είμαι λοιπόν στον εγωισμό, τώρα κοιτώ τι θα πάρω, πώς θα φανώ ψηλότερα, πώς θα υπερισχύσω. Έχω δηλαδή σχέση με τον εγωισμό μου. Είναι δυνατόν λοιπόν ποτέ να επικοινωνήσω με τον αδελφό μου, με τη σύζυγό μου, με τον πατέρα μου και με τη μητέρα μου, όταν διαρκώς ερωτοτροπώ με τον εγωισμό μου και χαγιολογώ τα πάθη μου. Μπορώ να έχω επικοινωνία. Όταν έχω μια παθιασμένη, ασταύρωτη, αν θέλω να το δω πνευματικά, σχέση με τον εγωισμό, δυνατή, παθιασμένη και αρρωστημένη, όταν έχω ένα τέτοιο σκληρό αφεντικό, μπορώ να έχω αληθινή σχέση με τον άλλο. Τώρα να πούμε αλήθεια, μπορώ να έχω. Κοιτάξτε, παιδιά, ο εγωισμός πρώτα απ' όλα είναι ο πατέρας της αθεΐας. Δεν έχω Θεό, αφού λατρεύω τον εαυτό μου. Πώς λέει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, αυτοείδωλε γενόμη. Τι Θεό, αφού λατρεύω τον εαυτό μου. Τον εαυτό μου τον έχω κατσιάσει από το χάιδεμα, ας πούμε. Τον χαϊδολογώ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν κάνω άλλη δουλειά. Ποιον Θεό λατρεύω και ποιον Θεό προσκυνώ. Εγωισμός πατέρας της αθεΐας. Ο εγωισμός είναι το δηλητήριο της φιλίας. Δεν είναι? Και ο εγωισμός βέβαια είναι και ο θάνατος της σχέσης, κάθε σχέσης. Αυτό είναι ο εγωισμός. Οπότε δεν μπορώ να έχω με τον άλλον ούτε αληθινή σχέση και συνεπώς δεν μπορώ να έχω πραγματική επικοινωνία. Δεν έχω επικοινωνία. Παιδιά, ο άλλος είναι δίπλα μου 30-40 χρόνια. Είναι η ευκαιρία, το δώρο, η προσφορά, ο δρόμος που μου έδωσε ο Θεός και εγώ δεν τον βλέπω, δεν τον ακούω, δεν τον νιώθω, δεν τον υπολογίζω, δεν τον αγαπώ. Γιατί έχω κατέβει από το σταυρό, γιατί προσκυνώ τον εγωισμό. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Ρε παιδιά, τι μοιράζομαι με τον άλλο? Τι μοιράζομαι με τον άλλο? Τώρα, σε αυτή την ερώτηση, ας πούμε, οι περισσότεροι, ξέρετε, θα πούμε μοιράζομαι αυτό που έχω. Είναι λάθος. Μοιραστήκαμε αυτά που έχουμε. Τα αδέλφια μοιραστήκαμε αυτά που έχουμε. Οι σύζυγοι μοιραστήκαμε αυτά που έχουμε. Γίναμε καλύτεροι. Είμαστε ευτυχισμένοι. Ζήσαμε καλύτερα. Δεν νομίζω. Μοιραστήκαμε αυτά που έχουμε. Δεν μοιραζόμαστε αυτά που έχουμε. Μοιραζόμαστε αυτό που είμαστε. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει. Λοιπόν, οπότε, ένας άνθρωπος που είναι στο σταυρό, που είναι στην αγάπη, που είναι στην αρετή, που είναι στη συγχώρηση, ένας τέτοιος άνθρωπος Είναι βέβαιο ότι θα μοιραστεί, θα δοθεί. Φαντάζεστε λοιπόν τι έχει να μας δώσει. Ο Ασταύρωτος δεν έχει να μας δώσει κάτι. Μπορεί το σπίτι, το αυτοκίνητο, τα κτήματα, όπως έλεγε και κάποιος, γιατί παντρεύτηκες, δημόσιος υπάλληλος, σταθερός μισθός. Καταλάβατε, έχουν μια σταθερότητα. Μετά ήρθε η κρίση, χάθηκε η σταθερότητα αυτή. Καταλάβατε. Λοιπόν, οπότε μοιράζομαι αυτό που είμαι, παιδιά. Και ξέρετε γιατί έχει αξία ο Σταυρός εκεί. Κοιτάξτε τώρα, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Ήταν και παραστατικός, έτσι, είχε μια γλαφυρότητα κτλ. Καπαδόκης ήταν. Οπότε έλεγε, ρε παιδί μου, του λέγανε πολλές φορές, γέροντα, δεν κουράζε με τόσο κόσμο που έρχεται. Τι να κουραστώ, ρε παιδί μου. Εμένα μου έρχεται να βγάλω την καρδιά μου, να τη βάλω κάτω, να την κόψω κομματάκια, έτσι. Και όποιος έρχεται να του δίνω από λίγο, να του μοιράζω, να φάνε οι άνθρωποι καρδιά, να χορτάσουν. Γιατί το λέγει αυτό. Εμείς το ακούγαμε και το χαιρόμαστε και λέγαμε, α, τι είπε ο Άγιος. Ναι, αλλά αυτό έχει ένα βάθος πνευματικό. Γιατί το είπε αυτό. Γιατί ο Άγιος ήταν σταυρωμένος. Που σημαίνει τι. Ότι την καρδιά του την είχε δώσει. Πού την είχε δώσει. Γι' αυτό δεν την έχασε. Την έδωσε στο Χριστό. Όταν δίνεις κάτι στο Χριστό, δεν αντέχεις να μην το κομματιάσεις και να μην το μοιράσεις. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δίνεις το Χριστό. Δεν μπορείς να μην δώσεις τον άνθρωπο. Δεν γίνεται να μην δώσεις τον άνθρωπο. Να σας πω, το λέω παντού, δεν ξέρω παιδιά, το εξομολογούμε, όταν το λέω έτσι, όση πίκρα και να έχω μέσα μου, είτε στο λογισμό, στην καρδιά, γλυκαίνουν όλα όταν το λέω, γιατί πρόκειται, ξέρετε, ο σταυρωμένος άνθρωπος είναι γλύκα, ρε παιδιά. Ωραιότητα. Γλύκα. Είναι πραγματική παρουσία. Έχουμε ανθρώπους δίπλα μας και είμαστε δίπλα σε ανθρώπους χρόνια και είμαστε μια τραγική απουσία. Και έχουμε τον σταυρωμένο και είναι παρουσία, γιατί είναι εκεί. Είναι ακινητοποιημένο στην αγάπη, είναι καρφωμένο στη σχέση. Είναι δοσμένος στον Θεό. Είναι αφιερωμένος στον άνθρωπο. Λοιπόν, να σας το πω. Μπορεί να το έχετε ακούσει, σας κουράζω. Θα το πω όχι γιατί δεν το ξέρετε, για να γλυκαθούμε θα το πω. Άγιος Αμφιλόγιος της Πάτμου. Βλέπεις τη φωτογραφία και γλυκαίνεσαι. Γλύκα, όχι αστεία. Λοιπόν, και ανοιχτός, δοσμένος, αφιερωμένος. Ερωτευμένος άνθρωπος με τον Θεό. Λοιπόν, και κάποια στιγμή η Ιταλοκρατία στα Δωδεκάνησα πείνα. Ψάχναν τώρα, όχι να φάνε, δεν τους ενδιέφερε αυτό. Ψάχναν να βρουν μια χούφτα αλεύρι, να ζυμώσουν ένα προσφοράκι τόσο δά, να πάνε να κάνουν μια λειτουργία, να κοινωνήσουν οι άνθρωποι. Να κοινωνήσουν οι άνθρωποι. Διψούσαν, πεινούσαν, πονούσαν που δεν μπορούσαν να κοινωνήσουν. Λοιπόν, του φέρανε από τη Ρόδο, του φέρανε μια χούφτα αλεύρι. Το ζυμώσαν οι μοναχές, λέει στον πατέρα Παύλο, το μετέπειτα ηγούμενο. Του λέει, Παύλε μου, να πάμε στην Παναγία τη Διαθσόζουσα, είναι στη χώρα της Πάτμου, κάτω από το μεγάλο το μοναστήρι του Θεολόγου, να πάμε εκεί, του λέει, παιδί μου, να λειτουργήσουμε στην Παναγία. Προσέξτε τι είπε. Όχι για να πάρει τον πειρασμό και τη δοκιμασία, αλλά για να μας δώσει δύναμη και υπομονή να σηκώσουμε τον πειρασμό, να αντέξουμε τη δοκιμασία, να μείνουμε στο Σταυρό. Και πάνε. Χειμώνας. Πείνα. Και βρίσκουν έναν άνθρωπο, όπως πηγαίνανε, δρομάκια μικρά, έτσι. Βρίσκουν έναν άνθρωπο πεσμένο κάτω, μισόγυμνο, ήταν σκισμένα τα ρουχαλάκια, σκελετωμένος ο άνθρωπος και κοκαλωμένος από το κρύο. Συχοραγούσε. Κοιτάξτε τι σημαίνει σταυρωμένος άνθρωπος. Τρέχει. Γονατίζει. Ο σταυρωμένος είναι αυτός που έμεινε στα γόνατα. Είναι αυτός που γονάτισε μπροστά στον Θεό και γι' αυτό σεβάστηκε απόλυτα και τον πόνο και το φόβο και την ανάγκη και την πίκρα και την αρρώστια και το πάθος του ανθρώπου. Γονάτισε μπροστά στον άνθρωπο. Όταν είσαι στο Σταυρό, όταν έχεις γονατίσει στο Χριστό, Δεν μπορείς να μην γονατίσεις μπροστά στον άνθρωπο. Δεν γίνεται. Γονάτισες τον άνθρωπο. Τον παίρνει αγκαλιά. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά του σταυρωμένου ανθρώπου. Τον πήρε αγκαλιά. Υπάρχουν αγκαλιές καταψύκτες. Που σε αγκαλιάζουν όχι για να σου δώσουν, για να σου πάρουν. Για να ρουφήξουν. Και υπάρχουν και αγκαλιές οι οποίες είναι παράδεισε. Τον παίρνει αγκαλιά τον άνθρωπο. Και χωρίς να το σκεφτεί, βάζει το χεράκι του στο ταγάρι και βουτάει το πρόσφορο. Και του το βάζει, το κόβει κομματάκια και του το βάζει στο στόμα. Γυρίζει ο πατήρ Παύλος νέος, έτσι, ήταν και πάντα έτσι ορμητικός και... Λοιπόν, γυρίζει και του λέει, «Γέροντα, τι κάνεις! Δεν έχουμε άλλο πρόσφορο να λειτουργήσουμε!» Ταράχτηκε. Ο γέροντας δεν ταράχτηκε. Μάλιστα, ένα στίχος ενός ποίηματος που αναφέρεται στο γέροντα, στον Όσιο Αμφιλόχιο, αποτυπώνει πραγματικά αυτό που ήταν. Λέει, «Γέροντα, πώς τα μάτια σου χωρούσαν τόση πόνη και ο ήλιος της γαλήνης τους ποτέ να μη θαμπώνει?» Δεν ταράχτηκε ο γέροντας. Λοιπόν, από τις φωνές του υποτακτικού του. Και γύρισε, τον κοίταξε με αυτήν την ειρήνη που είχε και του λέει, «Παύλε μου, και ο άνθρωπος μεγάλο μυστήριο είναι». Και εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος αυτός του φίλησε το χέρι και ξεψύχησε. Και επιτρέψτε μου, γέροντα, πατέρες, επιτρέψτε μου, μυστική λειτουργία τελέστηκε σε μερικά δευτερόλεπτα. Ο άνθρωπος κοινώνησε, πήρε την ευχή του Οσίου και έφυγε. Αυτό είναι ο σταυρωμένος άνθρωπος. Αυτό το γονάτισμα, αυτή η αγκαλιά, αυτό το δώσιμο. Ο σταυρωμένος άνθρωπος είναι βέβαιο ότι θα γίνει όχι μόνο λειτουργός των μυστηρίων του Θεού, αλλά λειτουργός του μυστηρίου της ζωής. Και γι' αυτό σέβεται απόλυτα κάθε άνθρωπο. Και γι' αυτό ακόμη και στο πρόσωπο του διώκτη, του συκοφάντη, βλέπει τον ίδιο τον Χριστό και τον τιμά και τον προσκυνά. Αυτό είναι ο σταυρωμένος άνθρωπος, παιδί. Λοιπόν, ένα άλλο γεγονός. Ξέρετε, ο σταυρωμένος φαίνεται ακίνητος και παρόλα αυτά έχει μια απίστευτη κίνηση. Όχι σαν την κίνηση της Αθήνας. Καμία σχέση. Λοιπόν, ναι, σαν αυτό που ζήσαμε πριν από λίγο. Καμία σχέση. Ο σταυρωμένος άνθρωπος βρίσκεται σε αυτήν την υπερκίνηση της αγάπης. Τον βλέπεις, ξέρετε, είναι σαν το αεροπλάνο. Νομίζω ότι δεν κινείται και παρόλα αυτά εκείνη την ώρα τρέχει με απίστευτη ταχύτητα. Και φεύγεις από το ένα μέρος, από την Κρήτη, και λες, αυτό δεν έχει κουνηθεί καθόλου πάνω από την Κρήτη, και σου λέει, σε 2 λεπτά προσγειωνόμαστε στην Αθήνα. Αυτό είναι ο σταυρωμένος άνθρωπος. Παρότι νομίζεις ότι είναι ακίνητος, έχει αυτήν την υπερκίνηση της αγάπης. Πώς την αποκτά αυτή? Κοιτάξτε τώρα. Μετακινούμε εγώ εύκολα? Εγώ που νομίζω ότι κάνω πολλά, ότι τα λέω όμορφα, ότι τρέχω. Μετακινούμε? Θυμάστε το παιχνίδι που παίζαμε μικρά? Στρατιωτάκια ακούνε τα ακίνητα στη σειρά. Αυτό ακριβώς. Πώς? Η μετακίνηση, παιδιά, είναι δύσκολο πράγμα. Μόνο όταν σταυρωθεί ο άνθρωπος θα μπορέσει να ζήσει αυτό το γεγονός. Γιατί? Τι σημαίνει σταυρός? Σημαίνει να φύγω από την ακινησία και από την αρρώστια και από την αποπνικτική πραγματικά ατμόσφαιρα και από την εχμαλωσία του θελήματός μου και να μετακινηθώ στο θέλημα του Θεού. Λένε μερικές φορές, μα αυτή η Παλαιά Διαθήκη, διαβάστε παιδιά Παλαιά Διαθήκη, μας ξεπερνάει, δηλαδή είναι, θα δείτε τη ζωή σε κάθε πρόσωπο, σε κάθε γεγονός και σε κάθε λέξη, θα δείτε τη ζωή του καθενός από εμάς. Και όχι μόνο αυτό. Θα δείτε πώς ακουμπά και πώς αγγίζει τη δική μας την ψυχή και τη συνείδηση και τη ζωή ο λόγος που είπε ο Θεός στον Αδάμ. Λέει ο Θεός στον Αδάμ. Και έρχονται και ξέρετε και κάποιοι ερμηνευτές, οι καημένοι. Και λέει, καλά, αφού ο Θεός ήταν πανταχού παρών, γιατί του είπε Αδάμ που ή? Πόσο ρηχό. Και έρχεται σε σένα, σε μένα, ο Θεός και λέει, Αδάμ, που οι άνθρωποι, πού είσαι? Είναι αυτό που είπε και Όσιος Θεόδωρος στο παιδί του, στον υποτακτικό του. Πού είσαι? Κατέβηκες από το σταυρό? Κινδυνεύεις, ανέβας το σταυρό σου. Ανέβας το ύψος του ανθρώπου. Ανέβας την ταχύτητα της αγάπης. Αδάμ, πού είσαι? Λοιπόν, και βλέπετε στην Παλαιά Διαθήκη η μετακίνηση, ας πούμε, των Εβραίων μέσα σε μια έρημο. Παιδιά, την έρημο την ξέρετε? Την ξέρουμε την έρημο? Μετακινηθήκαμε ποτέ από τον εγωισμό μέσα σε αυτήν την έρημο που έχει άγρια θηρία, που έχει ξηρασία? Μετακινηθήκαμε ποτέ μέσα στην έρημό μας? Και περιμένουμε τώρα εμείς, οι ακούνητοι και αμετακίνητοι, στο εγωιστικό θέλημα και φρόνημα, να συναντήσουμε τον άλλον? Μπορεί σήμερα να ανταμώνουμε, μπορεί να παντρευόμαστε, μπορεί να τρώμε μαζί κάθε μέρα και δεν έχουμε συναντηθεί. Δεν είναι τραγικό? Είμαστε ξένοι, δεν μετακινηθήκαμε, δεν αγωνιστήκαμε, δεν σταυρωθήκαμε. Σταυρός είναι μετακίνηση. Λοιπόν, και βλέπετε, να φύγω από το θέλημά μου, δηλαδή να φύγω από μια αρρώστια, παιδιά, και από μια εχμαλωσία. Το θέλημά μας είναι ο ενίωχος της ψυχής και της ζωής μας, καθορίζει τα πάντα. Και τελικά, επειδή είναι αρρωστημένη κατάσταση, μόνο στον Θεό και στον άνθρωπο δεν μας πάει. Πριν εξομολογηθώ, πρέπει να εξομολογήσω το θέλημά μου. Είναι απάνθρωπο. Είναι ανθρωποφάγο. Είναι ψυχοφάγο. Είναι ψυχοφθόρο. Το θέλημά μου. Και λέω, από αυτό θα μετακινηθώ ποτέ? Αν δεν σταυρωθώ, δεν θα μετακινηθώ. Να φύγω δηλαδή από τη γη της εχμαλωσίας, να πάω στη γη της ελευθερίας, που είναι το θέλημα του Θεού. Έχω καταλάβει ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Το θέλημα του Θεού, παιδιά, τι είναι? Είναι ελευθερία. Είναι θεραπεία. Είναι σωτηρία. Είναι λύτρωση. Είναι αλήθεια. Είναι παράδεισος. Και εγώ μένω στην εχμαλωσία και στην αρρώστια. Δεν θα μετακινηθώ ποτέ από εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση, ας πούμε, πίστη τώρα. Λέω πίστη. Τι είναι πίστη, ρε παιδιά? Είναι μια μετακίνηση. Είναι μια μετακίνηση. Να σας πω, εκεί στα νησιά μας, που λέμε αυτά τα ωραία τραγουδάκια και τα λοιπά, τα άκουγα από παιδάκι έτσι στα πανηγύρια και τα λοιπά. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα πώς νιώθω την πίστη. Ένα ωραίο τραγουδάκι, θα το έχετε ακούσει κι εσείς. Λέει, τη θάλασσα τη γαλανή θα την εχαλικώσω, θα την εστρώσω μάρμαρο, να έρθω να σ' ανταμώσω. Αυτό μπορείτε να το πείτε πίστη. Γιατί? Γιατί μπορεί εμένα και τον Θεό να μας χωρίζει μια θάλασσα. Να μας χωρίζει ένας ωκεανός. Τι είναι πίστη? Είναι η διάθεσή μου, είναι η επιθυμία μου, είναι η ψυχή μου που θέλει να ενωθεί, που θέλει να κοινωνήσει, που θέλει να κολλήσει σε αυτόν τον Θεό. Οπότε αυτή τη θάλασσα και μάρμαρο μπορώ να την στρώσω για να πάω να ανταμώσω τον Θεό μου. Αλλά και τον άλλον τον άνθρωπο. Ό,τι και να μας χωρίζει. Βαθύ χάσμα. Μεγάλο χάσμα. Ό,τι και να με χωρίζει. Η πίστη μπορεί να χαλικώσει τη θάλασσα και να την εστρώσει μάρμαρο. Και η αγάπη μπορεί να κάνει το ίδιο. Είναι μετακίνηση, παιδιά. Η σχέση είναι μετακίνηση. Άσε τη θέση τώρα που βλέπεις, που αντιλαμβάνεσαι, που νιώθεις και που σκέφτεσαι. Πήγες ποτέ δίπλα στον άλλον? Έχω έναν Θεό, κοιτάξτε, μετακίνηση, ο οποίος βγήκε όχι από τη θεότητά του, από τη δόξα του. Πού να έρθει εδώ με τη δόξα? Ντύθηκε ό,τι φτωχότερο και ό,τι χειρότερο, την ανθρώπινη φύση, για να έρθει να κάτσει δίπλα μου. Και εγώ δεν μετακινούμε. Και κοιμάμαι με τον άλλον και κάνω παιδιά με τον άλλον και κάθομαι δίπλα στον άλλον. Και μένω 30, 40, 50, 60 χρόνια με τον άλλον και δεν έχω μετακινηθεί να πάω λίγο στη θέση του, να δω πώς βλέπει τα πράγματα, πώς νιώθει, πώς με βλέπει. Μήπως και μετανοήσω, βλέποντας επιτέλους τον εαυτό μου από το ύψος του σταυρού ενός άλλου ανθρώπου και όχι από τον εγωισμό μου, που θεωρώ ότι είμαι τέλειος και γι' αυτό δεν μετακινούμε. Λοιπόν, οπότε, ξέρετε, σταυρός είναι να ελευθερωθώ από τη θέση Ρε παιδιά, κάθε τι ζωντανό κινείται. Η κίνηση είναι ένδειξη της ζωής. Λέγανε, θυμάμαι, λέγανε, είχε πεθάνει ένας άνθρωπος στο χωράφι και λέγανε στο νησί μου και λέγανε, μωρέ σαλεύει. Λέει, δεν σαλεύει. Ω, τα τέντωσε τα πόδια. Πέθανε δηλαδή. Είναι η ορολογία η δική μας αυτή. Λοιπόν, όπως έχει και κάθε τόπο στη δική του. Λοιπόν, σαλεύει, κουνιέται. Αν δεν κουνιέται είναι πεθαμένος. Φανταστείτε τώρα πόσα χρόνια ακινησίας κάτω από τον Σταυρό, έξω από τον άνθρωπο, μακριά από τον Θεό έχουμε. Για σκεφτείτε το αυτό. Και μένουμε τώρα και θεωρούμε ότι είμαστε ζωντανοί εμείς. Είμαστε ζωντανοί, είναι ζωή αυτό, δεν είναι. Λοιπόν, έχουμε πεθάνει και δεν το ξέρουμε. Είναι αυτό που έλεγε κάποιος πολύ εύστοχα. Λέει, μωρέ πέθανε στα 15, αλλά τον θάψαν στα 85. Καταλάβατε. Λοιπόν, να πας, για να πας στον άλλον, ρε παιδιά, για να πας στον άλλον τώρα, πρέπει να ανέβεις, πρέπει να κατέβεις, πρέπει να συρθείς. Λοιπόν, αυτή η κίνηση είναι σημάδι ζωής. Κακά τα ψέματα. Ξέρετε, έχουμε έναν Θεό, ο οποίος ακόμη και σειρματόπλεγμα να του βάλεις για να μην περάσει, θα συρθεί, είναι τόσο ταπεινός, ακραία ταπείνωση, θυσιαστική αγάπη, θα συρθεί για να έρθει κοντά σου. Και φτάνω εγώ στο σημείο και λέω, έβαλε σειρματόπλεγμα. Κοίταξε, εντάξει, δεν θέλει. Δεν θέλει. Και έχουμε έναν Άγιο Σοφρόνιο, για μια ψυχή, σηκώνεται και φεύγει. Και αφήνει την ησυχία του και πηγαίνει στην Αγγλία, σε έναν αφιλόξενο πνευματικά τόπο, σε έναν ψυχρό τόπο, θεολογικά, εκκλησιαστικά και πνευματικά. Και του λέει ο Θεός, για έναν ήρθες εδώ, τώρα να δεις πόσα παιδιά θα σου δώσω. Καταλάβατε, ήξερε να κινείται όμως. Λοιπόν, δεν έμαθα να βγαίνω από τη θέση μου, να βγαίνω από το θέλημά μου, είμαι ασταύρωτος. Είμαι ασταύρωτος. Καταλάβατε. Είναι τι ωραίο πράγμα. Η ελληνική γλώσσα έχει έναν τέτοιο πλούτο. Έχει, η γλώσσα κάθε λέξη έχει φιλοσοφία, έχει θεολογία. Μπορείς να πάρεις μια λέξη και να ζήσεις. Να ταξιδέψεις. Να εμβαθύνεις. Να ανυψωθείς. Και λέει δια σταύρωση. Τι ωραίο πράγμα. Δια σταύρωση. Είναι αυτό εκεί δια σταύρωση που αλλάζει αυτή την ροή, τη συνήθεια, την πορεία, τα πάντα, τον άνθρωπο. Λοιπόν, μετά ξέρετε, Σταυρός, λέει, αν δούμε και στους αρχαίους προγόνους μας, ξέρετε, αναζητούσαν την αλήθεια, την ποθούσαν την αλήθεια. Και γι' αυτό η αλήθεια τους αποκαλυπτόταν. Και θα δούμε πολλές φορές, να δείτε μέσα στον Όμηρο, μέσα στους αρχαίους τραγωδούς, τους ποιητές, γιατί ποθούσαν οι άνθρωποι. Πονούσαν οι άνθρωποι για την αλήθεια. Λοιπόν, και λέει εκεί, λέει κάπου ο Πιτακός, λέει, αγάπα των πλησίων σου μικρά ελαττούμενος. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Ρε μαζέψου λιγάκι. Που βρήκες τον άλλον και απλώθηκες και μέσα στη ζωή του. Μαζέψου λίγο. Μαζέψου λίγο, ξέρετε, στην υγιή σχέση με το Θεό, τι, θα ταπεινωθώ, έχω έναν ταπεινό Θεό, θα ταπεινωθώ. Λοιπόν, δεν μειώνω τον εαυτό μου, προσέξτε το, τον εγωισμό μου. Τον εγωισμό μου να μειώσω. Οπότε μαζεύομαι, τι σημαίνει, χάνω από τον εγωισμό, αλλά κερδίζω τον εαυτό και τον άλλον τον άνθρωπο. Δεν έχω αφήσει κανένα περιθώριο στον άλλον. Τίποτα δεν το έχω αφήσει. Για να κινηθεί, για να ζήσει, για να αναπνεύσει κανένα περιθώριο. Τον έχω πνίξει τον άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και βλέπετε, όταν μαζεύεται ο άνθρωπος, όταν απλώνεται είναι ένα κενό. Όταν μαζεύεται, και πότε μαζεύεται, όταν σταυρώνεται. Όταν σταυρώνεται λοιπόν ο άνθρωπος, τι κάνει. Δίνει το περιθώριο στον άλλον. Έχετε συνειδητοποιήσει γιατί την Παναγία τη λέμε πλατιτέρα. Από πού ξεκίνησε αυτό? Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου, σταυρωμένη. Φεύγει από το θέλημά της, πηγαίνει στο θέλημα του Θεού. Τι σήμαινε αυτό, καλοπέρασε? Όχι βέβαια. Φανταστείτε τι πέρασε. Ούτε μια γωνιά να γεννήσει το παιδί της. Με το που γεννήθηκε κινδύνευσε. Ξενιτεύτηκε, πρόσφυγας. Με το που μεγάλωσε άρχισε να κινδυνεύει, να, στην ίδια του την πατρίδα να τον κυνηγούν, να τον πετάξουν στον γκρεμό, να τον χλεβάζουν, να τον κατηγορούν, να τον αδικούν, να τον προσβάλλουν, να τον καταδικάζουν, να τον σταυρώνουν. Πολύ ωραία πέρασε. Και όμως αυτή η ταπείνωσή της, αυτό το μάζεμα έγινε άπλωμα. Γιατί δέχτηκε το Θεό. Και εκείνος που δέχεται το Θεό, ο κατεξοχήν σταυρωμένος άνθρωπος, θα ανοιχτεί τόσο πολύ που θα τους χωρέσει όλους. Εκείνος που θα ταπεινωθεί, θα πλατινθεί, θα εξελιχθεί, θα ανοιχθεί και θα φτάσει στα πέρατα της οικουμένης και θα ξεπεράσει και τον χώρο και τον χρόνο. Ο σταυρωμένος, ο ταπεινός άνθρωπος. Και εγώ δεν χωράω ούτε να μου πει μια λέξη ο διπλανός μου. Ούτε να μου πει μια λέξη, ίσως τώρα κάποτε γράφανε για τον Εμφύλιο, οδυνηρές σελίδες και τραγικές σελίδες. Λοιπόν, κάποιος πρέπει να γράψει και για τον Εμφύλιο των πολυκατοικιών σήμερα. Κωμικοτραγικές σελίδες καθημερινότητας. Μούσταξε η γλάστρα, μου άφησε την τσάντα, κράτησε το ασανσέρ, Εμφύλιος πόλεμος. Για σκεφτείτε τώρα, αυτό τι, δεν αντέχω το τίποτα. Το ελάχιστο, δεν το αντέχω. Δεν αντέχω τίποτα, δεν έχω δύναμη. Και κάτι άλλο, ξέρετε, ο σταυρωμένος άνθρωπος, ξέρετε, ο άνθρωπος όταν σταυρωθεί, όταν αγαπήσει, όταν ταπεινωθεί, δεν του τελειώνει τίποτα. Προσέξτε το αυτό, παιδί. Έχεις ανθρώπους σήμερα και σου λένε, βλέπεις ανθρώπους, είναι μαζί, ας πούμε, κάποια χρόνια, και σου λένε, τι περιμένουμε τώρα πια? Έχετε δει, τι περιμένω εγώ τώρα πια? Εμείς κάναμε τα παιδιά μας, τα τακτοποιήσαμε, δηλαδή το ότι παντρευτήκαμε, το θέμα μας ποιο ήταν, να τακτοποιηθούμε. Οπότε μετά έληξε, που σημαίνει δεν υπάρχει σχέση. Για σκεφτεί, τακτοποιηθήκαμε εμείς τώρα. Ρε παιδί μου, γεράσαμε λέει εμείς τώρα. Να σας πω κάτι, όλα αυτά δεν είναι συμπτώματα των κυρατιών. Όχι. Το τακτοποιούμε κολλάει με το βολεύομαι, βολεύτηκα. Βολεύτηκα. Ασταύρωτη κατάσταση. Και να ξέρετε ότι δεν αρχίζουν τα γυρατιά από το άσπρισμα των μαλλιών, αλλά από το μαύρισμα της ψυχής, της ακίνητης, της αλαζονικής, της εγωιστικής, της ασταύρωτης, αυτής της ψυχής που δεν θέλει να δοθεί, που δεν θέλει να αγαπήσει, που δεν θέλει να χωρέσει τον άλλον, που δεν θέλει να συγχωρήσει, αυτής της ψυχής. Οπότε το πρόβλημα, παιδιά, τώρα δεν είναι ότι μας εγκαταλείπουν οι δυνάμεις μας. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αλλά εμείς έχουμε εγκαταλείψει τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός, τις σχέσεις μας, την αγάπη, τις προϋποθέσεις, τους πόθους. Λοιπόν, αν έχω Θεό, αν είμαι στο Σταυρό, αν αγαπώ τον άνθρωπο, μέχρι να ξεψυχήσω, αφήνω, βγαίνω από τη σχέση και εγκαταλείπω την προσπάθεια και παρετούμε από τη ζωή. Ποιος θα είπε αυτά τα πράγματα? Για μισό λεπτό, ρε παιδί. Βλέπουμε έναν Μέγα Αντώνιο, ας πούμε. Τι θα μπορούσε να πει? 105 χρονών πήγε. Λοιπόν, και τι θα μπορούσε να πει? Σταυρωμένος άνθρωπος. Τελευταία στιγμή η ψυχή του έβγαινε και έδινε το μεγαλύτερο αγώνα. Το θυμάστε όλοι. Που πήγε ο διάβολος εκεί. Γιατί μας το λέει αυτό? Γιατί μας το λέει αυτό το συναξάρι? Για να καταλάβουμε ότι και μέχρι την τελευταία στιγμή ο σταυρωμένος άνθρωπος παλεύει, αγωνίζεται για τη σχέση του. Ο Μέγας Αντώνιος εκείνη τη στιγμή, ο σταυρωμένος Αντώνιος, τι έβγαλε εκείνη τη στιγμή? Τον έρωτά του στον Θεό, τον σεβασμό στον εαυτό του και στον αγώνα που είχε κάνει και την αγάπη του στον άλλον τον άνθρωπο, τον οποιοδήποτε άνθρωπο, της οποιασδήποτε εποχής. Γι' αυτό έδωσε τη μάχη. Και του λέγει ο διάβολος, με νίκησες Αντώνη. Όχι, εσύ με νίκησες. Τελευταία στιγμή έβγαινε η ψυχή. Να, εδώ ήτανε. Δεν μπορούσε να την δαγκώσει και να την καταπιεί. Έβγαινε η ψυχή. Και αυτός εκεί, στη μάχη, στον αγώνα. Και λέω εγώ τώρα, τώρα εμείς τακτοποιηθήκαμε, βολευτήκαμε, κάναμε τα παιδιά μας, πήραν το δρόμο τους τα παιδιά, εντάξει είμαστε. Α, τι είναι αυτό? Τελειώνει ποτέ η σχέση? Μειώνεται ποτέ η αγάπη? Λύγει ποτέ ο σύνδεσμος? Αν είσαι σταυρωμένος, όχι. Μέχρι την τελευταία στιγμή θα παλεύεις. Μέχρι την τελευταία στιγμή θα παλεύεις, γιατί στο σταυρό δεν σε αγγίζει ο θάνατος. Γιατί δεν σε αγγίζει? Γιατί ο σταυρός είναι ο θάνατος του εγωισμού. Θανατώνει ό,τι σε θανατώνει ο σταυρός. Και γι' αυτό βλέπετε και ο Χριστός τι είπε. «Πάτερ ισχύρα σου παραθύσουμε το πνεύμα». Τι νομίζει, τον άγγιξε? Στον Πατέρα δόθηκε. Δεν σε αγγίζει ο θάνατος στο σταυρό. Λοιπόν, αλλά από εκεί καταλαβαίνεις το κατά πόσο, ας πούμε, είσαι στο σταυρό και το πώς, ας πούμε, βιώνεις σε κάθε φάση της ζωής σου και πώς αγωνίζεσαι και υπερασπίζεσαι και την πίστη σου στο Θεό και την αγάπη σου στον άλλον τον άνθρωπο. Λοιπόν, ξέρετε, και ένα άλλο. Βιαζόμαστε πολύ, το έχετε συνειδητοποιήσει. Ο εγωισμός, ξέρετε, έχει πολύ βιασύνη. Ο εγωισμός, το λέει ένας μεγάλος μας ποιητής, πρόσεχε, πρόσεχε, ό,τι έχει μέσα τη λέξη βία. Βία. Μία από αυτές τις λέξεις είναι η βιασύνη. Και βλέπετε μερικές φορές, κοιτάξτε, δεν έχουμε την υπομονή του σταυρωμένου, αλλά την ανυπομονησία του εγωιστή. Και έχω απέναντί μου έναν Θεό που δεν θέλει να δει από μένα αποτελέσματα, αλλά προσπάθεια να κρατηθώ στο σταυρό μου. Και βλέπετε, εγώ θέλω τα πάντα να γίνονται την ώρα που τα θέλω, όπως τα θέλω. Έτσι τα παιδιά μου, σε αυτή τη θέση, έτσι η γυναίκα μου, έτσι ο αδελφός μου, έτσι ο πατέρας μου, έτσι ο φίλος μου, τα πάντα. Και ξέρετε, αυτή η βιασύνη τι δείχνει? Ότι τελικά δεν είμαι στο σταυρό, αλλά στον εγωισμό. Προσέξτε τώρα κάτι να σας πω. Λοιπόν, ή δεν βλέπω αποτελέσματα στη σχέση και λέω, ο άλλος ο ίδιος μωρέ έμεινες. Ναι, γιατί εσύ άλλαξες. Ναι, καταλάβατε. Και λέγαν στο νησί μου, παιδί μου, το φυτό, το λουλουδάκι, πρέπει να το ποτίσεις και σιγά σιγά να ανέβει και να ανθίσει. Άμα πας να το τραβήξεις για να το ανεβάσεις, θα το ξεριζώσεις. Έχετε δει ποτέ βοσκό σε στενό ρημίδι, όπως λέει, σε στενό μονοπάτι, πώς περνάει τα πρόβατα? Ένα-ένα. Και στέκεται εκεί με υπομονή να περάσει και το τελευταίο. Είναι επιμένας. Βιαζόμαστε, έτσι. Λοιπόν, και βιαζόμαστε σε όλα. Να σας πω στην πνευματική μας ζωή, να σας πω. Ή στον εαυτό μας. Πάμε στο γυμναστήριο. Ξεκινάμε πάντα σαν τη δίαιτα. Γυμναστήριο το ξεκινάμε Δευτέρα. Την Τετάρτη θα πάμε στο καθρέφτη. Θα κοιτάξουμε λίγο το ποντίκι μας στον καθρέφτη, έτσι. Λοιπόν, κάνουμε δίαιτα. Δευτέρα ξεκινάμε. Την Τετάρτη λες, μισό έμεινα. Άσε που αν κάνεις και καμιά δεκαριά μετάνοιες, μετά λες, ευωδιάζω, εντάξει, τα κατάφερα. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε στον εαυτό μας, έτσι, γιατί όλα αυτά παιδιά, και η αγιότητα, έτσι, και ό,τι έχει σχέση με τον εαυτό μας και στη σχέση μας με τον άλλο, είναι πορεία, είναι δρόμος, είναι κόπος, είναι σταυρός. Δεν γίνονται έτσι. Αλλά εμείς βιαζόμαστε. Έχουμε έναν εγωισμό που τα θέλουμε όλα έτοιμα. Έτσι. Λοιπόν, οπότε βλέπετε ότι ο εγωισμός μου είναι μια αδύναμη ταχύτητα. Τα θέλει όλα εδώ και τώρα. Ενώ η ταπείνωση είναι μια αργή δύναμη. Επειδή σας κούρασα πολύ, μόνο δύο πραγματάκια και κλείνουμε, αν και ξέρετε, τα θέματα αυτά που έχουν σχέση και με τον Θεό και με τον άνθρωπο δεν κλείνουν. Το πρώτο, Θέλετε να δούμε ένα ζευγάρι που είναι στο σταυρό. Είναι πολύ ωραίο ζευγάρι και ξέρετε είναι πολύ ωραίο στα γυρατιά του. Που δεν έχουν παραιτηθεί, που δεν έχουν βολευτεί, που δεν έχουν συνηθίσει. Είναι πολύ ωραίοι, είναι γέροι, αλλά είναι πανέμορφοι γιατί είναι σταυρωμένοι. Και είναι ο Άγιος Ιωακείμ και η Αγία Άννα. Λοιπόν, και τους βλέπεις τώρα στα γυρατιά τους, έτσι, σταυρωμένοι και οι δύο. Οπότε, βλέπεις τον έναν, το λέει παράδοση, ο ένας είναι στο σπίτι, η Αγία Άννα είναι στην Ιερουσαλήμ, στο σπίτι, κάνει τις δουλειές της. Νοικοκυρούλα, έτσι, στο σπιτάκι της. Ο Άγιος Ιωακείμ έχει πάει στην έρημο, έτσι λέει παράδοση. Αλλά έχει έναν δυναμισμό η παράδοση, ο οποίος πραγματικά τρέφει και ωφελεί. Ο Άγιος Ιωακείμ έχει πάει στην έρημο και προσεύχεται. Και πληροφορούνται και οι δύο. Ο ένας εκεί δεν είχαν κινητό, δεν είχαν μηνύματα, δεν είχαν Viber, δεν είχαν αυτά, τίποτα όλα αυτά, ίντερνετ δεν είχαν. Λοιπόν, αλλά τα είχαν όλα. Εμείς σήμερα τα έχουμε όλα και δεν έχουμε τίποτα. Εμείς σήμερα μπορούμε να φύγουμε από εδώ και σε μερικές ώρες να είμαστε στην Αμερική και παρόλα αυτά παραμένουμε ακίνητοι και αταξίδευτοι. Εμείς τα έχουμε όλα και είμαστε δυστυχισμένοι και άδειοι. Αυτοί δεν είχαν τίποτα και ήταν ευτυχισμένοι και γεμάτοι. Λοιπόν, και πληροφορείται λέει η Αγία Άννα ότι θα γεννήσει ένα παιδί γιαγιά τώρα. Έτσι, αλλά έχει καλλιεργήσει την πίστη. Και δεν έχει παραιτηθεί. Δεν έχει σβήσει ελπίδα. Και από την άλλη πλευρά το ακούει και ο Άγιος Ιωακείμ εκεί που βρίσκονταν και τρέχουν τώρα να συναντηθούν. Δώσαν ραντεβού. Πού ξέραν που θα συναντηθούν. Και μάλιστα υπάρχει και ένα ωραίο εικόνισμα που τους βλέπουμε αγκαλιασμένους. Είναι ωραίες εικόνες. Τους βλέπουμε αγκαλιασμένους. Ε. Λοιπόν. Είναι δύο άνθρωποι που συναντήθηκαν στο Σταυρό. Είναι δύο άνθρωποι που συναντήθηκαν, που αγαπήθηκαν και που έζησαν στον Θεό. Δεν παραιτήθηκαν. Δεν απελπίστηκαν. Η προσευχή τους προς τον Θεό έγινε επικοινωνία μεταξύ τους. Και από τη στιγμή που έχεις δώσει το ραντεβού σου στο Σταυρό και που έχεις κλείσει τη συνάντησή σου στον Θεό, όπου και να πας θα συναντήσεις τον άλλον και θα τον αγκαλιάσεις. Αυτοί λοιπόν είναι οι σταυρωμένοι άνθρωποι που μέσα στα γυρατιά τους, οι ωραίοι, που μέσα οι ωραίοι, που μέσα στα γυρωτιά τους θα γεννήσουν ακόμη και στα γυρατιά τους ό,τι καλύτερο, καθαρότερο και ό,τι πανέμορφο. Και το τελευταίο, παιδιά. Ο Χριστός ποιο δρόμο ακολούθησε. Ποιο δρόμο. Το χειρότερο. Ποιο δρόμο. Τι έγινε. Ο Λόγος άρξε γένετο. Έγινε άνθρωπος. Ακολούθησε το χειρότερο δρόμο. Με συγχωρείτε. Το χειρότερο δρόμο. Αν μου λέγατε ποιος είναι ο χειρότερος δρόμος, θα σας έλεγα εκεί φυσίας. Σήμερα, με την εμπειρία που είχαμε. Λοιπόν, ο Χριστός ακολούθησε το χειρότερο δρόμο. Έναν δρόμο, τι είναι ο άνθρωπος, ο εγωιστής, ακίνητος. Έναν δρόμο με σειρματοπλέγματα. Έναν δρόμο με εμπόδια. Έναν δρόμο με βουνά. Έναν δρόμο αχαριστίας, την οδό της προδοσίας, τη λεωφόρο του μίσους, έτσι, της αδιαφορίας, της πνευματικής αναισθησίας. Ο άνθρωπος, ο χειρότερος δρόμος. Εκείνος όμως δεν σταμάτησε. Είναι ο εσταυρωμένος. Είναι ο ερωτευμένος με την ψυχή και τη σωτηρία του ανθρώπου. Είναι αυτός που αγαπά. Ο μέγας συμπονετικός. Δεν σταμάτησε σε αυτό το δρόμο. Ούτε στα σειρματοπλέγματα, ούτε στο μίσος, ούτε στην αδιαφορία, ούτε στην αχαριστία, ούτε στην προδοσία. Δεν σταμάτησε. Έφτασε στο Γολγοθά της αγάπης. Και αυτόν τον δρόμο μας τον έδωσε για να ζήσουμε ως τρόπο ζωής. Και ακολουθώντας αυτό το δρόμο, παιδιά, και ανεβαίνοντας αυτό το σταυρό, τότε πραγματικά συναντούμε τι είναι αληθινή ζωή, ποιος είναι ο πραγματικός άνθρωπος. Και όταν, ξέρετε, συναντήσω τον αληθινό άνθρωπο, τότε είναι βέβαιο ότι θα προσκυνήσω αληθινά και γνήσια τον αληθινό Θεό.
1: Ευχαριστούμε, Πατέρα Σπύρο.

0: την δική τους πορεία. Ανοίξτε λίγο τις καρδιές και να ευχηθείτε να τις έχουμε ανοιχτές, να μην τις κλείσουμε σε καμία δυσκολία, να απορριφθούμε κι εμείς. Και μια ρίση ενός σύγχρονου Αγίου μας, του Αγίου Πορφυρίου, που έλεγε «Σας θέλω λεβέντες», έλεγε, όχι κακομύριδες. Και νομίζω αυτή την κακομυριά την τόνιζαν πάρα πολύ, τη στιγμάτιζαν οι Άγιοι μας, οι Άγιοι Ροντάδες, οι Άγιοι μας. Να μην είμαστε κακόμοιροι χριστιανοί, να είμαστε λεβέντες χριστιανοί. Με ανοιχτή καρδιά, με ένα δόσιμο, που εμείς λίγο εγκλωβιζόμαστε πολλές φορές στις πολλές δυσκολίες μας και αισθανόμαστε ότι σηκώνουμε ένα σταυρό και αυτός το σταυρό το σηκώνουμε με βογγισμό. Εκεί είναι λίγο το λεπτό σημείο. Ίσως θέλουμε κάποιον να μας το δείξει ότι ο σταυρός δεν είναι κακομοιριά, είναι λεβεντιά, αλλά να είναι σταυρός όμως αυθεντικός, όχι κάλπικος, στηριγμένος σε παθολογίες. Ευχαριστούμε και πάλι. Θα κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Θα το ξεκουράσουμε, γιατί ήρθε από ταξίδι και κουράστηκε. Οπότε θα το ξεκουράσουμε τις ερωτήσεις. Να μην μας
1: ό,τι θέλει.
0: Έτσι μας το ανέφερε. Και γραπτές και προφορικές ερωτήσεις. Νομίζω ότι υπάρχει πεδίο ερωτήσεων.

0: Ο Αντώνης κάτι σκέφτηκε.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι ο Αστάβρουτος πρώτη φορά που άκουσα. Και να κοίταξε όλα είχα σε οδήμα και είμαι και Αστάβρουτος. τώρα έμεσα περιγράψατε, πατέρα, ωραία, τι είναι ο Αστάβρουτος. Αλλά εντάξει, αν λίγο ακόμα ας πούμε κάποια διευθύνηση. Το άλλο σχεδόν αλήθεια είναι ότι στην προκατόρικα διαρκή, ναι, όντως η εικόνα είναι η εικόνα του Θεού που αγαπά, που συγχωρεί κλπ. Αλλά υπάρχει και άλλη εικόνα η οποία πολλές φορές προβάλλεται και τονίζεται από ορισμένους και ενδιαφέροντες του τιμώρου, του αυστηρού, του φοβίζει, που σε περιμένει να σε κρίνει και να σε καταδικάσει. Και πολλές φορές υιοθετούμε αυτή την εικόνα. Αυτά έτσι είναι. Σαν διευθύνση περισσότερο για να σα ακούσω και άλλο.
0: Να σας πω την αλήθεια, όσον αφορά το τελευταίο, νομίζω ότι ακόμη και αυτή η αυστηρότητα, βέβαια πολλές φορές στέκονται σε πολλά γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης, που δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι εποχή ήταν. Ήταν η εποχή ανθρωποφάγων. Και ίσως εκεί μπορεί να φαίνεται μία αυστηρότητα, αλλά ξέρετε, η αυστηρότητα του Θεού είναι όπως η αυστηρότητα των Αγίων. Δηλαδή τι, χαίρεσαι να σε μαλώνουν. Γιατί? Γιατί ακόμη και μέσα από την αυστηρότητα απολαμβάνεις την αγάπη Του. Και μέσα από την αυστηρότητα αυτή. Δηλαδή μερικές φορές, ας πούμε να σας πω, όσοι ως Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, θα σας πω μόνο ένα περιστατικό. Πήγε κάποιος κάποια φορά και έλεγε κάτι. Και όσιος έτσι αντέδρασε και του λέει «Φύγε τώρα από εδώ, μου έχεις βρωμίσει τον τόπο». Αυτός τα χάσε, του το είπε αυστηρά, ο Άγιος. Αυτός τα χάσε. Και σηκώθηκε και έφυγε, τρέχοντας και κλαίγοντας. Περάσαν 2-3 λεπτά και λέει ο Όσιος, ο οποίος πόνεσε περισσότερο, αλλά ήθελε να του δώσει να καταλάβει πόσο καταστροφικά ήταν αυτά τα οποία έλεγε και για τον ίδιο και για τους άλλους. Πέρασαν 2-3 λεπτά και λέει, κοίταξε, ήταν στο κρεβάτι του, δεν έβλεπε, και λέει, κοίταξε, στη δεύτερη στροφή είναι αυτός. Πήγαινε φέρ τον γρήγορα πίσω. Κάθεται εκεί σε ένα ντουβαράκι και κλαίει. Όντως λοιπόν,

Έτρεξε ο άλλος, ένας από τους πατέρες, τον βρήκε, καθόταν εκεί, οπότε τον γυρίζει πίσω. Και μόλις μπαίνει μέσα και του λένε ήρθε, ανοίγει τα χέρια του ο Όσιος Εφραίμ και του λέει, όπως το λέμε εμείς στη Θήβα, εκεί στην περιοχή μας, μανάρι μου, παιδάκι μου, και τον αγκαλιάζει, μη τα λες αυτά, δεν σε ωφελούν, έχουν σκοτεινιάσει την ψυχή σου, μη δίνει σκοτάδι στους άλλους, και τον κράταγε στην αγκαλιά του και έκλαιγε. Εδώ εκφράστηκε αυτό που πραγματικά είχε μέσα του ο Όσιος. Αλλά βλέπετε μία αυστηρότητα η οποία έχει πολύ αγάπη για τον άλλον. Πολύ ενδιαφέρον. Έχει αγωνία για τον άλλον. Ένας λοιπόν άνθρωπος που μπορεί να νιώσει αυτήν την αγάπη, αυτήν την αυστηρότητα δεν θα την καταδικάσει. Είμαι σε ένα νοσοκομείο. Ο παππούς 95 χρονών στο κρεβάτι. Ο γιος του δίπλα, 60 χρονών άνθρωπος. Ακούει ένα διάλογο. Λέει ο γιος. Πατέρα, θυμάσαι τότε. Μία φορά στη ζωή σου με έδιρες. Το θυμάσαι όταν ήμουν 15 χρονών, 14 χρονών. Σκοτίνιασε λίγο το προσωπάκι του πατέρα. Λέει, το θυμάσαι παιδί μου, το θυμάσαι. Έχεις δίκιο. Έστω και αργά, εγώ σου ζητώ συγγνώμη. Μα δεν στο λέω γι' αυτό. Λέει, γιατί μου το λες. Γιατί εκεί ένιωσα, μπορεί εκείνη τη στιγμή να θύμωσα. Ένιωσα το ενδιαφέρον σου και την αγάπη σου. Και να σου πω κάτι. Αν μου τις είχες βρέξει κάνα δύο φορές ακόμα, θα ήμουν καλύτερο σήμερα. Λοιπόν, το θέμα είναι, ξέρετε, επιείκεια ή αυστηρότητα. Μερικές φορές η επιείκεια μπορεί να είναι αρρωστημένη κατάσταση. Να μην είναι αγάπη. Οπότε, είτε αυστηρότητα, είτε επιείκεια, αν απορρέει από έναν άνθρωπο σταυρωμένο, έναν άνθρωπο της αγάπης, είναι βέβαιο ότι τον άλλον θα τον ωφελήσει. Άγιος Κωνσταντίνος Ιδραίος. Παιδάκι. Έφηβος. Του τάξανε, του δώσανε, του υποσχέθηκαν, αρνείται την πίστη του, τον κάναν ναύαρχο, ότι τον κάναν, του δώσαν και πλοίο και πήγε με καμάρι στην Ίδρα να καμαρώσει εκεί αυτό και βγήκε με τους στρατιώτες του παρατεταγμένοι, κλειστά τα παραθύρια και οι πόρτες και πάει στη μάνα του. Χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι? Έλα μάνα. Δεν άνοιξε η πόρτα. Ποιος είναι? Έλα, εγώ είμαι. Ο γιος σου. Δεν σε ξέρω, παιδί μου. Εγώ, ναι, έχω γιο, αλλά ο γιος μου είναι χριστιανός, είναι Έλληνας, εσένα δεν σε ξέρω. Λέει, εντάξει, να για κάνει η μάνα μου. Να πάω στην ονά μου που με αγαπάει, δεν μου χάλαγε ποτέ χατήρι. Χτυπάει την πόρτα. Έλα, νονά. Χτυπάει, άνοιξε ένα παραθυράκι έτσι. Ποιος είμαι? Έλα, λέει, εγώ είμαι. Το βαφτιστήρι σου. Λέει, παιδί μου, δεν σε ξέρω. Τι του είπα? Δεν σε αναγνωρίζω. Δεν είσαι εσύ αυτός. Του είπαν την αλήθεια. Αυστηρό. Μπορεί. Αλλά εκείνη την στιγμή τον ελευθέρωσαν. Αυτή τελικά η αυστηρότητα της αγάπης, η αυστηρότητα της αλήθειας, έδωσε σε έναν άνθρωπο την ελευθερία από την οποιαδήποτε κατάσταση και στην Εκκλησία και σε εμάς έναν μάρτυρα. Λοιπόν, και όσον αφορά το Σταυρό, να σας πω, κοιτάξτε, μερικές φορές καταλαβαίνουμε, ξέρετε τι είναι αυτό που μας τυρανά. Το οτιδήποτε είναι ασταύρωτο, γιατί από εκεί απουσιάζει και ο Θεός και ο άνθρωπος. Στο οτιδήποτε ασταύρωτο είμαστε μόνοι μας. Εκεί συλλαμβάνεται και κυοφορεί τη μοναξιά μας. Οπότε, τι είναι τελικά Σταυρός? Είναι απλό πράγμα. Το λένε σε μερικούς τόπους εδώ της πατρίδας μας, στα Κάλαντα. Να ζούμε βίων τέλειων κατά το Ευαγγέλιο. Αυτό το Ευαγγέλιο δεν είναι κάτι άλλο. Είναι ο Σταυρός, είναι η αγάπη του Θεού, είναι ο Σταυρός του ανθρώπου. Αυτό τον χορό των σταυρωμένων, πρωτοκορυφαίος του χορού, είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν είπε σταυρωθείτε εσείς, όχι. Πρώτος σταυρώθηκε
και μας έβαλε σε αυτόν τον χορό που είναι, θα μου επιτρέψετε να πω, χορός της ζωής, της Ανάστασης, και οδηγεί τον άνθρωπο, ο βηματισμός αυτός οδηγεί τον άνθρωπο στην αιωνιότητα.

0: Ναι, το όνομά σου. Ιωάννη. Θα σου έρθει ένα μικρόφωνο, μισό λεπτό.
1: Ναι, κοιτάξτε, βέβαια να πούμε το εξής, ότι το σώμα το ανθρώπινο είναι ένα θαύμα το οποίο, ξέρετε, ακόμη δεν έχουμε καταφέρει με όλα όσα μέσα υπάρχουν να το ερευνήσουμε. Δηλαδή φανταστείτε πόσες ακόμη προϋποθέσεις έχει θέσει ο Θεός μέσα σε αυτό το θαύμα που είναι το σώμα. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν έχει αυτόν τον δυναμισμό που μπορεί να έχει η ψυχή. Και πολλές φορές βλέπετε ενώ η ψυχή θέλει να ανέβει, το σώμα έχει την βαρύτητά του. Αλλά όσο καλλιεργείται ο άνθρωπος, όσο σταυρώνεται ο άνθρωπος, έρχεται μία ισορροπία, ξέρετε. Θα σας πω κάτι από ένα νόσιό μας, εκεί στην περιοχή μας. Έχουν φροντίσει οι Άγιοι να γεμίζουν τη ζωή μας, τους τόπους και τη ζωή μας. Όπου και να κοιτάξεις, θα δεις Άγιο. Είμαστε περικυκλωμένοι. Λοιπόν, είναι ο Όσιος Κλήμης του Σαρματά. Όταν ήταν στη Μονή του Οσίου Μελετίου, τότε ένας μοναχός, ο πατήρ Ιάκωβος, είδε ένα γεγονός. Ο Όσιος Κλήμης έβγαινε έξω, πήγαινε σε μια περιοχή που λέγεται Πόρτες, και εκεί γονάτιζε, προσευχόταν. Και όταν ο πατήρ Ιάκωβος κάποια στιγμή κάνοντας βόλτα στην περιοχή τον είδε τον Όσιο να υπερίπταται την ώρα της προσευχής. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Σημαίνει μία δυνατή ψυχή που ο δυναμισμός της φτάνει στο σημείο να σηκώσει ακόμη και τη βαρύτητα του σώματος. Και τώρα τι γίνεται? Έχουμε ένα σώμα που πολλές φορές τραβάει την ψυχή προς τα κάτω και έχουμε μια ψυχή ασταύρωτη και ακαλλιέργητη που δεν μπορεί λίγο να αναπαύσει, να παρηγορήσει και να τραβήξει και αυτό το σωματάκι προς τα πάνω. Δεν φταίει το σώμα, θα πει ο Μέγας Βασίλειος. Φταίει αυτά που φωλιάζουν στο σώμα. Γι' αυτό βλέπετε καλλιεργείται όλος ο άνθρωπος. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο περιστατικό στο γεροντικό. Κάποια στιγμή αυτά τα περιστατικά πρέπει να τα δούμε λίγο βαθύτερα. Ο άγγελος παίρνει την ψυχή του μοναχού. Είναι ερημίτης. Και φεύγει προς τα πάνω. Χαρά. Ο άνθρωπος, γι' αυτό αγωνίστηκε τόσα χρόνια, και ξαφνικά βλέπει τον άγγελο να κατεβαίνει προς τα κάτω. Λοιπόν, και του λέει, πού με πας? Πάμε να χαιρετήσεις και να ευχαριστήσεις τον αδελφό σου. Του λέει ο μοναχός, άκουσε να δεις. Εμένα η μάνα μου ένα παιδί έκανε, αδέλφια δεν έχω, αλλά και δεν ήμουν σε μοναστήρι, στην έρημο ήμουν, μόνος μου. Δεν έχω αδελφό. Κατεβαίνουμε να χαιρετήσεις και να ευχαριστήσεις τον αδελφό σου. Και τον πηγαίνει στο σημείο που ξεψύχησε και του λέει, ευχαρίστησέ τον, και του δείχνει το σώμα. Γιατί αν αυτός ο αδελφός της ψυχής, αυτό το σώμα, δεν σε βοηθούσε, και αυτή η ψυχή δεν θα ήταν σήμερα σε αυτή την κατάσταση και σε αυτό το ύψος. Μακάρι να μπορέσουμε να δούμε κάποια στιγμή σαν αδελφό της ψυχής το σώμα. Να μπορέσουμε να το σεβαστούμε και να το τιμήσουμε και να του αποδώσουμε αυτή την θέση και αυτό το ύψος το οποίο πραγματικά το έχει θέσει ο Θεός. Για να μπορεί και αυτό ως αδελφός να βοηθάει λίγο την ψυχή και στον αγώνα της και στην πορεία της και στην αγωνία της. Και αυτή η ψυχή να παρηγορεί το σώμα. Βλέπετε μερικές φορές σωματικά ένας άνθρωπος πέφτει. Και λες μας πώς το έκανε αυτό ή πώς έγινε αυτό. Είχε ψυχή που μπορούσε να κρατά λίγο το σώμα. Αυτά τώρα τα δύο είναι αδέλφια, όμως δεν τα έχουμε βάλει σε αυτήν την αρμονία. Αυτά τα δύο μπορούν να συναντηθούν στο σταυρό. Αν δεν ανέβουμε εκεί δεν θα συναντηθούν. Και το ένα θα μάχεται το άλλο. Στο σταυρό θα συναντήσω και την αρμονική σχέση της υπάρξεώς μου, της ψυχής μου με του σώματος, και την σχέση μου την αγαπητική και την υπομονετική με τον άλλον τον άνθρωπο, και την σχέση της λατρείας και του έρωτα και της πίστης που πρέπει να έχουμε τον Θεό. Εκεί είναι το σημείο συνάντησης. Εκεί έχει κλείσει ραντεβού ο Χριστός με όλους και με όλα.
0: Δεν είναι παράδοξο ότι τη μέρα του Σταυρού έχουμε χαρά.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: χαρά είναι όλο τον κόσμο.
0: Ναι. 14 Σεπτεμβρίου. Αυστηρή νηστεία. Με ωραίο τον σήμος, χαιρόμαστε. Δηλαδή αυτό το οξύμορο, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το βάλουμε, να το...
1: Ξέρετε, αυτό που λέει ο πατήρ Σάββας, θα σας πω μια εμπειρία από έναν σπουδαίο καθηγητή, όχι, έναν αληθινό δάσκαλο, τον πατέρα Μιχαήλ Καρδαμάκη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον λόγο του την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής. Εμείς παιδάκια μαθητές γύρω του. Στεκόταν μπροστά στο σταυρό και έλεγε στον Κύριο με κλάματα. Όλοι σου είπαν και σου λένε να κατέβεις από τον σταυρό. Είναι η χειρότερη, η δαιμονικότερη, η σκοτεινότερη κραυγή που έχει ακουστεί μέσα στους αιώνες. Κατέβα από το σταυρό. Φύγε από την ταπείνωση, απομακρύνωσε από την αγάπη. Και είναι η φωνή που ακούμε και εμείς πολλές φορές. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι την ακούμε, το πρόβλημα είναι ότι την υπακούμε. Οπότε, κατέβα από το σταυρό, έλεγε, και έλεγε ο πατήρ Μιχαήλ. Σε ευχαριστώ που δεν κατέβηκες. Γιατί έμεινες εσύ στο σταυρό και σώθηκα εγώ. Γι' αυτό ο σταυρός είναι χαρά εν όλο τον κόσμο.
0: Θέλετε να πείτε κάτι, και αν δεν έχω κάποια άλλη ερώτηση. Έχει μικρόφωνο.
2: Εγώ θέλω να παρακαλέσω όλους να αξιωθώ να ανέβω το όριστο μου.
0: Μάλιστα. Ξεκινάει και η 40η των Χριστουγέννων. Είναι μια πρόκληση, νομίζω, πρόταση λίγο να ψηλαφίσουμε λίγο, να τον αγγίξουμε λίγο το σταυρό, ο καθένας το δικό του, για να φτάσουμε στη χαρά.
1: Για να χαρούμε επιτέλους.
0: Έτσι. Να ευχαριστούμε τον πατέρα Σπυρίδου. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Ναι, υπάρχει εδώ. Γεωργία, εσύ. Τον ευχαριστούμε έτσι για την πάλι αγάπη του και το καλύτερο διάστημα είναι ανάμεσά μας. Και εκεί στη Θήβα που είναι και διακονεί τον Ευαγγελιστή Λουκά. Ευαγγέλιο και λόγω των αγαθών που μας μονεύει και εμάς. Που αξιωθήκαμε να προσκυνήσουμε βέβαια όταν σε μια εξόρμησή μας από αυτήν την δοχιά. Να έχουμε την συνεχή επικοινωνία κατά Χριστό.
1: Αμήν.
0: Ευχαριστούμε, Πατέρα.

εν τη στοά του Σολομώντος, εκεί κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, και μεσούσις της εορτής έβρεν ο Χριστός 8 και 30 ετών παράλυτων κείμενων. Δεσποτική φωνή λέγει προς αυτόν, «Θέλεις υγιείς γενέστε, ο ασθενών απεκρίνατο. Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθραν». Ο δε λέγει προς αυτόν, «Άρον σου την κλίνην, είδε, υγιείς γέγονας, μικέτι αμάρτανε, της Θεοτόκου πρεσβείες, Κύριε, κατάπεμψον ημίν το μέγα επέλαιο. Επέστη ο φιλάνθρωπος και πανικτήρμον Κύριος προβατική κολυμβήθρα, του θεραπεύσε τα νόσους, έβρε δε κατακείμενον άνθρωπον πλήστης έτεση, και προς αυτόν εβόησεν, άρον των κράβατων ήθη προς τα σωδούς τας ευθείας».

Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη, 96,3, ραδιοφωνία Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

Ο νεαρός Βαλεντής σε απίστευτα μικρό χρονικό διάστημα απέκτησε πολλές ιατρικές γνώσεις και πείρα, για τις οποίες άλλοι χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο. Πριν προλάβει να διοριστεί δημογιατρός, ξέσπασε ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος και μαζί με μια ομάδα νοσοκόμων του Ερυθρού Σταυρού, στις 30 Μαρτίου του 1904 αναχώρησε για την Άπο Ανατολή. Εγκαταστάθηκα στην πόλη Τσιτά και ο ίδιος άρχισε να εργάζεται ως χειρουργός σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο, στο οποίο μέσω του υπερσιβηρικού σιδηροδρόμου μεταφερόταν οι τραυματίες του πολέμου. Υπήρχαν 2 χειρουργικά τμήματα στο νοσοκομείο. Το ένα διεύθυνε ένας έμπειρος χειρουργός από την Οδυσσό και το άλλο ο διευθυντής το εμπιστεύθηκε στο νεαρό γιατρό Βαλεντίν, παρόλο που υπήρχαν άλλοι 2 γιατροί μεγαλύτεροι στην ηλικία. Ο Βαλεντίν άρχισε να χειρουργεί τους τραυματίες. Έκανε από τις πιο απλές ως τις πιο σοβαρές επεμβάσεις στα οστά, τις κλειδώσεις, τα κρανία, με απίστευτη επιτυχία. Με τη βοήθεια του Θεού, αυτό πάντα το τόνιζε, όλες οι εγχειρήσεις του ήταν πετυχημένες. Δεν συνέβη κάποιο λάθος ή ατύχημα. Ο ίδιος θα πει αργότερα: «Με είχε βοηθήσει πάρα πολύ στη δουλειά μου το βιβλίο του Γάλλου χειρουργού Λεζάρ, Άμεση Χειρουργική, το οποίο είχε κυκλοφορήσει τότε και το οποίο είχα αποστηθήσει πριν πάω να εργαστώ ως γιατρός στην Άπο Ανατολή». Στην πόλη Τσιτά συνέβη και ένα άλλο σημαντικό γεγονός στη ζωή του. Στην ομάδα του Ερυθρού Σταυρού που εργαζόταν στη Τσιτά βρισκόταν και η Άννα Βασιλή Γευνά, Λανσκαγιά, κόρη διοικητού κάποιου ουκρανικού χωριού. Η Άννα έμελε να γίνει σύζυγος του Βαλεντή. Διηγείται ο ίδιος. Στην πόλη Τσιτά νυφεύθηκα μια νοσοκόμα, η οποία εργαζόταν στο στρατιωτικό νοσοκομείο του Κιέβου, όπου την αποκαλούσαν Αγία Νοσοκόμα. Με είχε καταπλήξει όχι τόσο η ομορφιά της, όσο η εξωτερική καλοσύνη και η πραότητα του χαρακτήρα της. Πριν από μένα, άλλοι 2 γιατροί της είχαν ζητήσει το χέρι

επί τη προβατική κολυμβήθρα άνθρωπος κατέκει το εν ασθενία και ειδών σε Κύριε ευώα. Άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εν αυτό, ενώ δε πορεύομαι, άλλος προλαμβάνει με και λαμβάνει την ίασιν, εγώ δε ασθενών κατάκιμε, και ευθύς σπλαχνιστής ο σωτήρ λέγει προς αυτόν, δια σε άνθρωπος γέγονα, δια σε σάρκα περιβεύλιμε και λέγεις άνθρωπον ουκ έχω, άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, πάντα σι δυνατά, πάντα υπακούει, πάντα υποτέτακτε, πάντων ημών μνήστητη, ελέησον Άγιε ως φιλάνθρωπος. Τον παράλυτον ούχι κολυμβήθρα εθεράπευσεν, αλλος ως λόγος ανεκένησε, και ουδέι πολυχρόνιος αυτό ενεπόδισε νόσος, ότι της φωνής σου οξυτέρα η ενέργεια εδείχθη και το δυσβάστακτον βάρος απέρριψε και το φορτίο της κλίνης εβάστασεν εις μαρτύριον του πλήθους των ικτυρμών σου. Δόξα σοι.

0: Χριστός Ανέστη, από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.
1: Όλη τη νύχτα χαιρόταν και ευχαριστούσε το Θεό που δεν τον παρήδε. Κατά τα ξημερώματα, κουρασμένος από την πολύ ωραία γρυπνία του, ήλθε σε έκσταση και του έδειξε ο Θεός την κακία του σατανά, όπως διηγείται ο ίδιος. Είδα ένα μέρος ευρύχωρο που θάλασσα το χώριζε, και σε αυτήν την ευρυχωρία ήταν παγίδες στρωμένες παντού και κρυμμένες να μην φαίνονται. Εγώ δε ήμουν εις ένα μέρος πολύ υψηλόν και όλα ως εν θεάτρο τα έβλεπα. Από δε το μέρος αυτό έπρεπε να διέλθουν όλοι οι μοναχοί. Από δε της θαλάσσης ήταν ένας δράκον δαίμονας φοβερός, όπου έβγαζαν φλόγες τα μάτια του. Εξαγριωμένος έβγαζε το κεφάλι του και κοίταζε. Πιάνοντες τις παγίδες. Οι δε μοναχοί, περνώντας χωρίς φόβο και προσοχή, πιάνονταν άλλος από το πόδι, άλλος από το χέρι, άλλος από το λαιμό, άλλος από την κοιλιά, άλλος από τα υπογάστρια. Όταν πιάνονταν, τότε ξυπνούσαν τροποντινά και άρχιζαν να κλαίνε τόσο αξιοθρύνητα που κι εγώ έκλαιγα. Και βλέπον ο δαίμον εγελούσε σαρκαστικά με ικανοποίηση, χαίρον και αγαλώμενος. Εγώ δε λυπούμουν σφόδρα και έλεγα «Αχ πονηρέ δράκον, τι μας κάμνεις και πώς μας πλανάς». Και συνήλθα έχοντας χαρά και θλίψη. Χαρά διότι είδε τις παγίδες του διαβόλου και θλίψη για τους κινδύνους που διατρέχουμε εφόρου ζωής. Μετά από αυτήν την τελική νίκη του ομολογούσε ότι «Μη εδόθη ως δώρον η καθαρότης να μην ξεχωρίζω γυναίκα ή άνδρα». Δεν μη κινείται το πάθος ποσός. Με την δωρεά του Κυρίου έλαβον εν αισθήσει την χάρη της καθαρότητος. Ο γέροντας Ιωσήφ με τον ακατάβλητο αγώνα του, αν και δεν είχε συμπληρώσει τότε ούτε το 32ο έτος της ζωής του, έφτασε σε αυτή την υψίστη κατάσταση και δίδασκε εμπειρικά πια ότι αυτός που αγωνίζεται και φυλάγει το σώμα του καθαρό και το νου του αμόλυντο από ρυπαρούς λογισμούς, ως ευώδες θυμίαμα ανεβαίνει η ζωή του και η προσευχή του στους ουρανούς. Το είδον εμπράχτος αυτό όπου τώρα σας λέγω. Δεν υπάρχει άλλη θυσία πλέον ευώδης προς τον Θεόν όσον η αγνώτης του σώματος όπου αποκτάται με αίμα και αγώνα φρικτό. Έχω πολλά να είπω περί αυτής της μακαρίας αγνίας όπου ηγεύθην και έφαγα τον καρπό της, αλλά δεν μπορείτε να βαστάσετε τα λεγόμενα. Ένα μόνο σας λέγω, ότι και τα ρούχα τους όταν αλλάζουν αυτοί, ως αν μυρωθεί και αναψυκτική απλώνεται και βοδιάζει όλων εκείνων το σπίτι. Και είναι αυτή πληροφορία Θεού δια την μακαρίαν αγνίαν, την αγιωτάτην παρθενίαν. Όταν πρωτοπήγα κοντά στον γέροντα Ιωσήφ, είχα κι εγώ τους σαρκικούς μου λογισμούς και πολέμους. Με τη χάρη του Θεού στον κόσμο δεν εγνώρισα τίποτε. Από μικρό παιδάκι ήμουν στον δρόμο του Θεού, με μητέρα ασκήτρια, με πνευματικό οδηγό Αγιορείτη και κάνοντας τους παιδικούς μου αγώνες με την νηστεία και προσευχή. Ήμουν τελείως αγνός. Κι όμως ο διάβολος, κοντά στο γέροντα, από τις πρώτες ημέρες με πολέμησε. Πήγα κι εγώ στο γέροντα και του είπα «Γέροντα, τι θα κάνω?» «Α, παιδί μου, τι θα κάνεις?» «Χτύπα τη φαντασία, χτύπα την». Και όταν δυναμώσει ο πόλεμος, πάρε το ξύλο και χτύπα. Σκότωσε τον εαυτό σου για να ζήσει η ψυχή σου. Οι σαρκικοί λογισμοί και ο πόλεμος αντιμετωπίζονται με ξύλο που θα το έχεις κάτω από το μαξιλάρι σου. Εάν δεν αντιμετωπίσεις αυτό το θηρίο κατά αυτόν τον τρόπο, στήθος με στήθος, δεν υποτάσσεται η σάρκα στο πνεύμα. Έτσι, σιγά σιγά ο άνθρωπος αποκτά το άνθος και την ευωδία της αγνότητος και της καθαρότητος, πράγμα που έχει πολύ παρησία στο Θεό. Και έτσι μαθαίναμε από το γέροντα ότι ο πειρασμός θέλει βία και αντίσταση για να υποχωρήσει το πάθος. Γιατί αυτός που μας πολεμάει είναι δαίμονας, είναι ύπαρξη και έχει μια συγκεκριμένη δύναμη και παραχώρηση από το Θεό για να μας πολεμάει. Μόλις εξαντλήσει αυτό το όριο που παραχώρησε ο Θεός, θα υποχωρήσει ούτως ή άλλως. Και μετά τι γίνεται? Στεφανώνεται αγωνιστής και έτσι κερδίζεται η νίκη. Οι λογισμοί έπρεπε να έλθουν, έπρεπε να πολεμηθούμε, όπως και κάθε αγωνιζόμενος πολεμείται αθέλητα. Είχαμε πόλεμο πότε στο ένα πάθος και πότε στο άλλο. Όταν σταματούσε ο πόλεμος και ειρηνεύαμε μερικές μέρες, βλέπαμε ότι δεν είχαμε την πνευματική ανύψωση που είχαμε όσο μας ύψωναν οι πόλεμοι και οι αντιστάσεις. Κάποτε ήρθε ένας μοναχός και ανέφερε στο γέροντα ότι είχε έντονο σαρκικό πόλεμο. Ο γέροντας του είπε να κόψει το κρασί, να νηστεύει, να σφίξει τη ζώνη του, να διώχνει τις αισχρές φαντασίες, να χρησιμοποιεί το ξύλο και να είναι σίγουρος ότι ο πόλεμος θα υποχωρήσει. Μετά από κάποιο διάστημα ξανάρθε ο μοναχός και είπε ότι ακολούθησε την εντολή του, αλλά ο πόλεμος συνεχιζόταν. Παίρνει τότε ο γέροντας ένα ξύλο και του λέει: «Πάρε το ξύλο και χτύπα τον εαυτό σου, να δω πώς χτυπάς». Έπιασε εκείνος το ξύλο, μα στην ουσία χάιδευε το σώμα του. Τότε ο γέροντας του λέει: «Για φέρε εδώ το ξύλο». Άρπαξε το ξύλο, σήκωσε το ζωστικό και με τρεις που έδωσε στα πόδια του, το σπάσε. Απόρρισε ο μοναχός: «Μα γέροντα, έτσι χτυπάνε?» «Παιδάκι μου, έτσι βγαίνουν τα δαιμόνια, όχι με χαϊδεύματα». Η καθαρότητα, μας δίδασκε ο γέροντας, δεν αποκτάται με παιχνίδια. Η αγνότητα δεν έρχεται στον άνθρωπο χωρίς αιματηρό αγώνα πάνω στους λογισμούς. Ακόμη και αν ο μοναχός δεν έχει γνωρίσει κάποια σαρκική πτώση στον κόσμο, εντούτοις, κατά το μοναχικό βίο, το δαιμόνιο της πορνείας του ξεκινά πραγματικό πόλεμο. Πολύ περισσότερο φυσικά εάν έχει κάποιο βεβαρημένο παρελθόν. Το δαιμόνιο ξεκινά τον πόλεμο από την φαντασία, την καλλιεργεί με τους λογισμούς, μολύνει το νου, την κατεβάζει στην καρδιά και βρωμίζει τη ψυχή και το σώμα. Από εκεί κρίνεται η όλη προκοπή ή η αποτυχία στον αγωνιζόμενο, στο αν δηλαδή θα υποχωρήσει ή θα αντισταθεί στον πόλεμο της φαντασίας. Αν κάνει το λάθος και ανοίξει διάλογο με την εφάμαρτη προσβολή και αποδεχτεί τη βρωμιά του διαβόλου με την δική του συγκατάθεση, από εκεί και πέρα ακολουθούν πτώσεις ψυχικές, διανοητικές, καρδιακές, σωματικές. Και το αποτέλεσμα είναι ότι θα αιχμαλωτιστεί από το πάθος. Μας τόνιζε όσιος γέροντάς μας πως όταν ο μοναχός υποστεί ολίσθημα σαρκικό, μετά χρειάζεται μεγάλος αγώνας για να γλιτώσει. Και αν δεν κάνει αυτόν τον αιματηρό αγώνα, θα του δώσει ο Θεός άλλους κόπους διαβίου. Γι' αυτό χρειάζεται στην νεότητα κόπος, αγώνας, αντίσταση, για να αποκρουστεί αυτός ο δαίμονας και έτσι να ανατείλει η νίκη της αγνότητος που θα παίξει σπουδαίο ρόλο και στην παρούσα ζωή αλλά και στη μέλουσα, διότι κανείς ακάθαρτος δεν θα κατοικήσει στον υπέρλαμπρο παράδεισο του Θεού. Μας εξηγούσε ακόμα πως ο κόπος της αγρυπνίας, η νοερά προσευχή, η ακριβή στήριση του κανόνα, η νυφαλιότητα στο φανταστικό και στο λογιστικό του ανθρώπου και η εν γέννη προσοχή βοηθούν στην καθαρότητα. Η καθαρά εξομολόγηση, τα δάκρυα και η μετάνοια, η γνήσια και η ειλικρινή υπακοή, η σωστή τοποθέτηση του υποτακτικού προς το γέροντα και η περιεκτική εγκράτεια είναι όλα βοηθήματα, φάρμακα και μέσα που βοηθούν τον μοναχό, αλλά και τον κάθε χριστιανό να αποκτήσει την αγνότητα. Μάλιστα μου έλεγε και το ακόλουθο αξιοσημείωτο: «Παιδί μου, ο σαρκικός πόλεμος δεν ανάπτει τόσο από το φαγητό, το ποτό, το κρασί και τον ύπνο, όσο από την κατάκριση. Γιατί, γέροντα? Για να μάθουμε ότι και εμείς είμεθα της αυτής φύσεως, ο αυτός διάβολος μας πολεμάει και είμεθα όλοι στο αυτό μέτρο της κατακρίσεως. Θέλεις ακόμα ένα μέτρο να το δεις? Ποιο, γέροντα? Άνθρωπος που δεν κρίνει τον πλησίον του είναι μαρτυρία, στοιχείο, απόδειξη και βεβαίωση σωσμένου ανθρώπου. Όποιος δεν κρίνει δεν θα κριθεί. Μην κρίνετε ή να μην κριθείτε», βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό μας έλεγε: «Σου έρχεται λογισμός ή λόγος κατακρίσεως? Να δικαιολογείς τους πάντες και να παίρνεις όλα τα βάρη πάνω σου. Εάν δεν αντιμετωπίζεις έτσι τις προσβολές για κατάκριση και είτε τις εκφράζεις προς τα έξω, είτε τις καλλιεργείς μέσα σου, θα έχεις σαρκικό πόλεμο. Και αν τότε δεν συνετιστείς, θα σε αφήσει η χάρης και θα πέσεις. Και αν μετά την πτώση δεν μετανοήσεις και δεν σταματήσεις την κατάκριση, οι πτώσεις θα έχουν πολλά άλλα άσχημα επακόλουθα. Γιγαντώνεται το πάθος, έρχεται ο θάνατος και ακολουθεί η κόλαση. Γι' αυτό μας δίδασκε πως όποιο πάθος πολεμήσει το μοναχό πρέπει να το αντιμετωπίσει από την αρχή μέχρι να το εξοντώσει και η πιο μικρή υποχώρηση οδηγεί στην απώλεια. Όντως υπήρξαν και υπάρχουν ηρωικές ψυχές με τόση αγάπη και πόθο Θεού που όταν βλέπουν πως η ακάθαρτη ειδονή επιχειρεί να υποδουλώσει την ελευθερία τους και να σκοτήσει το νου τους, τότε επιχειρούν και αυτοί με την οδύνη να αποδιώξουν την ειδονή για να φυλαχτούν αγνοί και καθαροί απέναντι στο μόνο Άγιο Θεό. Ακούγεται σκληρός ο λόγος, αλλά η ψυχή που γεύτηκε την άρρητη Θεία Αγάπη δεν μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό της καμία οπισθοχώρηση στην αμαρτία. Τέτοιος ήταν και ο γέροντάς μου, νεαρός τότε Φραγκίσκος, στην Ανδρία και αποφασισμένος για μάχη μέχρι εσχάτων. Έλεγε «Ή θα σε φάω, διάβολε, ή θα με φας». Δεν χωρούσαν μέσες λύσεις. Ορμούσε, βιαζόταν, έκανε απερίγραπτη υπομονή. Με τέτοια προαίρεση, πώς να μην βοηθήσει η χάρις του Θεού και να μην τον αναδείξει στην υψίστη κατάσταση που έφτασε.
2: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με.

Ότι παλάμη τι αχράντο πλαστουργήσα στον άνθρωπο, ήλθες εύσπλαχνε, τους νοσούντας οι άσαστε Χριστέ, των παράλυτων εν τη προβατική κολυμβήθρα, δια του λόγου σου ανέστησας, εμόρου δε το άλγο σε θεράπευσας. Της Χαναναίας την πέδα ενοχλουμένην ηλέη σας και την αίτησιν του εκατοντάρχου ουπαρίδες. Δια τούτο κράζομεν παντοδύναμε Κύριε δόξου δρακή περικρατών τα πέρατα Ιησού ο Θεός, ο το Πατρί συνάναρχος και Πνεύματι Αγίο συνδεσπόζων απάντων σαρκή εφάνης, νόσους ιόμενος και πάθη απείλασας, τυφλούς εφώτισας και των παράλυτων λόγο θεϊκό σύ εξανέστησας. Περιπατήν αθρώος προσέταξας και την βαστάσα σαν αυτόν κλίνην επί των ώμων άρε, όθεν πάντε συν τούτο ανυμνούμεν και εκβοώμεν, ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου. Τι αυτή η μέρα, Κυριακή Τετάρτη από του Πάσχα, του παραλίτου μνίαν ποιούμεθα και ως οικός το τιούτον εορτάζομεν θαύμα. Το ρήμα Χριστού σφίγμα το παρημένο, ούτως ίαμα τούτο ρήμα και μόνον. Το απείρο ελέη σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρεκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξανατέλων χόρτων της χτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου ασεφίδευσας, εκιστρουθεί ένος εύσουση του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητε ψελάτε ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και στα σμάνδρας αυτών και τα στήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί του έργων αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν που και στην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαφορεύονται δράκων ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτήν. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την

σταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησίας.

0: καθολικής πρώτης επιστολής Ιωάννου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομεν σοφία, πρόσκομεν.
0: Αγαπητοί, εάν η καρδία ημών μη καταγινώσκει ημών, παρησίαν έχομεν προς τον Θεόν, και ο εάν ετόμεν λαμβάνομεν παρά αυτού, ότι τα σεντολάς αυτού τηρούμεν και τα αρεστά ενώπιον αυτού ποιούμεν. Και αυτή εστίν η εντολή αυτού, ή να πιστεύσομεν το ονόματι του Υιού αυτού Ιησού Χριστού, και αγαπόμεν αλλήλους, καθώς έδωκεν εντολήν ημίν, και ο τυρών τα σεντολάς αυτού εν αυτό μένει, και αυτός εν αυτό, και εν τούτο γινώσκομεν, ότι μένει εν ημίν, εκ του πνεύματος ου ημίν έδωκεν. Αγαπητοί, μη παντί πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα ή εκ του Θεού εστίν, ότι πολλοί ψευδοπροφήτε εξελιλήθασιν εις τον κόσμον. Εν τούτο γινώσκεται το πνεύμα του Θεού. Παν πνεύμα, ο ομολογή Ιησούν Χριστόν εν σαρκή ελιληθώτα εκ του Θεού εστί. Και παν πνεύμα, ομοί ομολογή τον Ιησούν Χριστόν εν σαρκή ελιληθώτα εκ του Θεού ουκέστη. Και τούτο εστί το δια τούτο εκ του κόσμου λαλούσι και ο κόσμος αυτόν ακούει. Ημείς εκ του Θεού εσμέν. Ο γινώσκον των Θεών ακούει ημών, ως ουκ έστι εκ του Θεού ουκ ακούει ημών.
2: Καθολικής πρώτης επιστολής Ιωάννου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομεν σοφία, πρόσκομεν.
2: Αγαπητοί, η ούτως ο Θεός ηγάπησεν ημάς και εμείς οφείλομεν αλλήλους αγαπάν. Θεός σου δεις πόποτε τε θέατε, εάν αγαπόμεν αλλήλους ο Θεός εν ημίν μένει και η αγάπη αυτού τε τελειωμένη εστίν εν ημίν. Εν τούτο γινώσκομεν ότι εν αυτό μένομεν και αυτός εν ημίν, ότι εκ του πνεύματος αυτού δέδοκεν ημίν. Και εμείς τε θεάμεθα και μαρτυρούμεν ότι ο Πατήρα απέσταλκε τον Υιόν αυτού σωτήρα του κόσμου. Ως αν ομολογήσει ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού,

Θεόν αυτού ον εώρακε, τον Θεόν ον ούχε όρακε πώς δυνατε αγαπάν, και ταύτην την εντολήν έχομεν επ' αυτού, είναι ο αγαπών των Θεών αγαπά και των αδελφών αυτού. Πάσο πιστεύων ότι Ιησούς εστίν ο Χριστός εκ του Θεού γεγέννητε, και πάσο αγαπών των γεννήσαντα αγαπά και των γεγεννημένων εξ αυτού. Εν τούτο γινώσκομεν ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού όταν των Θεών αγαπώμεν και τα σεντολάς αυτού τηρώμεν. Αύτιγαρ εστίν η αγάπη του Θεού ή να τα σεντολάς αυτού τηρώμεν και εντολέ αυτού βαρύε ούκησιν. Ότι πάντο γεγεννημένον εκ του Θεού νικά των κόσμων. Και αύτη εστίν η νίκη η νικήσασα των κόσμων η πίστη ημών.

τη σκέψη. Συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων

0: ο απεκδεχομένο το παρασουμέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Καταξίωσον, Κύριε, τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτως φυλαχτήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιό Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και αΐ και στους αιώνας.

εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργεία διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων.

Επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου και υπέρ του ήλιον ευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν

δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Εντόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εντόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εντόξων και Κανηνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Εντόξου Ιερομάρτυρους Χαραλάμπους του Θαυματουργού, Προστάτου και Εφόρου ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκημ και Άνης, του Αγίου Εντόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αρσενίου του Μεγάλου, όν και τη μνήμη επιτενούμεν,

σωμάτων ημών, σκέπασον ημάς τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε, ρέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσοντας ψυχάς ημών.

τώρα ταύτα εις τους οίκους των πτωχών και των ορφανών, των σεισμοπλήκτων και πάντων των πλημμυροπαθών αδελφών ημών και εις τον κόσμο σου απαντή ότι σύ ο ευλογών αγιάζων πληθύνων διακυβερνών και συντηρών.

Απόστολε Χριστού του Θεού ηγαπημένε, επάκουσον την Αγίαν ώραν ταύτην εις την πάντημον πανηγυρίν ημών, ουβρώσιν αλαρώσιν ανθρώπις νέμι, το του τάφου σου μάνα μίστα Κυρίου, ογδοάτη τελέουση ροδισμών βροντογόνιων. Με αυτούς τους ιαμβικούς στίχους το ιερόν συναξάριον παραθέτει το μέγα μυστήριον της κοιμήσεως του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού, του επιστηθίου ηγαπημένου μαθητού του Κυρίου μας. Μας αναφέρει ότι όταν έφτασε η Αγία ώρα της εκδημίας του Αγίου, τότε γέρον ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος εκεί στην Έφεσον σύναξε τους μαθητάς του, επήγε έξω εις την Ήπεθρον και όρισε πού ακριβώς θα ανοίξουν τον τάφον του ή το πλήρης ημερών. Ομιλούμε δια την πρώτην τα πρώτα 100 χρόνια, την πρώτην αυτήν εκατονταετηρία. Ήταν 98 και επιπλέον ετών. Τότε το 98 ευασίλευσε ο ασεβής Τραϊανός, ο βασιλεύς, και

τη στοά του Σολομώντος, εκεί κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, και μεσούσις της εορτής έβρεν ο Χριστός 8 και 30 ετών παράλυτων κείμενων. Δεσποτική φωνή λέγει προς αυτόν, «Θέλεις υγιείς γενέστε, ο ασθενών απεκρίνατο. Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθραν». Ο δε λέγει προς αυτόν, «Άρον σου την κλίνην, είδε, υγιείς γέγονας μικέτη αμάρτανε, της Θεοτόκου πρεσβείες Κύριε, κατάπεμψον ημίν το μέγα πλήτων τη οράση, δροσίζον της ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελος τες μυροφόρης έλεγε, τον ζώντα τι ζητείτε εν μνήματι, ηγέρθη και νόσας τα μνήματα, της φθοράς αλλοιωτήν γνώτε τον αναλύωτον, είπατε το Θεό ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσας των ανθρώπων.

0: Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!
1: Ρωμανού Μελωδού Ύμνη.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε τον ύμνο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, τον αφιερωμένο εις την Σαμαρίτιδα.

προήμιον. Επί το φρέαρ ως ήλθεν ο Κύριος, η Σαμαρίτης ηρώτα των εύσπλαχνων. Παράσκουμι το είδωρ της πίστεως και λείψομαι της κολυμβήθρας θανάματα, αγαλίασιν και απολύτρωσιν. Μετάφραση. Όταν ο Κύριος ήρθε στο πηγάδι, η Σαμαρίτης τον σπλαχνικό παρακαλούσε. «Δώσε μου το νερό της πίστεως και θα βαπτιστώ στις κολυμβήθρας θανάματα και θα λάβω χαρά μεγάλη και σωτηρία». Οίκη. 21. Το τάλαντον το δοθέν σοι ψυχή μου μη αποκρύψεις, η να μη της ραθυμίας υπενέγγεις την εσχήνην εν ημέρα ή κρινεί ο Θεός την οικουμένην. Ερχόμενος γάρ τότε το κρίμα παραχρήμα απαιτήσισε, ούχ όσον εκομίσω, αλλόσον επορίσω ψηφίσας μεθοδεύσισε. Συν τόκο γάρ το δάνειον παρεκάστου λαμβάνει. Ψυχή μου, μη αμέλη, ψυχή μου εμπορεύου, ψυχή μου, δώσ και λάβε. Ειν όταν έλθει ο βασιλεύσου, αντί της πραγματείας σύ παράσχει αγαλίασιν και απολύτρωσιν. Μετάφραση. Τα χαρίσματα ψυχή μου που σου δόθηκαν, μην τα παρατήσεις δίχως καλλιέργεια, για να μην τραβήξεις την τροπή της τεμπελιάς στην ημέρα εκείνη που θα κρίνει ο Κύριος την οικουμένη, γιατί τότε ερχόμενος αμέσως θα σε κρίνει απαιτητικά, θα κάνει το λογαριασμό και θα σε φορολογήσει με βάση όσο κέρδισες και όχι όσο έλαβες, γιατί παίρνει με τόκο το δάνειο από τον καθένα. Ψυχή μου, μην τεμπελιάζεις, ψυχή μου γίνε έμπορος, ψυχή μου δώσε και πάρε, για να σου δώσει σαν ερθεί ο βασιλιάς σου ανταμοιβή, για τη φιλότιμη προσπάθεια και τον κόπο, χαρά μεγάλη και σωτηρία. 22. Ούκ εις αξία του έχειν και έχεις άπερ κατέχεις, σύ την χάριν του δόντος, μη ούν όκνη διανέμην της ετούσιν, ως μετέδωκε ποτέ η Σαμαρίτης. Αντλήσας αγάρ μόνη παρέσχε και εταίρης ούπερ έλαβεν. Ουδείς αυτήν η τίτο και πάσιν εδωρείτο αυθόνος του χαρίσματος. Διψά και δαψιλεύεται μη ποιούσα αποτίζει. Ακμήν μη γευσαμένη αλλός με μεθυσμένη της ομοφύλης κράζει. Δεύτε οράτε νάμα ο εύρον. Μη ούτως πέλει όντως ο παρέχων αγαλίασιν και απολύτρωσιν. Μετάφραση. Δεν σου πρέπει να έχεις ψυχή μου και όσα έχεις και βαστάς, τα χρωστάς τη χάρη εκείνου που σου τάδωκε. Μην παραμελείς λοιπόν να διαμοιράζεις τα καλά σου σε όσους τα ζητούνε, όπως τα διέδωσε κάποτε η Σαμαρίτης. Γιατί ενώ άντλησε, μόνη πρόσφερε και στους άλλους από αυτό που έλαβε. Κανείς δεν της εγύρευε και σ' όλους δώρο πρόσφερνε απλόχερα από το χάρισμα. Διψά και ολόγυρα σκορπίζει, δίχως να πιει ποτίζει. Ακόμα δεν καλογεύτηκε και σαν μεθυσμένη στους συμπατριώτες της φωνάζει. Ελάτε και δείτε νερό που ευρύκα. Μήπως αυτός είναι πράγματι εκείνος που δίνει χαρά μεγάλη και σωτηρία. 23. Ιδά τον νουν αθανάτων όν η πιστή Σαμαρίτης γέγον εμέν ως ευρούσα, ημείς άρτη με τα πόθου ποιόντες ερευνήσομεν καλώς όλα στας φλέβας. Μικρόν δε και τας λέξεις τας του Ευαγγελίου αναλάβομεν. Χριστόν το φως ορώντες, το είδωρ όπερ πάλε η Σαμαρίτης έπιεν, και πως αυτή εξίδατος είδωρ άλλο παρέσχε, και τίνος χάριν τότε διψώντα ού ποτίζει, και τι ειν το κολίον. Πάντα γάρ ταύτα το μεγαλείον, η βίβλος περιέχει και παρέχει αγαλίασιν και απολύτρωσιν. Μετάφραση. Από τα θάνατα νερά λοιπόν, από τα οποία η πιστή Σαμαρίτης χόρτασε καθώς τα βρήκε, τώρα εμείς με λαχτάρα αφού ήπιαμε, ας ψάξουμε καλά όλες τις φλέβες τους. Λιγάκι δε και τα λόγια του Ευαγγελίου να μελετήσουμε, βλέποντας το φως το Χριστό, το νερό που τότε ήπια η Σαμαρίτης. Και πως αυτή από νερό άλλο νερό επρόσφερε, και για ποιο λόγο τότε δεν έδωκε νερό στον Ιησού που δίψαγε και ποιο ήταν το εμπόδιο. Γιατί όλα αυτά τα μεγαλεία η Αγία Γραφή περιέχει και προσφέρει χαρά μεγάλη και σωτηρία. 24. Τι ουν διδάσκει η Βίβλος? Χριστός φυσίν ο πηγάζων πνοήν ζωής της ανθρώπης, από της οδηπορίας κοπιάσας επεκάθητο πηγή της αμαρίας.
και καύσωνος ειν ώρα, ως έκτιγαρ υπήρχε καθώς γέγραπτε. Μεσούσης της ημέρας, Μεσσίας ούτως ήλθε τους εν νυχτή καταβγάσε. Πηγήν κατέλαβεν από πλήνων, ου πίνων. Κρουνός Αθανασίας, το ρήθρο της αθλίας ως εν δε είσαι πέστη. Κάμνη βαδίζωνο εν θαλάσσι, πεζεύσας ακαμάτος, ο παρέχων αγαλίασιν και απολύτρωσιν. Μετάφραση. Τι λοιπόν μας διδάσκει η Βίβλος? Ο Χριστός λέει που δίνει τη ζωή στους ανθρώπους από την οδηπορία επειδή κουράστηκε καθότανε κοντά στο πηγάδι της Σαμάριας και το λιοπύρι έκαιγε γιατί εμεσημέριαζε καθώς η Βίβλος γράφει. Έτσι κατά μεσήμερο έφτασε ο Μεσσίας για να φωτίσει τις νύχτας τα παιδιά. Έπιασε το πηγάδι η πηγή της αγάπης, όχι για να πιει αλλά για να ξεπλύνει. Όντας πηγή αθανάτου νερού στα βλάκη της ταλέπορης ανθρωπότητος παρουσιάστηκε σαν αναγκεμένος. Κουράζεται που περπατά αυτός που βάδισε στη θάλασσα χωρίς κόπο, εκείνος που προσφέρει χαρά μεγάλη και σωτηρία. 25. Αλότε είναι ο εκτήρμον επί το φρέαρ ως είπον τότε γινή Σαμαρίτης επί όμων την Ιδρίαν ήρε και ήλθεν εξελθούσα την Σιχάρ πόλην Ιδίαν. Και τις ου μακαρίζει την έξοδον εκείνης και την είσοδον, εξήλθε γάρ εν ρήπο, εισήλθε δε εν τύπο της εκκλησίας άμωμος, εξήλθε και εξήντλησε την ζωήν ως περσπόγκον, εξήλθεν υδροφόρος, εισήλθε θεοφόρος, και τις ου μακαρίζει τούτο το θύλι, μάλλον δε εσέβη την εξεθνών, των τύπων, την λαβούς αναγαλίασιν και απολύτρωση. Μετάφραση. Την ώρα που ο εύσπλαχνος βρισκόταν όπως είπα στο πηγάδι, να και μια γυναίκα από τη Σαμάρια που στον ώμο της τάμνα της επήρε και ήρθε βγαίνοντας από τη Σιχάρ, την πατρίδα της. Και ποιος δεν καλοτυχίζει την έξοδο εκείνης και την είσοδο? Βγήκε κρυματισμένη και μπήκε σφραγισμένη σαν καθαρή εκκλησιά. Ευγήκε και ρούφηξε τη ζωή σαν το σφουγγάρι. Βγήκε νερό να πάρει και μπήκε κουβαλώντας το Θεό. Και ποιος δεν μακαρίζει ετούτη τη γυναίκα, ή καλύτερα ποιος δεν σέβεται αυτή την εθνική που το βάπτισμα έλαβε χαρά μεγάλη και σωτηρία. 26. Προσήλθε νούν Ιωσία και ίντλησε εν σοφία, τον γάρδες πότιν ιδούσα και κμικότα και διψώντα και βοώντα γίνε δίδος μη ποιήν, ούκ ετραχύνθη αλείπεν ηλυμένος, και πώς ή ο Ιουδαίος όνει τίσομε, υπέμνησε το δόγμα, μετέπειτα το πόμα φρονίμως επιγκύλατο, ούκ είπε γάρ, ου δίδομη αλοφύλος η πίνην, αλείπε πώς ή τίσω, ως ποτέ το αγγέλο η Θεοτόκος έφη, πώς έστε τούτο, πώς ο αμήτωρ μητέρα με λαμβάνει, ο παρέχων αγαλίασιν και απολύτρωση. Μετάφραση. Ήρθε λοιπόν στο Χριστό η αγιασμένη και φέρθηκε με φρονιμάδα, καθώς είδε δηλαδή τον Κύριο κατάκοπο και διψασμένο και να λέει «Γυναίκα δώσε μου να πιω», δεν φέρθηκε μαγένεια, μα έπιασε κουβέντα και είπε «Και πώς εσύ μου ζήτησες νερό όντας Ιουδαίος?» Του θύμισε τη θρησκευτική διαφορά και ύστερα το πιωτό με φρονιμάδα του έταξε. Δεν του είπε δηλαδή «Δεν δίνω σε σένα τον αλόφυλλο νερό», αλλά είπε «Πώς σε ζήτησες?» Όπως κάποτε στον άγγελο αποκρίθηκε η Θεοτόκος. Πώς θα συμβεί αυτό? Πώς εκείνο που μάνα δεν έχει εμένα μητέρα θα κάνει αυτός που προσφέρει χαρά μεγάλη και σωτηρία? 27. Ιδού μη δύο εικόνων ζωγράφος η Σαμαρίτης εκ της ηχάρα νεφάνει εκκλησίας και Μαρίας, δια τούτο μη παρέλθομεν αυτήν, έχει γάρ τέρψην, λεγέτο ούν το θύλι και πάλιν προς τον πλάστην, πώς ιτήσομαι? Εάν σι δώσω πίνεις, ποιόν δε μεταβαίνεις εις των Ιουδαϊκών θεσμών και λείψομαι εξίδατος σε ομόφρονα άνδρα, ότι καλή η λόγη της Σαμαρίτη δός μου υποσκιαγραφούσιν επί το φρέαρ την κολυμβήθραν, εξής λαμβάνει δούλην ο παρέχων αγαλίασιν και απολύτρωσιν. Μετάφραση. Έχω τη γνώμη πως δύο εικόνες η Σαμαρίτη σε ζωγράφισε στη Σιχάρ, της Εκκλησίας και της Μαρίας. Γι' αυτό ας μην την προσπεράσουμε γιατί η χαρά προσφέρει. Ας πει λοιπόν η γυναίκα και πάλι στο Δημιουργό «Πώς μου εζήτησες? Αν σου δώσω θα πιείς και πίνοντας θα αφήσεις το Ιουδαϊκό δόγμα
και θα σε φέρω στη δική μου πίστη από το νερό που γύρεψες. Πόσο μ' αρέσουνε τα λόγια της Σαμαρίτιδας, εξεικονίζουνε την κολυμπήθρα στο πηγάδι, από την οποία κάνει δούλη του τη γυναίκα, εκείνος που παρέχει χαρά μεγάλη και σωτηρία. 28. Νην άκουσόν μου, ο γίνε, ο Ιησούς ανεβώα, ή είδεις την δωρεάν μου, και τι σε στήνω υπόν σύ είδωρ δώσμη, σύ αν ήτησα σ' αυτόν νάματα ζώντα. Είδωρ γάρ ζών παρέχει, προς ταύτα απεκρίθη αμφιβάλλουσα. Ουκ άντλημα βαστάζεις, βαθίδε και το φρέαρ, και πόθενση τα ύδατα. Μη μίζων ή σύ ή καλείον Ιακώβ του γενέτου, αυτός γάρι μην ταύτην την πηγήν πριν παρήχε, και πόση λέγεις άρτη, έχω σύ δούνε νάματα ζώντα, ου λίγοντα, διδούντα το ετούντι αγαλίασιν και απολύτρωση. Μετάφραση. Τώρα άκουσέ με γυναίκα, έλεγε ο Ιησούς. Τι προσφέρω αν ήξερες και ποιος είναι αυτός που σου είπε δώσ' μου νερό, εσύ θα του ζητούσες αληθινό νερό, γιατί αυτός προσφέρει αθάνατο νερό. Απάντησε σε τούτα αυτή με αμφιβολία. Δεν έχεις δοχείο να βγάλεις νερό και είναι βαθύ το πηγάδι. Και από πού θα βρεις το νερό που μου λες, μήπως είσαι μεγαλύτερος ή πιο καλός από τον πατέρα μας τον Ιακώβ, γιατί αυτός μας έδωκε από παλιά ετούτο το πηγάδι. Και πώς τώρα εσύ λες, μπορώ να σου δώσω νερά αθάνατα που δεν στερεύουν και δίνουν σ' όποιον τα ζητάει χαρά μεγάλη και σωτηρία. 29. Ουκ είδας ο γίνε ο λέγω, ουκ έφθασας όπου θέλω, διό τα όντα σου κλείνον και τα σφρένας άνοιξόν μου, ειν εισέλθω και οικήσω εν αυτές, ούτω γάρ θέλω. Του ύδατος γάρ τούτου οπίνων καθεκάστην πάλιν διψίσεται, το είδωρ δε ο δώσω της πίστη φλεγωμένης εκδίψεις μεν γάρ ανάψυξης, γεννήσεται γάρ ένδοθεν της ποιούση το ρήθρον, κρουνός αθανασίας αλόμενον και βρίων ζωήν την αιωνίαν. Τούτο γάρ πρώην εν τη ερήμο η εξεβραίων ήραν αλλού χεύρον αγαλίασιν και απολύτρωση. Μετάφραση. Δεν εκατάλαβες καλά γυναίκα αυτό που σου λέω, δεν έφτασες εκεί που θέλω. Γι' αυτό σκύψε να ακούσεις και άνοιξε μου το νου σου μέσα για να μπω και να μείνω, αφού αυτό με ευχαριστεί. Γιατί από το νερό αυτό αυτός που πίνει κάθε μέρα θα διψάσει ξανά. Όμως το νερό που θα δώσω εγώ σ' όσους διαθέτουν πίστη φλογερή σίγουρα θα τους ξεδιψάσει. Αφού όσοι το πίνουν θα τρέξει από μέσα τους πηγή αθανάτου νερού που θα πηδά και θα αναβρίζει την αιώνια ζωή. Αυτό το νερό βέβαια παλιά στην έρημνο οι Εβραίοι το δοκίμασαν, αλλά δεν βρήκανε χαρά μεγάλη και σωτηρία. 20. Οι φίφθοι τούτης της λόγης της Σαμαρίτης προσδίψαν και με τη λάγη η τάξης. Υποτίζουσα γάρ πρώην είναι δίψα και ο διψίσας εξ αρχής άρτη υποτίζει. Προσπίπτιουν το θύλι, το είδωρ φυσί, τούτο δώσμη Κύριε, η να μικέτη τούτο το φρέατι προστρέχω, ο Ιακώβ παρέσχεμη. Αργήτω τα αγυράσαντα και ανθήτω τα νέα, παρέλθει τα προσόραν και γαρήλθεν η ώρα του ύδατος που έχεις. Τούτο βριέτο και αρδεβέτο εμί και της εν πίστη εξητούσιν, αγαλίασιν και απολύτρωσιν. Μετάφραση. Με αυτά τα λόγια προς τη δίψα έφτασε η Σαμαρίτης χωρίς να καταλάβει και άλλαξε η τάξη των πραγμάτων, γιατί αυτή που λίγο πριν επρόσφερνε νερό, τώρα διψούσε, και αυτός που πρωτοδίψασε τώρα ποτίζει, και πέφτει μπρος τα πόδια του η γυναίκα και λέει, «Δώσε μου, Κύριε, αυτό το νερό, για να μην έρχομαι πια σε αυτό το πηγάδι που μου δωκε ο Ιακώβ. Αυτά που γέρασαν να φύγουν και τα καινούρια να ανθίσουν, τα πρόσκαιρα ας πάρουν πόδι, γιατί ήρθε πράγματι η ώρα του νερού που διαθέτεις. Αυτό ας αναβρίζει και ας ποτίζει εμένα και όσους με πίστη θερμή ζητάνε χαρά μεγάλη και σωτηρία». 21. Ροάς αχράντων υδάτων ή θέλησή να σι δώσω, πορεύου, φώνη τον άνδρα, ου μιμούμε σου την γνώμην ου καιρόσι, Σαμαρίτης ή και πως ήτησας είδωρ, ου θλίβω σου την δίψαν,
Εγώ γάρ σε προσδίψαν δίψη ήλκησα, διψώντα υπεκρίθην και ως διψώνε τρόθην ή να διψώσαν δείξωσε. Πορεύθη τιούν, φώνησον τον σον άνδρα και έλθε, το γίνεον δε έρθει. Ούκ έχω άνδρα ήμι και προς αυτήν ο πλάστης. Πάντως ούκ έχεις, πέντε γάρ έσχες τον έκτον δε ούκ τίσι ή να λάβεις αγαλίασιν και απολύτρωσιν. Μετάφραση. Άφθονα νερά καθάρια, εάν θέλεις να σου δώσω, πήγαινε φώναξε τον άντρα σου. Δε μη μου με τον τρόπο σου, δε θα σου πω, Σαμαρίτιδα είσαι και πώς νερό εγύρεψες. Δε σε ταλαιπωρώ με τη δίψα, αφού εγώ προς τη δίψα με τη δίψα μου σε έφερα. Παράστησα το διψασμένο και ότι απόκαμα για νερό, για να σε κάμω να διψάσεις. Πήγαινε το λοιπόν, φώναξε τον άντρα σου και έλα. Και η γυναίκα είπε, αλίμονο, δεν έχω άντρα. Και ο πλάστης προς εκείνη, σίγουρα δεν έχεις, γιατί είχες πέντε και τον έκτο θα αφήσεις για να κερδίσεις χαρά μεγάλη και σωτηρία.

20:12. Ω των σοφών ενηγμάτων, ω των σοφών χαρακτήρων, πάντα τα της Εκκλησίας, εν τη πίστη της σωσίας ζωγραφείται εκ χρωμάτων αληθών, απαλαιότων. Ων τρόπων γάρ το θύλι ηρνήσατο, τον άνδρα η πολύάνδρος, ούτως η Εκκλησία πολλούς θεούς ως άνδρας ηρνήσατο, και έλειπεν και ένα εμνηστεύσατο εξιδάτων δεσπότην. Εκείνη άνδρας πέντε και τον έκτον ουκ έσχε, και αυτοί δε τους πέντε της ασεβίας άρτη λυπούσα, τον έκτον εξιδάτων σε λαμβάνει αγαλίασιν και απολύτρωσιν. Μετάφραση. Ω τι σοφή υπενιγμή, τι ταιριαστά χαρακτηριστικά, όλα τα γνωρίσματα της Εκκλησίας με την πίστη της Αγιασμένης εξεικονίζονται με χρώματα ζωντανά, απαλαίωτα, δηλαδή με τον τρόπο που η γυναίκα με τους πολλούς άντρες αρνήθηκε τον άντρα, έτσι και η Εκκλησία που σαν άντρες είχε τους πολλούς θεούς, τους αρνήθηκε και τους άφησε και εμνηστεύθηκε με το βάπτισμα τον ένα Θεό. Η Σαμαρίτης πέντε άντρες απόκτησε και τον έκτο παράνομο είχε. Η δε Εκκλησία τους πέντε άντρες της ασεβίας τώρα άφησε, τον έκτο με το βάπτισμα εσένα παίρνει, χαρά μεγάλη και σωτηρία. 20:13. Μισήσομεν τα είδη της ειδωλολατρίας, η εξεθνών νυμφωθήσα ως πικράν αποστρέφεται και αρνείται την αμήνην ω εστί ρίζα γλυκία. Αλίσως ερωτά της, τα πέντε είδη τα αυτά τι υπάρχουσιν, οι των ειδώλων πλάνη πολυειδίσμενε στην, έχει δε πέντε κεραίας, ασέβιαν, ασέλγιαν και την επιμιξίαν, προς τούτης ασπλαχνίαν και την τεκνοφωνίαν, ως και Δαβίδ διδάσκει. Έθισαν λέγον της δαιμονίης Ιούς και θυγατέρας και ου χεύρων αγαλίασιν και απολύτρωσιν. Μετάφραση. Ας μισήσουμε τα είδη της ειδωλολατρίας. Η Εκκλησία που έλαβε νυμφίο το Χριστό την αποστρέφεται και την απαρνιέται γιατί είναι μισητή και έτσι αποκτά η ρίζα γλυκιά. Και ίσως ρωτήσει κάποιος, ποια είναι αυτά τα πέντε είδη της ειδωλολατρίας? Η ειδωλολατρική πλάνη είναι πολλών ειδών και έχει πέντε κέρατα, την ασέβεια, την ακολασία και την πορνεία, ακόμα την ασπλαχνία και την παιδοκτονία, όπως μας λέει και ο Δαβίδ. Εθυσίασαν στους δαίμονες γιους και θυγατέρες και δε βρήκανε χαρά μεγάλη και σωτηρία. 20:14. Αφή καινούντατος αυτά η εξεθνών νηστευθήσα και προς το της κολυμβήθρας φρέαρ τρέχει εκείσε και αρνείται τα ποτέ ως περ ποτέ η Σαμαρίτης. Ουκ έκρυψε γαράφτη τον πάντα πριν γενέστε επιστάμενον, αλέφησεν ουκ έχω. Ουκ είπε γάρ ουκ έσχον. Νομίζω τούτο λέγουσαν, καν έσχον άνδρας πρώτερον, αλλού θέλουν ειν έχειν εκείνους ους περίχων. Σε γαράρτη κατέχω τον σαγηνεύσαν δάμε, εκ του βορβόρου των πονηρών μου πιστός αντλησαμένη, ειν αλάβω αγαλίασιν και απολύτρωσιν. Μετάφραση. Αρνήθηκε λοιπόν τα τόσο μεγάλα κακά η Εκκλησία που μνηστεύθηκε και από εκεί πέρα τρέχει στη κολυμβήθρα στο πηγάδι και απαρνιέται τα παλιά όπως έκανε τότε η Σαμαρίτης. Δηλαδή δεν έκρυψε τίποτα αυτή από εκείνον που ξέρει τα πάντα ακόμα και πριν να γίνουν. Μονάχα είπε «δεν έχω». Δεν είπε φυσικά «δεν είχα» και νομίζω πως εννοούσε το εξής. «Κι αν είχα προηγουμένως άντρες, τώρα δεν θέλω να έχω εκείνους τους οποίους είχα, γιατί τώρα εσένα έχω εξουσιαστεί που με εσήκωσες και με έβγαλες από τη λάσπη των κακών μου, γιατί με πίστη άντλησα για να λάβω χαρά μεγάλη και σωτηρία». 20:15. Νοήσασα Ιωσία την του σωτήρος αξίαν, εκ των αποκαλυφθέντων επιπλείων επεπόθη, επιγνώνε τι εστί και τι σε στην ο προς το φρέαρ, και τάχα της τιούτης συνήχετο οικότος εν θυμίσαση. Θεός υπάρχει άρα ή άνθρωπος ον βλέπω, ουράνιος ή γήινος, ιδού γάρ τα αμφότερα εν ενή μη γνωρίζει, διψών ίν και ποτίζων, μανθάνων και προλέγων, και πάλιν προσκαλών με την παρά νόμων και προδεικνύς μη τα σφάλματα πάντα, ή να λάβω αγαλίαση και απολύτρωση. Μετάφραση. Καθώς η Αγιασμένη κατανόησε του Σωτήρα την αξία από αυτά που της φανέρωσε, λαχταρούσε περισσότερο να μάθει καλά τι και ποιος είναι αυτός που κάθεται κοντά στο πηγάδι, και πιθανόν με το δίκιο της τέτοιες σκέψεις να έκανε,
Είναι άραγε Θεός ή άνθρωπος αυτός που βλέπω, ουράνιος ή υγιεινός, γιατί να, και τα δυο μου τα γνωρίζει με τον ένα θεάνθρωπο, που διψάει μαζί και ποτίζει, που μαθαίνει και προφητεύει και πάλι με καλή κοντά του την παράνομη και μου φανερώνει όλα τα σφάλματα για να λάβω χαρά μεγάλη και σωτηρία. 20.16. Ουκούν ουράνιος πέλη και το επίγειον φέρει, ήουν Θεός και βρωτός όν ως άνθρωπος μη εδείχθη και διψίσας με ποτίζει ως Θεός και προφητεύει, ουκίν γάρεν ουρανό του γνώνε μου των βίων και ενθυμίσαστε, αλλά του αοράτου και νυν θεωρουμένου ενδείξε και ελέγξε με, αυτού ειν και ιδένε με και κηρύξε οπέλο, αυτού το νουν αντλήσω, αυτού την γνώσην πείω, αυτού της λόγης πλύνω, πάντα των ρήπων των αμαρτιών μου, ή να μου μη το γνώμη απολάβω αγαλίασιν και απολύτρωσιν. Μετάφραση. Είναι λοιπόν ουράνιος και φέρει επίγεια φύση? Αν λοιπόν είναι θεάνθρωπος, σε μένα σαν άνθρωπος παρουσιάστηκε, και ενώ σαν άνθρωπος δίψασε, σαν Θεός με ποτίζει και μου προφητεύει. Γιατί στον ουρανό δεν ήτανε σαν άνθρωπος, για να ξέρει τη ζωή μου και όλα να τα θυμάται, αφού αυτόν εγνώρισμα του αόρατου που τώρα τον έχω μπροστά μου, να μου δείξει και να με ελέγξει. Αυτός είναι σε θέση να ξέρει εμένα και να φανερώσει ποια είμαι. Αυτού θα πάρω τη σοφία, αυτού θα ρουφήξω τη γνώση, με αυτού τα λόγια θα πλύνω όλων των σφαλμάτων μου την ασχήμια, ώστε με καθαρή ψυχή να αποκτήσω χαρά μεγάλη και σωτηρία. 20.17. Η εύρω του ως ορώσε, η έθεου ως νοώσε, σύ φώτισον μου τας φρένας, Κύριε δίδαξον με τι υπάρχεις, Χριστός παρεκάλλει Χριστόν η Σαμαρίτης. Ιδού σαφώς σε βλέπω, πιστός κατανοούσα και μη κρύψεις μη, μη αρασί υπάρχεις Χριστός, όνι προφήτε προείπων ότι έρχεται, εάν σύ ή ως έφησαν, παρησία υπέμει, ορώ γαρ ότι όντως, α έπραξα γνωρίζεις και τα της καρδίας μου κρύθια πάντα, και δια τούτο καθηκετεύω γνώμη ή να λάβω αγαλίαση και απολύτρωση. Μετάφραση. Ιέ ανθρώπου καθώς σε βλέπω, Ιέ Θεού καθώς σε νιώθω, εσύ τον νου φώτισέ μου και μάθε μου ποιος είσαι, ευγενικά παρακαλούσε το Χριστό η Σαμαρίτης. Να, καθαρά σε βλέπω και με την πίστη σε αισθάνομαι και να μη μου το κρύψεις. Μήπως λοιπόν είσαι εσύ ο Χριστός, τον οποίο προανήγγυλαν οι προφήτες πως θα έρθει? Αν είσαι εσύ καθώς είπαν, πες το μου καθαρά. Διαπιστώνω σίγουρα ότι όντως ξέρεις τα όσα έπραξα, καθώς και της καρδιάς μου όλα τα μυστικά. Και γι' αυτό μόλι μου την ψυχή παρακαλώ, για να πάρω χαρά μεγάλη και σωτηρία. 20.18. Αλλότε είδεν ο βλέποντας τη σοφής διαλέξεις και το πιστόν της καρδίας παρευθείς απεκρίθη προς το θύλι. Ον μεν λέγεις Μεσσίαν, όν οι προφήτεν είναι έρχεστε προείπων, οράς μεν και ακούεις της φωνής αυτού. Εγώ είμαι όν βλέπεις, εγώ είμαι όν έχεις εν μέσω της καρδίας σου. Εγώ ποθών ελίληθα σε ελκύσε και σώσε. Νυν κήρυξον της πάση, της θέλουσι σωθήνε εν της ηχάρτη πόλη. Τη συγγενέση και συμπολίτες και δεύτε πάντες άμα οι διψώντες αγαλίασιν και απολύτρωσιν. Μετάφραση. Και όταν διάβασεν ο παντογνώστης τα λόγια της συνετής γυναίκας και την πίστη της καρδιάς, αυτοστιγμής απάντησε σε αυτήν. Αυτόν που αποκαλείς Μεσσία, αυτόν που οι προφήτες προείπαν ότι τώρα έρχεται, αυτόν βλέπεις μπροστά σου και τη λαλιά του ακούς. Εγώ είμαι που βλέπεις. Εγώ είμαι που με έχεις στη μέση της καρδιάς σου. Εγώ ήρθα που λαχτάραγα κοντά μου να σε φέρω να σωθείς. Τώρα διαλάλησε σε όλους όσους θέλουν να σωθούν μέσα στην πόλη της Ιχάρ, στους συγγενείς και συμπατριώτες σου, και ελάτε εδώ όλοι μαζί όσοι διψάτε χαρά μεγάλη και σωτηρία. 20.19. Ιδού, ίντλησε, γίνε εκλάκου ταλαιπωρίας. Όμοι δε άντλημα έχουν την καρδίαν σου καθήρα άνευ ρήθρου και απέπλυνα τον νουν άνευ ναμάτων και όχι σα σε θέλων και έδειξα ο πέλο και ουκ έπιον και τούτων λεγωμένων ομού και τελουμένων οι μαθητέ ελήλυθαν ουκ ήσαν γαρός γέγραπτε προς το φρέαρ εν τούτης αλήλθον με τα ταύτα και γνώντες ταύτα πάντα εθαύμασαν γοώντες ότι σαφάτου φιλανθρωπίας γυναίο συγκατεύει ο παρέχων αγαλίαση και απολύτρωση. Μετάφραση.
Τώρα η γυναίκα ελευθερώθηκες από του κακού το λάκκο τον αβάσταχτο. Εγώ, ο οποίος δεν έχω ούτε κουβά να βγάλω νερό, την καρδιά σου καθάρισα δίχως νερό και εξελαμπικάρισα το νου σου και νερό δεν χρειάστηκα. Το ήθελα και σε έκαμα κατοικία μου και σου φανέρωσα ποιος είμαι και νερό δεν ήπια. Πάνω στην ώρα που λεγόντουσαν και συνέβαιναν αυτά έφτασαν οι μαθητές. Γιατί δεν ήσαν όπως λέγει η γραφή στο πηγάδι ενώ γινόντουσαν τα παραπάνω. Αλλά ήρθαν το κατόπιν και καθώς τα πληροφορήθηκαν με θαυμασμό εφώναξαν. Ο της φιλανθρωπίας της ανίποτης καταδέχτηκε και κατέβηκε τη γυναίκα να βοηθήσει εκείνος που παρέχει χαρά μεγάλη και σωτηρία. 20. Νευρούτε η Σαμαρίτης και τρέχει προς Σαμαρίτας. Καταλυπούσα την κάλπιν και λαβούσα επί όμων της καρδίας των ετάζοντα νεφρούς και τας καρδίας. Και φτάσασα την πόλην, εσάλπισε της πάσιν ούτως κράζουσα. Πρεσβείτε με τα παιδων, νεανίσκη και παρθένη επί το φρέαρ δράμεται. Το είδωρ επεπόλευσε και προχείτε της πάση. Εκεί κατήδων άνδρα, ον ου χρή λέγειν άνδρα, θεού γαρέχει έργα. Πάντα προλέγων και προφητεύων, ο πάντα σώσε θέλων και παρέχων αγαλίαση και απολύτρωση. Μετάφραση. Ενίσχυση και δύναμη επήρε η Σαμαρίτης και τρέχει στους Σαμαρίτες, αφού άφησε τη στάμνα και έλαβε στους ώμους της καρδιάς της εκείνων που γνωρίζει τις καρδιές και τις επιθυμίες των ανθρώπων. Και καθώς έφτασε στην πόλη, διαλάλησε παντού με τέτοια λόγια. Γέροντες και παιδιά, νεαροί και κορίτσια, στο πηγάδι τρέξτε γρήγορα. Ξεχύλισε το νερό και άφθονο χύνεται για όλους. Εκεί ευρήκα άνθρωπο που δεν επιτρέπεται να τον λέω άνθρωπο γιατί έχει έργα Θεού. Όλα τα προλέγει και τα προφητεύει. Αυτός που θέλει όλους να σώσει και παρέχει χαρά μεγάλη και σωτηρία. 21. Ουδέν όλος ουκ είπων η κήρυγες του Σωτήρος ότι συνόμιλο νεύρων το γυναίο των ελθόντα και τεχθέντα εκ παρθένου επί γης οικονομία. Τροφάς γάρα πελθόντες κομίσε εύρων βρόσιν αγεώργητον, διδούντα της ετούσι τροφήν Αθανασίας, προσούς και απεκρίνατο. Εμών βρώμα το θέλημα του πατρός μου υπάρχει, διό ειν αγνοείται τροφήν εγώ εστίο, ή της εστιωμένη πάση πηγάζει πνοήν τελείαν και πίστην αναφέρετον, διδούντα αγαλίασιν και απολύτρωσιν. Μετάφραση. Δεν είπαν απολύτως τίποτα οι Απόστολοι του Σωτήρος που τον βρήκαν να συνομιλεί με τη γυναίκα, εκείνον που ήρθε και γεννήθηκε στη γη από την Παρθένο από μέρημνα στοργική παρακινούμενος. Γιατί ενώ επήγαν τρόφιμα για να φέρουν, τον βρήκαν φαγητό υπερφυσικό να δίνει σ' όσους το ζητούν, τροφή ή παθάνατους τους κάνει. Και απάντησε στους Αποστόλους, «Δικό μου φαγητό που με χορταίνει είναι να κάμνω πάντοτε το θέλημα του πατέρα μου». Γι' αυτό τρώω φαγητό εγώ εσείς που δεν το γνωρίζετε, το οποίο όσοι τρώνε τους προσφέρει τέλεια ζωή και πίστη αναφέρετη που δίνει χαρά μεγάλη και σωτηρία. 22. Και τελευταίος. Συνήλθε τη Σαμαρία στο πλήθος επί των πλάστην, καταλυπώνταν τους οίκους και δείχθησαν τη πίστη ως περίκη του υπόντος εγγραφέστες θεοπνεύστης, ως λέγει ενικήσω και εμπεριπατήσω καθώς γέγραπτε, ή ενίκης τιούτης καταλυπούσα πάντα αγρούς γονείς και φύλτατα και έσωμε αυτόν Θεός και σωτήρ εκ παγίδων. Αυτή δε έσονται μη λαός υγειασμένος κατοίκησιν ποιούντες, τη εδία και αχωρίστο τριάδι, τη αυθόνος πηγαζούσι αγαλίασιν και απολύτρωσιν. Μετάφραση. Συγκεντρώθηκε κοντά στον πλάστη ο λαός της Σαμάριας, άφησε τα σπίτια του και έγινε με την πίστη σαν σπίτια εκείνου που είπε στις θεόπνευστες γραφές «Θα κατοικήσω μέσα τους και θα περπατήσω ανάμεσά τους καθώς είναι γραμμένο». Σε τέτοια σπίτια στους πιστούς που άφησαν τα πάντα, γονείς, χωράφια και ό,τι άλλο αγαπημένο, Θεός τους θάμε και σωτήρες από τις παγίδες του κακού. Και αυτοί θα μου είναι λαός αγιασμένος και θα προσφέρουν κατοικία στην άναρχη και αχώριστη Αγία Τριάδα που πλουσιοπάροχα πηγάζει χαρά μεγάλη και σωτηρία.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Θα συνεχίσουμε και σε μια άλλη εκπομπή με έναν άλλον ύμνο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.
1: Ρωμανού Μελωδού Ύμνη.

επέστη ο φιλάνθρωπος και πανικτήρμων κύριος προβατική κολυμβήθρα, του θεραπεύσε τα γνώσους, έβρε δε κατακείμενον άνθρωπον πλήστης έτεση, και προς αυτόν εβόησεν, άρων των κράβατων ήθη προς τα σοδούς τα σευτίας. Επί τη προβατική κολυμβήθρα άνθρωπος κατέκει το εν ασθενία, και ειδών σε Κύριε εβώα, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εν αυτό, ενώ δε πορεύομαι, άλλος προλαμβάνει με και λαμβάνει την ίασιν, εγώ δε ασθενών κατάκιμε, και ευθύς σπλαχνιστής ο σωτήρ λέγει προς αυτόν, δια σε άνθρωπος γέγονα, δια σε σάρκα περιβεύλημε, και λέγεις άνθρωπον ουκ έχω, άρων σου των κράβατων και περιπάτη, πάντα σύ δυνατά, πάντα υπακούει, πάντα υποτέτακτε, πάντων ημών μνήστητη, ελέησον Άγιε ως φιλάνθρωπος.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν μη το πρωί το έλεος ότι επί σοι ήλπισα, γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου, επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός, σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσαι. Η δουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκισισέ με η μήτυρ μου. Η δουγάρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλλου.

καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου καϊψουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα.

Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών ένε και εν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών,

0: πάσης γάρ απολογίας απορούντες, ταύτην σι την ηκεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν μη οργιστείς ημίν σφόδρα, μη δαιμνιστείς των ονομιών ημών, αλλ' επίβλεψον και νήνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σιγαρή Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρών σου και το

πάσα μονήν πόλην και χώραν, αποργείς λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής ολοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ειρηνευμένη και ευδιάλακτων γενέστη των αγαθών και φιλάνθρωπων θεώνυμων, το αποστρέψε και διασκεδάσε.

Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Άγιας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανήφημων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτίδωρος της Αγίας Μονής Ταύτης,

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

και πάμε στις 7 τώρα του μηνός, 7 Μαΐου πάντα. Έχουμε τη φανέρωση του Τιμίου Σταυρού στην Ιερουσαλήμ, 7 Μαΐου 355 κατ' χρονογράφου Θεοφάνη και Πατριάρχου ή Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων Κυρίλου, του κατηχητού, του μεγάλου και υπερόχου αυτού. Εκεί ήταν Κυριακή της Πεντηκοστής στις 9 το πρωί, φάνηκε από το Γολγοθά μέχρι το όρος των Ελαιών ο Τίμιος Σταυρός με δόξα ουράνια και εγέμισε με χαρά και φροσύνη τους κατοίκους. Και όλοι, κλήρος, λαός, γυναίκες, παιδιά, βυζανιάρικα, πλέτος, συνταξάριο, έτρεξαν στο ναό της Αναστάσεως και δοξολόγησαν και ευχαρίστησαν τον Κύριο. Και έμεινε ο Τίμιος Σταυρός για ώρα πολύ και εμψυχώθηκαν με τόσες δυσκολίες που υπήρχαν και με αιρέσεις και με τώρα και τ' άλλο, και πήραν δύναμη μεγάλη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και πολλοί άπιστοι Ιουδαίοι και λοιποί πίστεψαν στο Χριστό με την εμφάνιση του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού του. Και ο Άγιος Κύριλλος και οι κληρικοί εβάπτισαν αμέτρητους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Εκκλησία μας, η Ορθοδοξία μας είναι ζωντανή, και ο Αναστάς εκ νεκρών, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, θριαμβεύει στους αιώνας. Γι' αυτό ας κρατάμε την Άγια Πίστη, ας την κάνουμε πράξη, ας ακολουθούμε την Εκκλησία και τα υπόλοιπα όλα, και τα δικά μας και των άλλων, ανήκουν στον Αναστάντα.

για καλή γαλακτοτροφία της μάνας. Ψαλμός 103. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγε του Θεού, εσύ που είσαι ο άρτος της ζωής, εσύ που από τον ουρανό κατέβηκες στη γη